Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Άλλη ένα 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 Πινελιέ στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Ο μικρός πρίγκιπας του Εξιπερί με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
2: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
1: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια, με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
2: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
4: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1 90,4, κάθε Δευτέρα 9 με 11 στα κόκκινα. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
5: Ένα 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: τέσσερα.
1: Τι τέσσερα?
2: 90,4. Καναλιένα.

She says, I think I'd better

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Ο μικρός πρίγκιπας του Εξιπερί με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
4: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
5: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια, με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
4: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
7: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
5: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
6: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
9: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
8: Τι ώρα?
9: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
8: Τι 8.30, παιδί μου.
9: 8.
8: Τι 8.
9: 7.
8: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
9: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
10: Θα κάνεις εκπομπή.
9: Ό,τι θέλω θα κάνω.
10: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως.
9: Ό,τι θέλω θα πάω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραλίγο αμυγό με το καλημέρα. Είναι από τη χαρά μου. Είδες μπασκετάκι εχθές. Εσείς εντάξει, τα άνετα. Άνετα περάσατε, μια χαρά ήτανε. Εμείς φτάσαμε στο σημείο. Παράταση νικήσαμε. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε με 25 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο είναι χαμός. Καταρχήν να πούμε ποιοι είμαστε. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Πώς σου φάνηκα. Δίνεις Φαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλά το πω. Κατερίνη Κουγαλίδου στην ρύθμιση του ήχου με AI. Και θα σου πω για το AI μετά μια είδηση να γελάσεις. AI, υπολογιστές, κομπιούτερ και τέτοια πράγματα. Είναι η πρώτη είδηση που θα σου πω να ξέρεις, γιατί υπάρχουν πολλά. Και 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πάει η πρέσβητα. Πάει, πάει. Μια χαρά. Έλα ρε εσύ. Τι έχουμε, ράδιο Αρβίλα, το έχεις δει το στατηρικό βίντεο. Καλά, εντάξει, αφενός. Αφετέρου δε ήταν του Τσιφτεντελιού και της... Καλά, Τσιφτεντελιού δεν χόρεψε, αλλά ήταν, ξέρεις, όπου πανηγύρι και χαρά. Η πρέσβητα εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, άκου η πρώτη είδηση, λιγάκι, να σου πω τι έγινε. Οι hackers τι βαράνε συνήθως. Τι βαράνε. Έλα ρε, εσύ το ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ξέρουν και οι ακροατές. Λοιπόν, βαρέσαν οι hackers στη Γαλλία. Έχουν που έχουν τα τέτοια. Έχουν με τους μαθητές, με τους εκπαιδευτικούς, όλα αυτά για τα σχολεία που σκοτώνονται και ιστορίες. Έχει και τους hackers εκεί. Hackers, γιατί ήταν πολλοί, ναι. Και τι κάνουνε, πάνε και βρίσκουνε το σύστημα computers που ελέγχουν τα ψυγεία στα σούπερ μάρκετς. Και τι κάνανε, πήγανε και ανεβάσανε 50 βαθμούς επάνω τους τη θερμοκρασία. Ναι, σιγά μην έμενε και τίποτα όρθιο, έτσι. Όλα, όχι σαπίσαν, χαλάσανε. Ναι. Είδες τι γίνεται. Δεν φτάνει που δεν έχουμε εδώ. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο τόση πείνα και εμείς χαλάμε και τα τρόφιμα. Κατάλαβες, ναι. Αυτό είναι. Και σου λέει ότι θα σε χτυπήσω εκεί γιατί είσαι, πώς το λένε, είσαι ο επιχειρηματίας, ο πλούσιος που εγώ πεινάω και αυτά και εκεί και θα φάει ούτε ο διπλανός μου, ούτε οτιδήποτε. Τώρα έτσι θα γίνεται, Κατερίνα. Βέβαια. Αχ, τι έγινε. Κλειστά τα σχολεία σήμερα που δεν φαντάζομαι εδώ, σε καμία Κρήτη. Έτσι, ναι, γιατί βλέπω εδώ πέρα γίνεται πανικός με τα σχολεία παντού. Εσείς αφήστε, τώρα, από το 2027 τι θα γίνει, ξέρεις, από 15 και κάτω. Εσύ στο όριο είσαι, Κατερίνα μου, ναι, σταματήσουν αυτά τα TikTok, θα σου χτυπάει την πόρτα και δεν ανοίγει, θα του χτυπάς την πόρτα στο TikTok και δεν ανοίγει. Βέβαια, μάλιστα. Στη φυλακή επίσης δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση στον 32χρονο φασίστα. Έτσι λέει εδώ, ποιο είναι αυτό, το site, μάλιστα, το News 247, 247 αν θες. Ναι, σαν λεωφορείο δεν μοιάζει, το 247. Λέμε τώρα, αχ, τι τραβάμε και περπατάμε στους δρόμους και δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε στην δουλειά μας, στο σπίτι μας. Μάλιστα, τι άλλο έχουμε, πολλά και διάφορα, κάτσε εδώ. Όχι, δεν σε εδώ, έτσι. Θα πάμε να τραγουδήσουμε, να πάρουμε λίγο ανάσα, έτσι να... Ο καιρός είναι ευρωκαιρός, σας το λέω. Γλιστράει έξω, σας παρακαλώ. Προσοχή στην οδήγηση. Ναι, έλα Κάφριν. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Και σήμερα βροχές βλέπω. Έλα, πάμε.
1: Καλημέρα στη μαμάκα. Καλημέρα στο...

0: Μα μου είχε αφήσει μυαλό.
1: Μυαλό δεν είχες ούτε, κουρκούτες ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθος της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Εμπιμπέκο.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα, να δούμε εδώ τι γίνεται. Βροχές, ισχυρές καταιγίδες. Κάτσε να σου πω τον καιρό εδώ πέρα στην, στο γίγνεστε. Είμαι στο γου τώρα. Στο λεξικό, στην κυκλοφαίρεια. Το θυμάσαι στο στραβόξυλο τον Τζούκα που διάβαζε. Ναι, ρε, και έλεγε, είμαι πολύ αναστατωμένος. Λέει, δεν μπορώ να περπατήσω. Ζαλίζομαι. Λέει, γιατί έμαθα, λέει, ότι η γη γυρίζει. Δεν το θυμάσαι, ρε. Α, φοβερός. Ναι, ναι. Είχε βρει μια γάτα και νόμιζε ότι ήταν. Διάβαζε για τη μετεψύχωση και νόμιζε ότι ήταν ο πατέρας του. Έλα, ρε, αυτό. Ναι. Φοβερό, φοβερό. Αχ, αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Και μετά μου λες, δες καμιά. Εμένα όταν χαλάει. Όταν θέλω να φτιάξω διάθεση. Όταν θέλω να κάνω κέφι. Πίνω λίγο κεφίρ και βλέπω μια ελληνική ταινία. Έτσι, μια χαρά τα περνάω. Για να δούμε τι καιρό θα σου κάνει σήμερα. Στην Αττική, Κατερίνα, αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Θα πας βόρεια. Θα πας. Εντάξει, εσύ είσαι άνω γλυφάδα, έτσι δεν είναι. Κάπου σπορά. Όχι, εντάξει, νότια προάστια. Ναι, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Γι' αυτό έχει ένα κρυουλάκι σήμερα, έτσι. Ναι, θα σου πω και τη θερμοκρασία σε λίγο. Ναι, με ένταση 6 με 7 από 4. Και τοπικά, στα ανατολικά 8. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αναμένονται ρηπές. Άκου. Πέτρα να βάλεις τη ζέπη, το λέω, Κατερίνα, εσύ τη χρειάζεσαι κιόλας. Κι εγώ. Λοιπόν, 90 με 100 χιλιόμετρα οι ρηπές. Καταλαβες. Ναι, δεν ξέρω πού. Α, κατά τόπους, ακόμα ισχυρότερες. Θα σας γράψει τροχέα, καλέ. Ε, πώς τρέχεις έτσι μες στην πόλη. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Πάμε, Κατερίνα, πάμε.
1: Άνεμοι ασθενείς έως μέτρη βραστή. Και εντελευέστε ταραγμένος και κυματοειδής, όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: Έλα, έλα, έλα. Τα είπαμε και χθες, έτσι έρχεται, είπαμε πανελλαδική απεργία. Θα κάνεις υπομονή, δεν είναι τώρα, είναι σε κάνα μήνα. Λοιπόν, λοιπόν και βάλε, τι άλλο έχω εδώ, ο ΠΚΠΕ και στην Αλία κονδύλια 52 εκατομμύρια που πήγαν, μάλιστα, ναι, ναι, σε φούρνους, πισίνες και διάφορα. Λοιπόν, αυτά είναι, αυτά είναι. Και μετά μου λες, πού να έχω λεφτά να βάλω πετρέλαιο στη Μαούνα. Για κάποιους, όχι για όλους. Έτσι, ναι, ναι, γιατί επαγγελματίες, ψαράδες, τόσα χρόνια είναι οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, για να φύγω από εδώ και να σε πάω λίγο στο εξωτερικό, γιατί, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι έχουμε, εντάξει, ρωσικός πύραυλος έπληξε συγκρότημα κατοικιών στο Κίεβο. Ναι. Ναι, στόχευε λέει ενεργειακή υποδομή, λέει ο Ζελένσκι. Ναι, ναι, μάλιστα. Στόχευε, αλλά τη ζωή τους τη χάσαν οι άνθρωποι. Κατάλαβες, Κατερίνα μου, κατάλαβες. Αυτά να άλλες. Λοιπόν, ναι, ο άλλος όχι χτυπήσαν άμαχους, για να καταλάβεις η μεν και η δε τι γίνεται, έτσι. Ο άλλος λέει όχι. Δεν κάνει αναφορά στον απλό άνθρωπο που ζει στο Κίεβο, έτσι, στον Ουκρανό. Κάνει αναφορά, στόχευε σε ενεργειακή απαυτοσύνη. Καταλάβεις, ξέρεις γιατί. Γιατί μιλάνε για εκχυρία στο να χτυπάνε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Έτσι, αυτή είναι. Ο Τραπ τι έγινε. Μοιράστηκε τις τελευταίες. Τώρα πιστεύω να είναι και χορτάτος, έφαγε εδώ. Πρέπει να δούμε και ποιος θα μας έρθει. Βέβαια, βέβαια, να έχουμε. Τουλάχιστον και είχε και ένα τζέρτζελο. Λες, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε, πώς είναι η γιορτή, δεν θυμάμαι τώρα στα αγγλικά. Celebration. Celebration. Πάντα celebration. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Ο Τραπ λέει μοιράστηκε τις τελευταίες στιγμές του 23χρονου που σκοτώθηκε από τίγρη. Λοιπόν, μάλιστα. Η έκκληση των συγγενών. Μάλιστα. Χαμός. Χαμός. Κρίμα το παιδί. Κρίμα, κρίμα. Μπαλικάρι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Στο στόχαστρο, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα. Τι έγινε με τους πρέσβεις. Τι θα γίνει εδώ. Τι έχουμε. Αμφισβητούν το ρόλο και τις κινήσεις του οι Τούρκοι. Μάλιστα. Δεν κάνετε μια τράμπα. Θα κάνουμε μια τράβα, αδερφέ. Λοιπόν, τι έγινε τώρα εδώ. Μάλιστα, εδώ, Κρεμλίνο. Κάτσε, σου και Κρεμλίνο. Μην το αδικήσουμε. Λοιπόν, μάλιστα. Προσγειώνει Τραμπ. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε ακόμα για ενεργειακή εκεχηρία. Καταλαβες. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι. Βγαίνει, ξέρεις, ο πιο σκληρός εδώ στην υπόθεση, ξέρεις ποιος είναι, έτσι. Δεν είναι ο Πούτιν, είναι ο άλλος, ο Μεντέντζο, πώς το λένε τώρα. Ο εξωτερικός. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Όχι, είναι η ώρα να τραγουδήσεις, Κάφριν. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Πες, δεν είναι κακή ιδέα. Τι λέει, Φλόρα, θα σου άρεσε να πάμε στο λαγωνίσι.
2: Όχι, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.

0: Μαμά! Ακού, μαμά, την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως με είπε χαλβά και πολύ στενοχωρέθηκα. Μαμά, ακού, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στενοχωρεμένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Είσαστε εκτός τόπου και χρόνου,
0: Ορίστε.
2: Νομίζω ότι λόγω της εργασίας σας θα έπρεπε να γνωρίζετε τη στενότητα του ρευστού που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
0: Ορίστε.
2: Η κρίση, κύριε Φαγκρή,
0: μάλιστα,
2: έχει φτάσει στο κατακόρυφο.
0: Πότε έγινε αυτό σήμερα? Με ένα κακό, αφού είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο, τότε εκείνη την αυξησούλα που λέγαμε.
2: Αύξηση.
0: Μα τόσα χρόνια, τέλος πάντων, κύριε Πρεστάμε, το είχατε πει κι εσείς. Και είναι και λογικό και δίκαιο εδώ που τα λέμε.
2: Τι λέτε, κύριε Φαγκρή? Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις.
0: Μειώσεις.
2: Μειώσεις. Μάλιστα. Μειώσεις. Αν δεν κάνουμε μειώσεις και αν δεν περιορίσουμε στο μίνιμουμ τα έξοδά μας, πάμε για λουκέτο, κύριε Φαγκρή. Μα πού ζείτε, τέλος πάντων, εσείς, Πού ζείτε?
0: Μα τι ζω. Ζω. Δεν ζω.
3: Του πες.
0: Πώς.
3: Τι έγινε?
0: Δεν να σου πω. Το δάνειο δεν το πέτυχα.
3: Αλλά τι πέτυχες, αύξηση.
0: Όχι.
3: Αλλά
0: μείωση. Μείωση, Μιχάλη. Μείωση.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα, έλα να δω να σου πω τι έχουμε. Πάμε στην κατηγορία σαν σήμερα. Λοιπόν, μάλιστα. Α, σήμερα καταρχήν να ξέρεις ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, δηλαδή τυποποίησης. Έτσι, καταλαβαίνεις τι εννοεί τυποποίηση. Είναι, έτσι για να σου πω και μερικά πράγματα παραπάνω για να ξέρεις μη σε πιάνει και διάβαστη. Λοιπόν, κάθε σαν σήμερα τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης και Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης, όλοι αυτοί μαζί, λοιπόν, κάθε σας σήμερα τι κάνουνε, ναι, το γιορτάζουνε, ναι, γιορτάζουν, λέει, την Παγκόσμια ημέρα προτύπων προς τιμή των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι εργάζονται για την εκπόνηση των διεθνών προτύπων. Μάλιστα. Δηλαδή, Κατερίνα είναι ένα πρότυπο. Κατάλαβες τι γίνεται. Το οποίο επάνω σε αυτό το πρότυπο φτιάχνονται πολλά άλλα. Βγαίνουν ακοκαλυδάκια. Λοιπόν, αυτό έτσι για να καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ακού. Λοιπόν, σαν σήμερα, αγαπητή Κατερίνα, λοιπόν, 14 Οκτωβρίου του 1940, λοιπόν, στο Λακνάου της τότε Βρετανικής Ινδίας, που ο πατέρας του εργαζόταν στους Ινδικούς Σιδηροδρόμους, γεννιέται κάποιος που έπαιζε και τραγούδαγαν, είχε σαν συγκρότημα του Σάντοους. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Όχι, Σάντος. Ναι, Cliff Richards. Εσύ τους μπερδεύεις με ένα ελληνικό συγκρότημα. Εντάξει, όχι, στους Σάντος, που έχει και έναν εκπληκτικό κιθαρίστα εκεί, τον οποίο τον έχουν και σαν είδωλο, και οι, πώς το λένε, και ο Κνόπελ και ο Τσεφ Μπεκ και ιστορίες. Το Απάτσι το κάνει πιο γνωστό, το κάνανε Σάντος, με το παίξιμο του κιθαρίστα, που τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λέγεται. Λοιπόν, με τα γυαλιά τα μεγάλα. Θα το δεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα? Μια σκέψη για τον Μπονάτσο. Ναι, για τον Μπονάτσο. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Βλάσης Μπονάτσος φεύγει από τη ζωή το 2004. Έτσι. Ο Μπονάτσος ήταν στο συγκρότημα Παλώμα Πεκιού. Πεκιού, ναι, έτσι. Παλώμα Πεκιού, όπου η επιτυχία της ποια ήταν, θυμάσαι? Τραγούδα τη. Λοιπόν, στην οποία δεν την είχε, σε εκείνη την τέτοια δεν την τραγούδαγε ο Μπονάτσος, σε εκείνη την πρώτη εκτέλεση, μετά την τραγούδισε το Αθήνα και εγώ, αλλά δεν θα έχει κολλήσει, γι' αυτό σου λέω τραγούδα τη εσύ. Λοιπόν, θα τη θυμηθώ, δεν μπορεί. Και να, κοίτα, τραγουδάρα, πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάμε και μετά που θα το θυμηθούμε να το πούμε, έτσι. Έλα, έλα, Κατερίνα, πάμε.
1: Ξέρεις, βρε, τι θα πει μελόδραμα?
2: Πώς δεν ξέρω, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
1: Τι θα πει?
2: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
3: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πολύ βαριά.
2: Και δεν τρέχει ένας να πάει να φράξει έναν γιατρό?

0: μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε. Εμπρός μου λέει, εμπρός του λέω κι εγώ. Εμπρός μου ξαναλέει αυτός, εμπρός του ξαναλέω κι εγώ.
1: Εμπρός,
0: φυσικά εμπρός. Αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.

Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα. Ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα γιατί πραγμάκια να δούμε τα αθλητικά. Λοιπόν, εχθές πάθαμε την πλάκα μας με το Βαλένθια Ολυμπιακός. Χάναμε 25 κοντά πόντους. Μη σου πω και η Βαλένθια το είχε κλείσει, λέει. Τελείωσε, τον πήραμε τον Ολυμπιακό και έχει τίποτα άλλο. Τον πρωταθλητή Ευρώπης, μας πήρε το κύπελο, μας πήρε το τίτλο. Μπλα μπλα μπλα, και ιστορίες και το ένα και το άλλο. Αλλά δυστυχώς. Πώς το λένε, ναι, δυστυχώς για εκείνους, έτσι, 97-102, όχι το γυρίσαμε, μετά στο τέλος δεν είχαμε και ιδιαίτερο άγχος, δηλαδή τα τελευταία λεπτά, λοιπόν, γιατί πρέπει να κάνεις και οικονομία δυνάμεων, έτσι, άμα προσπαθείς να ασκίζεσαι, να σου κάνουν έτσι και να σου βγαίνουν όλα, κάνε μια συντήρηση, έτσι, κάνε μια συντήρηση και ακόμα και στην τύχη σου, δεν μπαίνανε. Λοιπόν, κάποια στιγμή και ο Σότσο, ο δικός σας ο παλιός, αναθάρισε, νόμιζε ότι, ξέρεις, τώρα θα δείξω ότι έχω αντικαταστήσει άξια το Μοντέρο, αλλά ο Μοντέρο μαζί με το Φουρνιέ και όλους τους άλλους, δηλαδή, εντάξει, όλους τους άλλους, ο Βεντζέκοβ, πέρα από τις πόντους που βάζει, παίζει και καλή άμυνα, πάρα πολύ καλή άμυνα, δηλαδή τρέξανε πάρα πολύ μετά, αποβλήθηκε και ο Μπαζόκας. Έτσι, του δώσε μια, λέει, πώς το λένε, ένα αντιαθλητικό φάουλ με πρώτη κατηγορία. Φάουλ ο προπονητής.

0: Ο Μορφής κλαίει τώρα, γιατί η Ίντερ έχασε 3-4 από την Bridge μέσα στην έδρα της, μέσα στην Ιταλία. Η Viking, λέγαμε χθες, δεν ξέρω, το θυμάσαι, αν το λέω τώρα, οι Viking δεν έχουν καμία τύχη. Ξεκινήσανε να προηγούνται με 2-0, το έκανε 2-2 και μετά τελείωσε ο αγώνας 3-2 με την Bayer, έτσι. Προηγήθηκε η Γαλατά Σαράι στην Τουρκία, αλλά η Μπαρσελόνα άρχισε άλλα 4-1-4, η Λειψία 1-0 την Άιντχόφεν, η Βιγιαρεάλ 3-1 την Νάπολη, χαμός, ο Βεζούβιος εκεί πέρα έγινε χαμός. Τι άλλο έχουμε, Άρσεναλ Λίλ 3-0, Ατλέτικο Manchester United 2-0, είδες χαρά, εσύ είσαι Manchester, Ναι, το κατάλαβα. Εγώ είμαι Λίβερπουλ. Καλά, εμείς πρέπει να κλαίμε στη Λίβερπουλ με όλα αυτά που παθαίνουμε. Σήμερα νομίζω έχει μια ματσάρα, παίζει η City με την Παρί. Κάτι τέτοιο. Ναι, καλά, τα πούμε. Και έχουμε και Λαντς Sporting Λισαβόνας. Η Sporting έπαιξε πάρα πολύ καλά, 0-2. Και η Σαμπάχ Σλάβια 2-0. Ο ΠΑΟΚ έχασε δυστυχώς. Δυστυχώς, και το Περιστέρι κέρδισε την Βαρέζε 82-85 εκτός έδρας το Περιστέρι, εκτός έδρας έχασε ο ΠΑΟΚ 95-86, ο Κολοσσός κέρδισε 62-80, μια χαρά. Οι γυναίκες, εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο με την Αγγλία 5-0 στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στο προγραμματάκι το σημερινό, να δεις τι βλέπεις σήμερα, γιατί βλέπεις και σήμερα πάρα πολλά. Λοιπόν, αρχίζεις και βλέπεις από πολύ νωρίς έχουμε 3:15 Ολυμπιακός Β' Καλλιθέα. Βροχή, μες στη βροχή θα είναι, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, είναι δεύτερη κατηγορία και πάμε να δούμε, έχουμε ένα ποδόσφαιρο Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, 3 η ώρα, αλλά είναι οι νέοι, έτσι, 3 η ώρα παίζουν οι νέοι. Λοιπόν, έχουμε μετά 6:30 παίζεται με την Παναθηναϊκός Άλπα Βερολίνου. Τι είναι αυτό, σήμερα ναι, είναι οι γυναίκες πρέπει να είναι. Λοιπόν, τι έχουμε, Χάποελ 5 η ώρα Τελαβίβ Μπεσίχτας. Πάμε, έχει Ολυμπιακός στο Mega News, Ολυμπιακός Μπαθή Φερόλ, είναι γυναίκες όλα είναι αυτά, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παίζει ο Ηρακλής στο Europa, μπασκετάκι στις 7:30, έχουμε Champions League 8:15 Feyenoord Como και παίζει και Lindsay Liverpool. Άμα δεν νικήσουμε και εδώ σε Champions League, τι να σου πω, κλείστε το μαγαζί, αλλάξτε προπονητή, κάντε κάτι. Λοιπόν, και παίζει μπασκετάκι και ο Άρης σήμερα με Τερτόνα Φες μπάσκετ Ανατολού Μπάγερ Μονάχου. Τι άλλο έχουμε, πάμε να δούμε τώρα, έχει ένα Παρί Μπολόνια, Βίρτους Μπολόνια στις 10:15 και πάμε τώρα στους αγώνες των 10 η ώρα. Λοιπόν, έχουμε Μπόρντο Κλίντ με την Ντόρκμουντ, έτσι, καρέτσι και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, υπό άλλες συνθήκες θα έπαιζε και ο δικός μας, ο Έλληνας. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας, ναι. Λοιπόν, και έχουμε 10 η ώρα Manchester City, NATO, Paris Saint-Germain. Έρχεται με φόρα η Manchester City, αλλά η Paris δεν είναι Liverpool. Η Liverpool δεν είναι στα καλά της, η ομάδα μου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε άλλο ένα Champions League. Έχουμε Σλάβια Μπρατισλάβα Στουγκάρδη. Έχουμε Aston Villa Feyenoord. Και έχουμε και ένα Betis Porto. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, αλλά παίζει και η Άκη σήμερα, θα σας το πω σε λίγο. Έχει η Ρώμα Real Madridis στις 10 η ώρα και εδώ Σαχτάρ Ντόνετς ΑΕΚ στις 10 η ώρα, το βλέπεις και από την Nova, όχι από το Nova, Magenta Sport 2, το παλιό Κοσμοτέ, και Mega, βέβαια, αυτό ήθελα να πω, και 10 η ώρα. Μια χαρά, έχεις να δεις σήμερα εσύ Κατερίνα, έλα, πάμε.
1: Για σταμάτα, σε παρακαλώ πολύ, φτού και φτού, γραμματώσιμο είμαι.

0: Φτύσεις κύριε, μάλιστα, βουλευτή σου είμαι να με φτύσεις. Αλλά τουλάχιστον να μου πεις γιατί με φτύνεις.
1: Δεν μου λες, ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Πού να ξέρω, θα κύρις είμαι.
1: Κόβε.
0: Τι να κόψω, κοντσίνα θα παίξουμε.
1: Τα μπιλετάκια που μου δίνες για να διοριστώ.
0: Και δεν διορίστηκες.
1: Όχι.
0: Και κάτσε τότε κύριε Καρασολίνα μου, θα σου δώσω εγώ ένα μπιλετάκι που θα διοριστείς αμέσως.
1: Κοίταξε όμως, γιατί αν δεν διοριστώ θα είναι το τελευταίο σου.
0: Καλά τότε, άστο καλύτερα, άστο. Άστο.
1: Θα σε ξανάφθινα μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο.
0: Τι το θέλεις.
1: Έχω να πάω και σ' άλλο βουλευτή. Ναι, γεια.
0: Άντε, γεια.

0: Έλα Κατερίνα μου, έλα. Ώρα να φύγουμε και γρήγορα γρήγορα, γιατί μας πήρε η ώρα. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Ντίνος Φαντής, η Κατερίνα Κουκαλιέρου στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε αύριο στις 7 η ώρα. Λοιπόν, έρχεται ο Θοδωρής Παπαντονίου, Γιώργος Σαραντάκος για το επόμενο 2ωρο. Να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Λοιπόν, προσοχή, βρέχει έξω. Υπομονή στην κίνηση. Τα λέμε αύριο. Μπάγια, μπάγια, Κάφριν.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστών. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
3: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Έντονο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους βρίσκεται η χώρα με δυνέμει να προχωρά σε νέο έκτακτο δελτίο διεκδίκων κινουμένων και η πολιτική προστασία να καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κόκκινο συνειδημό έχουν τεθεί η Αττική και άλλες 7 περιφέρειες, κλειστά παραμένουν τα σχολεία σε νησιά και περιοχές της χώρας. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ σήμερα. Σε ισχύ βρίσκεται απογραφητικό απόπειρο το λιμάνι του Πειραιά έως τις 3, τροποποιήσει τα δρομολόγια από Ραφίνα, ενώ από το λιμάνι του Λαβρίου δεν αναμένονται αναχωρήσεις. Σκηνές μπροστά από τη Βουλή, στις αμφιλητές στο Σύνταγμα, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης, αλλά και για την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Στη σύλληψη ενός 16χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει στην κατοχή του δεκάδες συσκευασίες κάναβης με σκοπό τη διακίνησή τους, προχώρησαν αστυνομικοί στη Γλυφάδα το μεσημέρι της Κυριακής και με επιχείρηση σύλληψής του, ο ανήλικος φέρεται να αντιστάθηκε χτυπώντας τους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές. Ενώ για την υπόθεση συνελήφθηκε η 42χρονη μητέρα του με την καταγωγή της παραμέληψης εποπτείας ανηλίκου. Στη σύλληψη ενός 37χρονου και ενός 17χρονου προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας αστυνομική στο Βοτανικό έπειτα από παράνομη απόρριψη οικοδομικών μπαζών σε οικόπεδο της περιοχής και επικίνδυνη καταδίωξη στους χειροδρόμους. Ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής επλήγει το βράδυ της Τρίτης από ρωσικό πύραυλο χωρίς η Ουκρανία να λάβει προειδοποίηση από τους δικούς συμμάχους της σχετικά με την επικείμενη επίθεση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον ποταμό Γάγκη στην Ανατολική Ινδία. Όταν πλοία δράπηκε, αναγκάστηκαν να χάσουν τη ζωή τους 13 παιδιά σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Καιρός. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται και σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις και βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο και βαθμιά στο κεντρικό Αιγαίο. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
4: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
6: Κανάλι 1. 90,4.

10 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα εδώ από το συννεφιασμένο και βροχερό Πειραιά, από τους 94, το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης. Είμαστε εδώ σε αυτή την καθαρά φθινοπορεινή μέρα, όσο πιο φθινοπορεινή γίνεται δηλαδή να τα λέμε. Καλημέρα σας κυρία Κατερίνα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Θα τα πούμε εδώ μέχρι τις 10. Έχουμε πολλά και διάφορα. Θα έχουμε μετά τις 9 και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Θα έχουμε και τον Γενικό Διευθυντή του Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Λαγουβάρτο, να μας πει πώς εξελίσσεται αυτή η κακοκαιρία. Οι τρόποι επικοινωνίας Viber 6951904904, email studio@papakikanalina.gr, τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441 έως και 6. Πολλά και σημαντικά τα θέματα που είχαμε χτες. Έφυγε η κυρία Γκιλφόιλ, 11 μήνες κράτησε θητεία της, ούτε χρόνο δεν έκλεισε η γυναίκα. Ο Τραμπ είπε ότι έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα. Δεν ήταν μέλος της οικογένειας μου, απλά έβγαινε με τον γιο μου. Μετά την Γκιλφόιλ αναλαμβάνει ο κύριος Τζας Χακ. Προσωρινά, μόνιμα, θα το δούμε αυτό. Ο κύριος Τζας Χακ είναι ένας προσωρινός επικεφαλής, έλεγα, της πρεσβείας. Εξαιρετικά έμπειρος, εξαιρετικά έμπειρος. Είναι στην Αθήνα εδώ και περίπου ένα χρόνο και κάτι, από τον Αύγουστο του 2025. Επιτετραμένος των ΗΠΑ στην πρεσβεία της Αθήνας, έχει διατελέσει την αμφιλωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών. Έχει μια μεγάλη έτσι, θητεία, μεγάλη έτσι, καριέρα διπλωματική. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Κάτα λοιπά, είχαμε και το επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε χθες ο κ. Περακάκης, 30% η αύξηση του επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα που θα πάμε φτάνει έως και τα 1560 ευρώ, διότι να ξέρετε θα περάσουμε το πιο δύσκολο χειμώνα μετά από αυτόν το 2022-2023 που ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, έτσι. Εντάξει, οριζόντια αύξηση, συμπαρασύρει και τα ελάχιστα και τα μεγάλα ποσά. Το ελάχιστο επίδομα, να σας δώσω δύο νούμερα να μην ταλαιπωρούμαστε πρωί, ανεβαίνει από τα 100-130 ευρώ και το ανώτατο της βασικής κλίμακας από 800 στα 1040 ευρώ. Αύριο ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά στο Χαϊδάρι δυστυχώς είχαμε πάλι ένα τροχαίο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στη λεωφόρο σχιστού στο ύψος του Χαϊδαρίου. Δύο οδηγοί, 58 και 51 ετών, είχαν βγει από τα οχήματά τους. Τότε ένας 28χρονος έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω τους, παρασέβοντας τους δύο άντρες. Ο 58χρονος δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο άλλος άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά. Όσον αφορά τώρα την κακοκαιρία και τα καιρικά φαινόμενα, τα βλέπετε κι εσείς άλλωστε, αν όσοι έχετε βγει έξω ή όσοι σκοπεύετε να βγείτε. Ισχυροί άνεμοι σε 100 χιλιόμετρα την ώρα, θα βγουν και τα απαγορευτικά απόπλου σε λίγη ώρα, μέχρι τις 9 δηλαδή θα ξέρουμε πώς θα είναι τα πλοία, πώς θα κινηθούν. Είχαμε προβλήματα, έχουμε προβλήματα στη Σκιάθο, έχουμε προβλήματα, έχει χτυπήσει το 112 στη Σκιάθο, τα ξημερώματα, καλή τους καθήκοντα να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Η Εύβοια είναι στο μάτι του κυκλώνας, ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Στην Εύβοια σε κάποια σχολεία έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, έχει κόκκινη προειδοποίηση. Πορτοκαλή προειδοποίηση είναι για την Αττική, πάντως τώρα από ό,τι βλέπω εδώ από το παράθυρο, εδώ στον Πειραιά τουλάχιστον δεν βρέχει. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές στην Δανία. Φυσικά μεγάλη αναφορά στην χθεσινή τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος γύρισε μια διαφορά 28 πόντων που έχανε στη Βαλένθια. Πήγε το ματς στην παράταση και εκεί κέρδισε με 5 πόντους διαφορά. Ένα παιχνίδι που μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να γυρίσει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν εξαφανισμένος στο πρώτο ημίχρονο και την τρίτα το παιχνίδι. Στο δεύτερο άλλαξε εντελώς, λες και αλλάξαν οι παίκτες που παίζανε. Γύρισε το παιχνίδι και το κέρδισε τελικά στην παράταση. Συνεχίζουμε βέβαια.

Λοιπόν, έχουμε και τις ανακοινώσεις για τα πλοία. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Δεν θα πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις πλοίων μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Τροποποίηση δρομολογίων στη Ραφίνα. Προσέξτε τώρα. Το Blue Star δήλος που έφυγε πριν από περίπου μία ώρα έφυγε κανονικά στις 7:20. Αλλά τα άλλα δεν θα φύγουν ούτε για Αργοσαρονικό ούτε πουθενά. Αλλαγές θα έχουμε στα ακτοπλοϊκά από τη Ραφίνα. Εκεί θα γίνουν τροποποίηση στα δρομολόγια. Καλό θα είναι πάντως να επικοινωνείτε με τις λιμενικές αρχές στις κατατόπους προκειμένου να ξέρετε πώς θα είναι τα δρομολόγια, πώς θα πάνε και πώς θα κινηθείτε, για να μην ταλαιπωρηθείτε δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Κατά τα λοιπά, είχαμε και δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Νέα κομματική θα είναι, σύμφωνα με δημοσκόπηση, η επόμενη βουλή. Τώρα τα νούμερα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 14,4 μονάδες από την συμπαράταξη του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, καθώς σύμφωνα πάντα με την δημοσκόπηση της εταιρείας, της Opinion Poll, έχει απόσταση 3,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει 30,3%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 15,9%. Το ΠΑΣΟΚ 12,3, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7,2, η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου 6,8, το Κίνημα Ελευθερίας της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου 5,1, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5 της κ. Καριστιανού και η Φωνή Λογικής 3,5. Ενώ το κόμμα Συμμαχέλλων που συμμετέχει ο Ηλίας Κασιδιάρης καταγράφει ποσοστό 3,5%, παρακαλώ. Εκτός Βουλής μένει το Μέρα 25 με 2,7. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,7 και η Νίκη με 1,1. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα δηλαδή. Στην πρόθεση ψήφου τώρα, όχι στην εκτίμηση, στην πρόθεση ψήφου για όσους υπολογίζουν τα νούμερα, Νέα Δημοκρατία 25,5, συγγνώμη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 13,3, ΠΑΣΟΚ 10,4, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,1, Ελληνική Λύση 5,8, Ελπίδα και Δημοκρατία 3,8. Εδώ μπαίνουν 3 και 3, 6 και ένα 7. 7 κόμματα μπαίνουν εκεί. Οι έδρες τώρα με βάση τα ποσοστά θα κυμαίνονται ως εξής αν είχαμε εκλογές τώρα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θα έχει 122, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κ. Τσίπρα 48, ΠΑΣΟΚ 37, Κομμουνιστικό Κόμμα 21, Ελληνική Λύση 20, Πλεύση Ελευθερίας 16, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 14, η κυρία Λατινοπούλου 11, όσους και η Συμμαχία Ελλήνων. Αυτή θα ήταν η Βουλή με βάση την πρόθεση ψήφου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 κόμματα. Κατάλληλος για Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης 27,4%, δίνει σκληρή μάχη με τον κανένα, 26,5%, ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας με 13,1%, ο κύριος Ανδρουλάκης 7%. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, τώρα προσέξτε τώρα. Λέει τώρα η ερώτηση της εταιρείας: οι τοποθετήσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας είναι υπερβολικές ή όχι? Μάλλον όχι, όχι το 54%, ναι, μάλλον ναι το 38%. Να το. Μεγαλύτερο πρόβλημα, τι άλλο από την ακρίβεια? 59%, παρακαλώ. Οικονομία ανάπτυξη 27,2%, ενεργειακή κρίση 21,2%. Τώρα του βάζει δύο, εντάξει, δύο ερωτήσεις είναι. Διαφθορά 13,3 κλπ. Ντέρμπι, πιστεύετε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις? Ναι, μάλλον ναι, 48,6%. Μάλλον όχι, όχι, 47%. Εντάξει, τώρα αυτό είναι βέβαια ακόμα νωρίς για να μπορέσει να κάνεις την ανασκόπηση. Θα το δούμε τώρα. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι. Η δημοσκοπήση είναι η εικόνα της στιγμής, οπότε. Δεν έχεις έτσι κανένα σοβαρό θέμα να συζητήσουμε, εντάξει, κουβέντες γίνονται. Όλα αυτά λοιπόν τι βλέπω, ωραία, και στο Πέραμα πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Στο Πέραμα είχε πολύ νερό χθες το βράδυ, ευτυχώς τώρα είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Γενικά η Λεωφόρος Ειρήνης στην απόλυξή της, εκεί που βγαίνεις και πας προς τα καραβάκια πάνε στο Πέραμα, ήταν χθες μια λίμνη, ατελείωτη λίμνη, αλλά τώρα είναι καλύτερη εικόνα. Σταμάτησε και η βροχή. Ας ελπίσουμε να μην ξαναρχίσει το ίδιο έντονη. Θα τα δούμε, εδώ θα είμαστε, θα βλέπουμε πάνω, βάλουμε κανένα τραγουδάκι, πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εκτάκτο σήμερα με κείμενα λογοθέτη.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 8.30, μείνετε κοντά μας. Μετά τις 9 θα έχουμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, να μας πει πολλά και διάφορα, να μας πει επίσης τι γίνεται με το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Μαθαίνω ότι θα γίνει μια πολύ ωραία φοιτητική εστία στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Θα μας τα πει η αρμόδια υπουργός καλύτερα γι' αυτό. Θα έχουμε τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρδο να μας πει για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Μιχάλης Δεμέστιχας. Καλημέρα, Μιχαλάκη. Να προσέξεις που κυκλοφορεί στο δρόμο, διότι βρέχει. Τώρα δεν βρέχει, εδώ είναι καλός ο καιρός, αλλά θα βρέξει μετά, δηλαδή μετά τις 11-11.30 θα πιάσει βροχή καταιγίδα και θα ρίξει και μπόρα. Οπότε να είστε προφυλαγμένοι όλοι. Όσοι δεν έχετε λόγο να κυκλοφορήσετε, μην κυκλοφορείτε. Και όσοι σκοπεύετε να ταξιδέψετε, μην ταξιδέψετε με πλοίο, μην πάτε στο λιμάνι. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά και από το Λαύριο, τροποποίηση δρομολογίων από την Ραφίνα για τις Κυκλάδες. 8 και 26 λεπτά. Πάμε διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 8 και 31 πρώτα λεπτά. Πάμε αμέσως να βρούμε τον κύριο Κίμωνα σε μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα για την Αττική, λόγω της βροχής, λόγω της κίνησης, λόγω των ανέμων, λόγω. Καλημέρα κύριε Κίμωνα.
1: Καλημέρα, πράγματι έχουμε δύσκολα καιρικά φαινόμενα σήμερα στην Αττική. Και έχουμε αρκετές δυσκολίες, οι δρόμοι είναι σχεδόν όλοι στο κόκκινο, έτσι έχει λίγο πέσει και η θερμοκρασία, λιγότερα δίκυκλα, περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερες μετακινήσεις με τα γιο ταχύ και αυτό είναι αισθητό στους δρόμους. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών πάρα πολύ αυτή την ώρα, από Χαϊδάρη μέχρι τους Καραμαγκά είναι κολλημένη στο ρεύμα προς Κόρινθο αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα έχει προβλήματα. Ο Κηφισός στην άνοδο του κολλάει από την λεωφόρο Αθηνών και λίγο πιο πίσω, και από το Ρέντι μάλλον έχει αυξημένη κυκλοφορία και μετά την Αθηνών Κορίνθου ακινητοποιημένα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο έχουμε προβλήματα από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, πάλι ακινητοποιημένα και μετά σημειωτών μέχρι το Περιστέρι. Προβλήματα αρκετά και στο σχιστό στην άνοδο, τώρα όχι μόνο περιεχώ, πιστεύω περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο εκτιμώ την ουρά στην άνοδο του σχιστού και επίσης και στο κέντρο της Αθήνας, η συγκρούση στην άνοδο της έχει πήξει από το ΦΙΞ. Στη Βασιλίση Σοφίας έχουμε αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, Πατησίων έχει αυξημένη κυκλοφορία. Η Βάρη Σκοροπίου επίσης αρκετά προβλήματα και η Αττική Οδός, όχι από το Ζεφύρι, αλλά λίγο πιο κάτω από τη λεωφόρο Ηρακλείου. Από τη λεωφόρο Δημοκρατίας κολλάει μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου και μετά με δυσκολία μέχρι τον κόμμο του Αμαρουσίου και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, Μεσογείων στην κάθοδο. Ένα αρκετά δύσκολο πρωινό και σήμερα, πολύ προσοχή στους δρόμους, βρεγμένοι περισσότεροι δρόμοι. Έτσι,
0: βρεγμένοι και εκεί μόνο και εδώ στον Πειραιά να δείτε τώρα ερχόμενος εκεί στο στάδιο Καρεσκάκη και στο ΣΕΦ γίνεται της Κακομήρας. Φοβερή κίνηση, έτσι. Πολύ κίνηση.
1: Φοβερή κίνηση. Ναι, φοβερή κίνηση. Είχαμε και το δυσάρεστο αυτό που είπαμε χθες και νομίζω είχαμε και άλλο ένα.
0: Είχαμε και άλλο και άλλο στη λεωφόρο Σχιστού και άλλο δυστύχημα. Κύριε Κίμωνα, πέρασε αυτοκίνητο και χτύπησε δύο ανθρώπους που είχαν βγει τελικά του αυτοκίνητα και κουβεντιάζανε. Ο ένας νεκρός και ο άλλος τραυματίας.
1: Απίστευτο έτσι. Σε μια μέρα δηλαδή χάνουμε δύο ανθρώπους μέσα στους δρόμους έτσι. Σε ένα πρωινό Τρίτης, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, πόσο πλέον αυτό αποτελεί μια γκρίζα εικόνα της καθημερινότητας, μια πολύ δυσάρεστη
0: εικόνα. Έχασε τον έλεγχο, λένε. Ξέρετε, είναι η λεωφόρο Σχιστού και που κατεβαίνεις για να βγεις προς Ασπρόπυργο, καταλάβατε εκεί η δεξιά λίγο πριν το βενζινάδικο.
1: Ναι. Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα στο Σχιστού, γιατί είναι ένας δρόμος κατός ελεύθερος που αναπτύσσουν ταχύτητες. Και συμβαίνει συχνά. Σίγουρα πιο συχνά από ό,τι στη Φιλολάου, έτσι, γιατί είδατε το βίντεο αυτό από τη Φιλολάου και πραγματικά ο
0: δρόμος
1: αυτός πήγαινε χωρίς αύριο, μέσα στη Φιλολάου, δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ.
0: Όσο πιο αστικός ιστός γίνεται κύριε Κίμωνα, πιο αστικός ιστός δεν υπάρχει, αυτός είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε νεότερα από εκεί, αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή αν είχαμε κάποια...
0: Δεν το ξέρω, θα το μάθω όμως αυτό και θα σου.
1: Ναι. Είναι σημαντικό γιατί είναι εμφάλιος ένας άνθρωπος τώρα 3 ώρα τρέχει έτσι με τη Φιλολάου. Είναι λίγο περίεργο. Σε κάθε περίπτωση, ναι, έχει συλληφθεί, 52 χρονών είναι ο άνθρωπος και αυτός που έφυγε ήταν ένα νέο παιδί 35 ετών.
0: Άκου. Ο οποίος το παιδί πήγαινε κανονικά έτσι, δεν είχε κάνει να πτύξει ταχύτητες κτλ.
1: Πήγαινε κανονικά. Αυτό που δεν ξέρω και θα το πω με επιφύλαξη, έχουμε δει πολλές φορές ότι σε τέτοιους δρόμους, όχι στους κεντρικούς, σε Κηφισίας, ας πούμε, Μεσογείων κτλ. Αλλά σε αυτούς τους δρόμους, όπως είναι η Φιλολάου, τα φανάρια αργά το βράδυ, δηλαδή τέτοια ώρα, 3 η ώρα, έχουν μια ρύθμιση και είναι κίτρινο παλόμενο. Λογικά δεν πέρασα από το σημείο, αλλά ξέρω ότι στη Φιλολάου αυτό γίνεται στην Ημιτού σε τέτοιους δρόμους του Παγκρατίου. Αν λοιπόν υπάρχει κίτρινο παλόμενο, σίγουρα και οι δύο, για να περάσει κάποιος στο δρόμο, θα πρέπει να ελέγξει πρώτα τη διασταύρωση και να περάσει μόνο όταν βεβαιωθεί ότι δεν έρχεται άλλο όχημα. Αυτό οφείλουν να το κάνουν και οι δύο οδηγοί. Σίγουρα βέβαια με την ταχύτητα που πήγαινε αυτό στη Φιλολάου και έτσι να είναι, δεν θα προλάβαινε να αντιδράσει ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Αλλά αυτά βέβαια θα τα διερευνήσει περισσότερο η τροχέα. Απλά με την ευκαιρία αυτή αναφέρω ότι αυτό με το κίτρινο παλόμενο φανάρι πολλές φορές περνάμε από κάποιους δρόμους από συνήθεια και νομίζουμε ότι έχουμε προτεραιότητα, όμως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε. Είναι σαν stop. Κόβουμε την πορεία μας, κοιτάμε και περνάμε μόνο αν δεν έρχεται κάποιος άλλος.
0: Έτσι είναι, όπως τα λέτε κύριε Κίμωνα. Τι να πούμε, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Μας για αυτή την αναστάτωση τη σημερινή, από αύριο επανερχόμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μας. Καλή σας ημέρα.
1: Δεν πειράζει, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Να πούμε τώρα λοιπόν επίσημη ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά όσοι ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε. Σε ισχύ εδώ και μισή ώρα βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο συμβατικά ορισμένα δρομολόγια, όχι όλα, ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με τα υπτάμενα δελφίνια. Από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις προθυμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα Νιαστήρα και Αρκίτσα Εδιψός εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνδικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έβγαλε στις 8.30, δηλαδή πριν από 6 λεπτά περίπου, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Κατά τα λοιπά, τα είπαμε για την πρέσβη, πάει, μας χαιρετάει. Εύβοια προσοχή, προσοχή, μεγάλη προσοχή στην Εύβοια, εκεί υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Ήδη έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, έχουν κοπεί γέφυρες, οπότε όσοι είστε φίλοι μας ακούτε και πηγαίνετε ή είστε εκεί ή φεύγετε από εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για την Κέρκυρα, ναι, έχει δίκιο ο Βασίλης, δεν είπαμε για την Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα λοιπόν προσάραξε ιστιοφόρο λόγω του καιρού σε μια θαλάσσια, στο σιδάρι της Κέρκυρας. Μπήκα νερά μέσα, ένας ήταν ο επιβάτης, ευτυχώς κατάφερε να εγκαταλείψει το ιστιοφόρο, κολύμπησε ο άνθρωπος, προσέγγισε την ακτή με ίδιες δυνάμεις, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός. Αυτά είναι τα νέα της ημέρας, προς το παρόν βέβαια. Είπαμε για τις δημοσκοπήσεις, είπαμε για τον καιρό, είπαμε για την κίνηση. Υπομονή και κουράγιο, φίλοι, οδηγεί για την κίνηση. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να βάλουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Α, ναι, σωστό και αυτό. Υπερχείλησε, ναι, τώρα το είδα. Αυτό υπερχείλησε, έβγαλε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρία στην Βόρεια Εύβοια. Έχει και πλημμύρες και έχει διακοπή κυκλοφορίας στο δικό δίκτυο που συνδέει τα πολιτικά με τα ψαχνά. 10 μποφοροί άνεμοι, πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να υποδεχτούμε και την κυρία Πρίφτη σιγά σιγά.

Και βέβαια πολύ μεγάλη προσοχή στους απατεώνες που κυκλοφορούν καθημερινά δίπλα μας. Το Μαρούσι, Μαϊμού, υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων, εξαπάτησαν ηλικιωμένη γυναίκα. Γκρέμισαν με βαριοπούλα. Άκου, τώρα προσέξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Η γυναίκα αυτή είχε στο σπίτι λίρες και μετρητά. 200.000 ευρώ ηλία τους, έτσι. Προφανώς αυτοί ήταν τύποι που ήξεραν τι είχε αυτή η γυναίκα μέσα στο σπίτι της. Είπαν ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων, Μαϊμού. Μούση δηλαδή, μπήκαν μέσα, τους άνοιξε την πόρτα, τις είπαν ότι ερχόμαστε να εισπράξουμε τα κοινόχρηστα. Οι απατώνες έπιαναν κουβέντα με την ηλικιωμένη, κέρδισαν την εμπιστοσύνη τους. Άκου τώρα τι έγινε τώρα. Διαβάζει την ιστορία που είπαν τη αστυνομία τώρα. Κέρδισαν την εμπιστοσύνη και αυτή τους αποκάλυψε ποιο σημείο του σπιτιού έκρυβε χρήματα και λίρες. Τα είχε βάλει μέσα σε ένα τοίχο ενός δωματίου στο σπίτι της. Πήρα λοιπόν αυτή μια βαριοπούλα, έσπασαν τον τοίχο και άρπαξαν τα χρήματα και τις λίρες. 200.000 ευρώ λοιπόν, παιδιά, ηλία τους, με τους δράστες να φεύγουν ανενόχλητοι από το διαμέρισμα της ηλικιωμένης. Αυτό είναι, κατάλαβες, γιατί δεν ξέρεις τι ο άλλος σου λέει ότι είναι από τη ΔΕΗ, άλλος σου λέει ότι η ΑΔΕ πρέπει να σου κάνει επανακτίμηση των χρημάτων που οφείλεις δώσμα στους κωδικούς σου. Μπήκαν τώρα εδώ ότι ήρθαν να εισπράξουμε τα κοινόχρηστα. Εν πάση περιπτώσει τώρα. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Αυτά προς το πάμε. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: 8 και 46 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ και δίνουμε το λόγο απευθείας στην κυρία Κατερίνα Πρίφτη. Καλή σας ημέρα, κυρία Κατερίνα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Έφυγε τελικά το. Δεν περιμέναμε. Το περιμένετε.
1: Καλά, το λέγαμε χθες.
0: Χθες λέγαμε πότε θα φύγει. Αλλά...
1: Δεν λέγαμε πότε θα φύγει, ότι την έχει ακυρώσει ουσιαστικά την κυρία
0: Γκέρα. Άκουσαν να διάσανε πάντα στην
1: άποψή Τραμπ. Εντάξει, κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ τώρα δεν φημίζεται και για τη λεπτότητα των τρόπων του. Η αλήθεια είναι.
0: Δέκα γραμμές, τι είπε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, ωραία, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα της, με το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ. Αυτό που περιμέναμε, είχαμε πρώτα τον κύριο Τραμπ να κάνει ένα coaching στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου και να είναι το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ μέσα στα θέματα τα οποία της είχε βάλει ότι θα πρέπει να ανακοινώσει. Ακούσαμε λοιπόν ότι της ζητήθηκε η παραίτηση. Ο κύριος Τραμπ έσπευσε μάλιστα να πάρει και αποστάσεις.

0: βοηθήσει και στα ελληνικά συμφέροντα κτλ. Κτλ. Βέβαια, τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν αυτό ήταν η δική μας ανάγνωση εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ότι μπορεί έτσι λίγο να θέλαμε εμείς να παραμυθιαζόμαστε και κατά πόσο αυτό να ίσχυε ή όχι. Αλλά γιατί, ας πούμε, στις ΗΠΑ υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση που λέει ότι έστειλε την Κιλφόιλ εδώ, ως τέλος πάντων αναγνωρίζοντας κάποια πράγματα στα οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ναι, στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά ήταν και ένας τρόπος για να την ξεφορτωθεί από την οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τώρα εγώ διαβάζω και αυτές τις αναγνώσεις στον αμερικανικό
1: τύπο.
0: Λοιπόν, τώρα, σαφώς υπήρχε μια, όπως αναφέρουν πάλι στα ρεπορτάζ σου στον αμερικανικό τύπο, υπήρχε πάρα πολύ συζήτηση για το τι θα πρέπει να γίνει με την κυρία Γκυλφόιλ. Θεωρήθηκε ότι από ένα σημείο και μετά ότι το βάρος και η ζημιά που θα γινόταν από την παραμονή της είναι πολύ θα ήταν πολύ μικρότερο από το βάρος του να αποφασίσουν να την απομακρύνουν. Είχαν πληθύνει τα δημοσιεύματα, επέμενε πάρα πολύ ο τύπος, επέμεναν πάρα πολύ το ένα από τα πρόσωπα ειδικά το οποίο είχε κάνει την καταγγελία σε βάρος της. Οπότε αποφασίστηκε ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη οδός. Τώρα, θυμίζω ότι είναι η πρώτη παρέτηση που έχουμε Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα εδώ και 52 χρόνια. Η τελευταία είχε γίνει μετά την εισβολή που είχαμε στην Κύπρο. Ναι. Δεν είχαμε δηλαδή ένα ανάλογο περιστατικό στην Ελλάδα. Προσωρινώς τώρα τα καθήκοντα της κυρίας Γκυλφόιλ θα αναλάβει ο Τζος Χακ, ο οποίος είναι το νούμερο 2 της πρεσβείας. Έμπειρος, είναι διπλωμάτης καριέρας, σε αντίθεση με την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία δεν ήταν διπλωμάτης καριέρας. Και υπάρχει βέβαια ένα ερώτημα τώρα εδώ, τι θα γίνει με την αντικατάσταση. Δηλαδή, κατά πρώτον, η αντικατάσταση ενός πρέσβη είναι μια μακρά διαδικασία, είναι θέμα προσωπικής επιλογής του Προέδρου. Πρέπει όμως το πρόσωπο το οποίο θα επιλεγεί να περάσει από μια, ας το πούμε έτσι, τύπου συνέντευξη από το Κογκρέσο, από μια ειδική επιτροπή, και να υπάρχει σχετική έγκριση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μακρά. Επίσης όμως, βλέπουμε και πάρα πολλά σενάρια ότι μπορεί να μην γίνει τοποθέτηση Αμερικανού νέου πρέσβη. Δεν θα ήταν το καλύτερο σενάριο αυτό για τη χώρα μας. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο ο Τραμπ έχει κάνει σε πάρα πολλές χώρες, και μάλιστα σε πάρα πολλές χώρες οι οποίες έχουν επίσης πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα αμερικανικά συμφέροντα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρέσβη στη Σαουδική Αραβία, δεν υπάρχει πρέσβη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν υπάρχει πρέσβη στην Αίγυπτο, δεν υπάρχει πρέσβη στο Κατάρ.
1: Υπάρχει ενταγμένος.
0: Ναι. Δεν έχουν προχωρήσει τις επιλογές. Γενικά υπάρχει μια άποψη από τον Τραμπ ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν παντού πρέσβεις, ούτε σε όλες τις χώρες, ούτε σε όλους τους οργανισμούς. Και επίσης είναι ένας, δεν είναι ο μόνος βέβαια, είναι όμως ένας από τους προέδρους ο οποίος γενικότερα δεν προκρίνει την επιλογή διπλωματών καριέρας, αλλά προκρίνει περισσότερο πολιτικά πρόσωπα και πρόσωπα τα οποία έχουν και κάποια σχέση βέβαια με τον ίδιο. Τώρα υπάρχει και μια πολύ αόριστη όμως ονοματολογία η οποία παίζει βάσει ονομάτων που είχαμε ακούσει όταν ήταν να γίνει ο διορισμός της κυρίας Γκυλφόιλ. Δηλαδή, πριν από την επιλογή της Γκυλφόιλ, ένα από τα ονόματα που έπαιζαν ήταν ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, ο Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος συνδέεται, έχει σχέση προσωπική με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Μάρκο Ρούμπιο. Θα μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση και πιθανότατα είναι από τα πρόσωπα που θα περνούσε και από την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής. Ένας άλλος υποψήφιος θεωρείται ότι ήταν ο Τζον Τζόρτζ, ο οποίος πρόσφατα διορίστηκε επίθυμος πρόξενος της Ελλάδας στην Νέα Ορλεάνη. Είναι επιχειρηματίας, Έλληνο-Αμερικανός, συνδέεται φιλικά με το Ρούμπιο και γενικά έχει ένα καλό προφίλ. Και είχε παίξει κάποια στιγμή έτσι πριν το διορισμό της κυρίας Γκυλφόιλ και το όνομα του επιχειρηματία του Τζον Κατσιματίδη, ο οποίος είχε στηρίξει και αυτός πολύ, είχε στηρίξει ένφερμα την υποψηφιότητα βέβαια της Γκυλφόιλ. Έχει πρόσβαση, όπως λέγεται και όπως υποστηρίζει, στον πρόεδρο Τραμπ. Δεν είχε εκφράσει όμως ποτέ έτσι κάποιο μεγάλο ενδιαφέρον για να είναι πρέσβη στην Ελλάδα. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αν θα δούμε πρέσβη ή όχι, δεν ξέρω. Καλό ότι θα ήταν να δούμε πάντως, γιατί έχουμε και τον Τούρκο πρέσβη, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος από στην άλλη πλευρά. Και γενικά καλό θα ήταν η Αθήνα να μην είναι μία από τις χώρες οι οποίες δεν έχουν έναν ισχυρό πρέσβη, για πάρα πολλούς λόγους. Νομίζω όλοι τους αντιλαμβανόμαστε, δεν χρειάζεται να τους εξηγήσω περαιτέρω. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Έχουμε κατά πρώτον τον κύριο Τραμπ να ασχολείται και στη ρητορική του πλέον όλο και περισσότερο με το θέμα

0: της Ιεμένης και των Χούθη ανταρτών. Έχουμε κατηγορίες κατά των Χούθη ότι με τις πράξεις τους επιδιώκουν μία άνοδο των τιμών του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ότι δηλαδή όλο αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να έχει πρόβλημα στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα παρουσιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο... το πρόβλημα παραμένει. Είχαμε και εχθές κατέρωθεν απειλές από τη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη για επικείμενες επιθέσεις στις πρωτεύουσες των δύο χωρών, δηλαδή στο Ριάντ και στην Σανάα. Έχουμε 4 νέους ακόμα τραυματίες στη Σαουδική Αραβία από συντρίμμια πυράβλων που είχαμε από τους Χούθη προς το Ριάντ. Είχαμε επίθεση σε κτίριο της Αράμκο στο Νταχράν. Γενικότερα βλέπουμε ότι κλιμακώνουν συνεχώς οι Χούθη αυτή τη στιγμή τις επιθέσεις, όπως κλιμακώνει βέβαια και η Σαουδική Αραβία, έτσι από τη δική της πλευρά που υποστηρίζει τις δυνάμεις της επίσημης κυβέρνησης. Και έχουμε επίσης και δημοσιεύματα σχετικά με το Ιράν, το οποίο φαίνεται να αλλάζει τακτική και να εντείνει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς, και αυτό όπως εκτιμάται με στόχο τις τιμές του πετρελαίου και τις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε δει με μεγαλύτερη συχνότητα προσπάθειες για πλήγματα ή πλήγματα σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή, και όσο και να επιμένει η Αμερικανική διοίκηση στη Μέση Ανατολή ότι τα στενά του Ορμούς είναι ελεύθερα και προσβάσιμα κτλ. Πραγματικότητα τώρα αυτό το διαψεύδει, έτσι, και αν δεν το διαψεύδει δεν θα το βλέπαμε και από τις υπηρεσίες οι οποίες παρακολουθούν τις κινήσεις των πλοίων, δεν θα το βλέπαμε ούτε στα χρηματιστήρια ούτε στις τιμές που έχουμε στο πετρέλαιο. Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά παραμένει το θέμα το ουκρανικό, μέσα και από το πρίσμα της συμφωνίας που είχε ο κύριος Πούτιν με τον κύριο Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ. Φαίνεται ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία. Αρχίζουν και υπάρχουν και κάποιες διαρροές μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έτσι θα φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ότι επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ένα ειρηνευτικό σχέδιο 4 σημείων το οποίο θα μπορούσαν να παρουσιάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Πούτιν. Και βέβαια εδώ βλέπουμε για μία ακόμη φορά την αμερικανική θέση, έτσι, η οποία προβλέπει σε αυτό το σχέδιο εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας και εγγύησης ασφαλείας βέβαια παράλληλα. Λοιπόν, το Κρεμλίνο πάντως δεν βλέπει να υπάρχει καμία άμεση σχέση μεταξύ του deal που έγινε μεταξύ των δύο προέδρων για το ρωσικό ντίζελ και της ρωσικής στάσης στην Ουκρανία. Θέλει να κρατήσει αυτά τα δύο πράγματα χωρισμένα, τελείως διαφορετικά, και το αφήγημα βέβαια του Τραμπ, όπως ξέρουμε, είναι διαφορετικό. Τώρα, επίσης, για ευνόητους λόγους, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των καθολικών ανά τον κόσμο, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα σήμερα είναι το θέμα της υγείας του Πάπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, έχει αδενοκαρκίνωμα στον πνεύμονα. Αρχικά, πριν γίνει η εισαγωγή του στο νοσοκομείο, είχε υποθεί ότι είχε κάποιον όζο. Δεν ξέρουμε τώρα αυτό, αν ήταν η αρχική εκτίμηση και διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης ότι πρόκειται για αδενοκαρκίνωμα, ή αν το ήξεραν και ήθελαν τέλος πάντων να περιμένουν μέχρι να είναι σίγουροι, και τα δύο είναι σεβαστά. Η επέμβαση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πήγε καλά. Ο Πάπας αναρρώνει ομαλά. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στο Πίμνιο. Δεν είναι και πάρα πολύ καιρός που ανέλαβε ο Πάπας Λέων, δηλαδή είναι ένας, δεν έχει προλάβει καλά να κλείσει τα 2 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θυμίζω είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, ποντίφικας που έχουμε. Έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις από πάρα πολλούς ηγέτες ότι προσεύχονται για την υγεία του, και εντάξει, φαντάζομαι όλοι του ευχόμαστε το καλύτερο. Λοιπόν, και θα πάμε και λίγο στη Γαλλία για να κλείσουμε. Είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη διαδήλωση εχθές, με τουλάχιστον 480.000 διαδηλωτές στους δρόμους. μαθητές, εκπαιδευτικοί, αλλά και άλλα σωματεία τα οποία είχαν κηρύξει απεργιακές, και είχαν κηρύξει απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις. Έχουμε για μία ακόμη φορά κλειστά σχολεία, κλειστά πανεπιστήμια σε μεγάλο αριθμό. Και βέβαια αρχίζει και παίρνει πλέον και ένα πιο έντονα πολιτικό χρώμα η κινητοποίηση των μαθητών, γιατί ένα από τα πρόσωπα τα οποία κατέβηκαν εχθές στις μεγάλες διαδηλώσεις ήταν ο κύριος Μελανσόν, ο οποίος ηγείται της αριστερής πτέρυγας στην Γαλλία. Θα γνωρίζουμε ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές. Και έχουμε επίσης επεισόδια, είχαμε επίσης επεισόδια και στην Αλβανία, στη γειτονική μας Αλβανία, όπου και εκεί είχαμε μια φοιτητική διαδήλωση, η οποία όμως και αυτή, και σε αυτή την περίπτωση, πήρε πολύ διαφορετικό χρώμα και χαρακτήρα, με τους φοιτητές να ζητούν την παρέτηση του ΡΑΜΑ, πέραν από τις αλλαγές που ζητούν στον τομέα της εκπαίδευσης, για τα γνωστά θέματα βέβαια, τα οποία έχουν να κάνουν με την διαφθορά, με την παραλυσία του κρατικού μηχανισμού, αυτά δηλαδή για τα οποία έχουμε δει να γίνονται και άλλες φορές διαδηλώσεις στην Γαλλία, αλλά τώρα είναι οι φοιτητές οι οποίες βγαίνουν μπροστά, προφανώς παρακινούμενοι και από αυτά που γίνονται στην Γαλλία και τις φοιτητικές κινητοποιήσεις που είχαμε στο Βέλγιο. Αυτά.
1: Να σας πω και τα ευχάριστα, 109 δολάρια το βαρέλι του πετρέλαιου.
0: Έτσι, για να κλείσουμε ωραία.
1: Έτσι, το είπα, έτσι να το ξέρω. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού στις 10.
0: Δεν το ανέφερε γιατί νόμιζα θα το είχατε πει ήδη.
1: Σήμερα είναι μέρα για τα πετρέλαια. Καλημέρα και διαπληρώθηκα. Καλημέρα σε διάλειμμα διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοι από την κακοκαιρία. Μηνύματα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων. Προβλήματα ηλεκτροδότησης στη Σκόπελο. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα 7 περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική. Απαγορευτικό απόπλοιο από Πειραιά και Λαύριο έως τις 3 λόγω θυελωδών ανέμων. Με συμβατικά πλοία ορισμένα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Αυξημένο κατά 30% εφέτος το επίδομα θέρμανσης, θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, σύμφωνα με τον Πιέρα Κάκη, σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων. Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, θα συμμετάσχει αύριο και την Παρασκευή στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μαζικές έρευνες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ομιλία Μητσοτάκη στις 5 το απόγευμα στα Εγγένεια, αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy και του ομίλου Καράτζη στις νέες καριές Λάρισας. Τέλος εποχής και αποπομπή από το Λευκό Οίκο για την Guilfoyle στην Αθήνα, έπειτα από τα δημοσιεύματα με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Μεγάλο αυθεντικό παραδοσιακό υπηρώτικο και ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ένωση Πειρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής στο Κούγκι σας καλεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Είσοδος 7 ευρώ. Σας περιμένουν για ένα γλέντι μοναδικό.
3: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
4: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
5: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
7: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Εδώ είμαστε στην δεύτερη και τελευταία ώρα της πρωινής ενημερωτικής σας εκπομπής, ενημερωτικής μας, ενημερωτικής σας, ενημερωτική όλων εκπομπή από το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, 94 στο κανάλι 1. Viber 6951904904, email στο studio@papakikanali1.gr, τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441 έως και 6. Ταλαιπωρία στον Κεφισό, στο κόκκινο και το κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις που φτάνουν το μισάωρο στην Αττική Οδό, οι συνέπειες της βροχής και της κακοκαιρίας είναι αυτή. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου, συνεχίζεται προς Εγάλιο και σε πόλια και επεκτείνεται προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι με κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο της φωτιάς είναι αυτό. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού οι βραδυπορίες αρχίζουν από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφιας και φτάνουν μέχρι τα Κτέλ. Τι άλλο έχουμε, μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Δημοκρατίας μέχρι και το ΟΑΚΑ. Κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην κάδο της Μεσογείων, κατά μήκος του Χολαργού, Συγκρού, Βασιλείος Κωνσταντίνης. Σας ταλαιπωρώ τώρα, όλη η Αθήνα με κίνηση. Και ο Πειραιάς γίνεται χαμός κατά μήκος του Νέου Φαλήρου στην είσοδο της πόλης. Δηλαδή, όσοι θέλετε να μπείτε στην πόλη, θα κάνετε λίγο υπομονή για να τα καταφέρετε. Να πεις, δεν βρέχει κιόλας τώρα, έτσι. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Λακουβάρδο να μας πει τι θα γίνει. Τα προβλήματα τα μεγάλα παρουσιάζονται στην Εύβοια, έχει χτυπήσει το 112 εκεί. Στη Ρόδο, ενώ είναι σε ισχύ, όπως είπαμε, και απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και σε από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Κάποια λίγα δρομολόγια για την Αίγινα με τα συμβατικά. Ταχύπλο δεν υπάρχει ούτε για δείγμα.

0: κουκλί μου ένα βλέμμα.
1: Δύο αργά το μεσημέρι, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Πετραλιάς, θα δώσουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που θα υπάρξουν στα καύσιμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το δημόσιο θα επιδοτεί πλέον όλα τα υγρά καύσιμα και τη βενζίνη, ενώ τα διελιστήρια θα αναλάβουν να στηρίζουν περισσότερο το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ. Αυτή είναι έτσι η πρώτη εικόνα που έχουμε. Περισσότερα θα ανακοινωθούν το μεσημεράκι από τους αρμόδιους υπουργούς. Στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινάει από αύριο η διάθεσή του να πέσει κάτω από το 1 ευρώ και 60 λεπτά, δηλαδή 1,55, 1,56, εκεί περίπου. 50 λεπτά παραπάνω βέβαια σε σχέση με πέρσι που ξεκίνησε η διάθεση, 1,5, 1,08 ήταν, και γύρω στα 20 λεπτά φθηνότερο από ό,τι ήταν τον Απρίλιο που έκλεισε η διάθεση. Αλλά να πεις ποιος παίρνει τον Απρίλιο πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ τον Απρίλιο πας και κοιτάς να πάρεις κλιματιστικά για τη ζέστη, θα πάρεις πετρέλαιο θέρμανσης. Εν πάση περιπτώσει, πάμε.

0: καλέσα εκτάκτως τον συνάδελφο και φίλο μας κύριο Λουκά Θεφανόπουλο να μας εξυπηρετεί σήμερα να έρθει μία και τέταρτο. Γιατί έχω τι να κάνω, έχω τη ζαχαρά και μετά να μας πει για το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κάνει φοιτητική εστία στο Πανεπιστήμιο Πειραιά θα γίνει και θα βγει να μας τα πει εδώ πέρα.
1: Πού? Καλημέρα.
0: Θα μας τα πει τώρα, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Θα κάνει λίγο απομονή, θα τα ρωτήσουμε.
1: Εσύ ρωτάει γιατί εμένα είναι η γειτονιά μου.
0: Ναι, το ξέρω. Απλώς μου είπε η κοπέλα ότι αν μπορούσαμε να τη 10 παρατέρα, γιατί έχει μια τηλεδιάσκεψη και παρακάλεσε ένα που είσαι φίλος μου, γιατί εγώ δεν είμαι φίλος, να μπορείς να μας εξυπηρετήσεις.
1: Είσαι φίλος με όλο τον κόσμο.
0: Όχι, εγώ είμαι φίλος με σένα.
1: Με όλο τον κόσμο είσαι φίλος. Τι είναι?
0: Δεν έκλεισα μάτι το βράδυ.
1: Γιατί?
0: Για τη συγκίνηση.
1: Συγκινήθηκες που μήνυμα... έφυγε η Γκυλφοέλ.
0: Και θα την βλέπω και στο σεφ, έτσι. Θα μου πει δεν πα σε αυτό. Από το μείον 28 συγκινήθηκα.
1: Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται τόσο μεγάλη ανατροπή στην ιστορία τη Ευρωλίγκα.
0: Πήγαμε στα καλά, τα δικά μα τώρα.
1: Η δεύτερη φορά, η πρώτη, ήταν την περίοδο 2012-2013 σε ένα παιχνίδι στην Ιταλία, σε ένα πρόκομ. Τη θυμάστε, πρόκομ, την Πολεωνική, πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι εκεί πέρα έπαιζε ο Κίντελ Γκουτς που πέρασε μετά από Ολυμπιακό.
0: Και το μαλλί του Φουντετό.
1: Ναι, και εκεί έπαιζε και ο Μωτιγιούνας. Τα παλιά καλά χρόνια. Πρόκομ πλέον υπάρχει, αλλά δεν παίζει πουθενά. Παίζει μόνο στην Λίγα της Πολωνίας. Ήταν λοιπόν Δεκέμβρης του 2012 στην Ιταλία. Προηγήθηκε η Σιένα με 28 πόντους διαφορά. Έφτασε και η Πρόκομ μετά στη συνέχεια στην ισοφάριση 76-76 και στην παράταση νίκης 95-88. Χθες ο Ολυμπιακός ήταν πιο δύσκολο αυτό που έκανε, γιατί τους 28 πόντους διαφορά την είχε τότε πάρει η Πρόκομ στο 18. Χθες ο Ολυμπιακός έχανε στην αρχή του τρίτου
0: δεκαλέπτου
1: με 62-34. Μετά άλλαξε το τσιμπ, δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε. Έπαιξε σημαντικό ρόλο για μένα και η αποβολή του Μπαρτζόκα. Και πέραξε στις
0: πυρώνες. Αυτό είναι οι αθλητικοί συντάκτες.
1: Είναι πάρα πολλές φορές που μια αποβολή ενός παίκτη, προχθές ας πούμε, αποβλήθηκε ο Σάλιακας, είδες πώς η ομάδα ξαφνικά, που ήταν καλός Ολυμπιακός, αλλά έδεσε πιο πολύ. Θεωρώ εκεί πέρα ότι οι παίκτες έπαιξαν και για τον Μπαρτζόκα. Και δεν ήταν εύκολο. Δεν έκανε δηλαδή ο Ολυμπιακός, ξέρεις, την ανατροπή μέσα στην έδρα μια τυχαία ομάδα απέναντι σε μια ομάδα που φέτος έχει μέσο όρο πόντων 100. Συντάγαμε χθες με τον Φράνκο Νάκιτς και αυτός περίμενε ότι ξέρεις, η διαφορά θα, μάλλον το παιχνίδι θα κληθεί πάνω από τους 100 πόντους. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός κατάφερε ισοφάρισε. Τελικά στο πεντάλεπτο της παράτασης ήταν ακόμη πιο ψύχρεμος, 102-97.
0: Θα κέρδιζα σίγουρα, στο λέω για να το ξέρεις. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, αποκλείεται να χάσεις, έχει το momentum.
1: Ναι, έχει το momentum, ναι. Αλλά ξέρεις πολλές φορές...
0: Δεν είναι καθηλικό συντάκτης.
1: Ναι ρε Γιώργο, ξέρεις πολλές φορές όμως ότι όταν κάνεις την ανατροπή, ξέρεις κάπου χαλάει και το μυαλό σου και είναι και η κούραση, είναι μια λάθος στιγμή, αλλά... Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τώρα το Φουρνιέ, έχει τον Μοντέρο. Γενικά έκαναν όλοι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά μέχρι το ημίχρονο. Αυτό το πράγμα το έγραφα χθες στο κανάλι 1.gr. Παίζαν μόνο οι φανέλες. Φανέλες μόνο. Μόνο.
0: Σωστό.
1: Μεγάλη νίκη, μεγάλη ανατροπή. Περιμένουμε, ο Μπαρτζόκας δεν μίλησε. Ήταν τιμωρημένος. Μίλησε ο Χρήστος Παπάς, ο οποίος αυτό είπε, μίλησε για το καταστροφικό πρώτο ημίχρονο. Θα έχουν ενδιαφέρον οι αυριανές δηλώσεις που θα κάνει ο Μπαρτζόκας επί ισπανικού εδάφους, γιατί η ομάδα αναχωρεί σήμερα από τη Βαλένθια και μεταφέρει τη βάση της στην Βαρκελόνη. Γιατί αύριο, όχι μεθαύριο, Παρασκευή, παίζει με την Μπαρσελόνα.
0: Α, Παρασκευή είναι παιχνίδι.
1: Παρασκευή.
0: Πες το.
1: 16 του μήνα. Αύριο 15-16.
0: Αύριο έχουμε την Παρτιζάν. Τη Μαρσέη.
1: Αύριο έχει Μαρσέη. Ναι, αύριο έχει Μαρσέη. Μεγάλη νίκη και ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεσπερνά με τεράστια επιτυχία το ένα κράσι τέρμανση μετά το άλλο. Γιατί έτρεχε αυτό το 4-0 με 4 μάτς στην έδρα του. Λέγανε όλοι και λέγαμε πώς είναι με τη Φενέρ που είναι μια ομάδα που είναι υποψήφια για το Final Four του Βελιγραδίου. Την συνέτριψε, την νίκησε εύκολα μάλλον στο ΆΚΑ. Και χθες πήγε απέξει την Παρτιζάν, μια από τις δυσκολότερες έδρες της Ευρωλίγκας. Και εκεί δεν δυσκολεύτηκε. Πέρασε νικηφόρα ο Παναθηναϊκός με 72-55. Είναι η μοναδική αίτητη ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει στο 4-1. Είναι ένα γκρουπ ομάδων στο 4-1. Ο Παναθηναϊκός μόνος του στο 5-0. Αύριο, πιστεύω ο Παναθηναϊκός, μεθαύριο παίζει με τη Χάπουελ. Παρασκευή και αυτός, 16 του μήνα, στο γήπεδό του. Και ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, πάει στην Βαρκελόνη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κοίταξε.
0: Θέλω να μου πεις, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Είναι αυτά τα οποία γίνανε χθες.
0: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να μας πεις. Έχω φίλους στα Λεπορία, είναι το πάρα πολύ.
1: Εντάξει, από το πρωί χθες το συζητούσαμε. Ξέρεις, δεν φαινόταν πουθενά, δηλαδή. Ναι, μεν έγραφαν οι Γάλλοι, αλλά με ρώτησες χθες. Η λογική, παραμονές αγώνα, δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, ποιος σόφρον άνθρωπος θα έλεγε ότι θα βγει απαγορευτικό από τη στιγμή που γνώριζαν πάρα πολύ καλά οι γαλλικές αρχές και η UEFA και όλοι ότι είχαν διατεθεί περισσότερα από 2.000 εισιτήρια. Ότι υπήρχε κόσμος ο οποίος είχε ήδη φτάσει στη Γαλλία, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πληρώσει ξενοδοχεία και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, χθες, κάποια στιγμή, σκάει είδηση το μεσημέρι. Οι νομάρχες, να χρησιμοποιώ ελληνικούς όρους για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Πες μια καλημέρα στο Μιχάλη το Μουσελίσο, γράφει. Καλημέρα σας, η θάλασσα του Πειραιά από όλες είναι πιο βαθιά.
1: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα.
0: και ο Μιχάλης Γκιώσης σου γράφει. Φανταστική ανατροπή από μοναδική Ολυμπιακή ψυχή.
1: Ωραία.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Και Μιχάλη και Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους, Μιχάληδες.
1: Μιχάληδες. Λοιπόν, τι έλεγα. Το μεσημέρι, λοιπόν, η νομάρχης εκεί της Μασσαλίας υπογράφει ένα έγγραφο, συνοείς με τις αστυνομικές αρχές, ότι απαγορεύεται οποιοδήποτε είναι φιλάθλος του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα να είναι στη Μασσαλία
0: και
1: του Ερυθρού Αστέρα και στο σκεπτικό, το οποίο είναι ένα μακροσκελέστατο σκεπτικό. Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι επειδή οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι φίλοι αδερφοποιημένη με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Έλα,
1: η της Μασσαλίας, της Μαρσέικ, είναι αδερφοποιημένη με τη ΣΑΕΚ. Και οι Γάλλοι εγγράφουν στο σκεπτικό τους, οι επίσημες αρχές, ότι υπάρχουν φιλάθλοι της ΣΑΕΚ από την Κυριακή στη Μασσαλία.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα. Τι είναι αυτά.
1: Και λένε τώρα, επειδή οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα είναι σε κόντρα με τους οπαδούς της Μαρσέικ, σας από το 1993, από τον τελικό του Champions League.
0: Σοβαρά.
1: Υπάρχει μια κόντρα τεράστια.
0: Του Ερυθρού Αστέρα, τι δουλειά θα έκανε στη Γαλλία.
1: Να πάνε με τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
0: Α, πάνε μαζί.
1: Εντάξει, πώς πήγαν τη ΣΑΕΚ. Αυτό δηλαδή σκέφτονται οι άνθρωποι, σκεφτήκαν οι άνθρωποι και των γαλλικών αρχών. Εν πάση περιπτώσει, έβαλαν στη μέση και ένα μάτς. Λέει ότι κάπου πέρσι στο Άγιαξ Ολυμπιακός άναψαν κάτι καπνογόνα στους δρόμους. Αυτά τα έβαλαν όλα μέσα. Έκανε ένα αχταρμά, κάτι άλματα περίεργης λογικής. Και βγαίνει απαγορευτικό. Βγαίνει ο Ολυμπιακός, πάει στην UEFA, κάνει καταγγελία, βγάζει μια ανακοίνωση, αναφέρει και μια περίπτωση παλαιότερη όπου σε μάτς της Λανς με τη Σεβίλη είχε γίνει κάτι παρομοίο, αλλά τότε είχε προσφύγει η Ισπανική ομάδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας. Υπήρχε όμως το χρονικό περιθώριο των 3-4 ημερών και ανατράπηκε η απόφαση. Και σου λέει ο Ολυμπιακός, εσείς το κάνατε τώρα 48 ώρες πριν για να μην υπάρξει δυνατότητα ανατροπής από το Συμβούλιο Επικρατείας της Γαλλίας. Είναι ένας χαμός. Ο Ολυμπιακός παίζεται ένα διπλωματικό πόκερ ποδοσφαιρικό χθες στα γραφεία μεταξύ γαλλικών αρχών, UEFA, Πειραιά, Μασσαλίας. Και ξαφνικά, αντιλαμβανόμενοι τη βλακεία που έχουν κάνει στη Γαλλία, παίρνουν την απόφαση να έρθετε. Να έρθετε, μην έρθουν όλοι. Δηλαδή. Ναι, μεν, και βγαίνει ο Ολυμπιακός και λέει: τώρα δεν θα παίξουμε με την ασφάλεια ενός αγώνα, δεν θα παίξουμε με την ασφάλεια των οπαδών μας. Νέα καταγγελία. Και στην ανακοίνωσή του Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρος. Όσοι είστε στη Μασσαλία, επιστρέψτε στην Ελλάδα. Και όσοι έχετε εισιτήρια και θέλετε να πάτε στη Μασσαλία, μην πάτε στη Μασσαλία. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Επίσης ο Ολυμπιακός.
0: Μπορεί να πάει να ληφθεί πίσω.
1: Όλα αυτά το λένε μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει από σήμερα αύριο. Φαντάζομαι θα αποζημιωθούν. Τώρα, βέβαια, το θέμα είναι τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία, όλα αυτά.
0: Ξέρεις, είναι παιδιά του μεροκάματο που έχουν πάει.
1: Μπορεί, το ξέρω, σε μένα το λες.
0: Ναι.
1: Όμως, ο Ολυμπιακός ζητάει το σημείο της εξέδρας στο βελοντρόμ, στο ποδηλατοδρόμιο της Γαλλίας, το οποίο είχε δεσμευθεί προκειμένου να τοποθετηθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, να είναι κενό. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση εκείνο το σημείο να διατεθούν εισιτήρια τα οποία ήδη έχει διαθέσει ο ίδιος στους φιλάθλους του να υπάρχουν Γάλλοι οπαδοί. Θα δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα γίνουν. Η αλήθεια βέβαια από την άλλη πλευρά είναι ότι στη Γαλλία υπάρχουν μια σειρά κινητοποιήσεων για το εκπαιδευτικό του σύστημα. Mm. Και ξέρεις, και εκεί δεν είναι. Είναι όταν γίνονται κινητοποίησεις, υπάρχουν επεισόδια και όλα. Πάς με τόσο, αυτά θέλαν να βάλαν στο μυαλό του σιγά. Λίγο νομίζω ότι δεν ήθελε η τοπική εκεί κοινωνία, η τοπική κοινωνία της Μασσαλίας, ο παδός του Ολυμπιακού. Είναι ξεκάθαρο. Αυτά θα υπάρξουν, φαντάζομαι, και άλλα επεισόδια σε αυτό το θέμα, το οποίο βέβαια το παρακολουθούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον, θα έχουν ενδιαφέρον και αντιδράσεις. Είδα χθες υπήρξε μια σκληρή ανακοίνωση από τη Θύρα 7. Νομίζω θα υπάρχουν τοποθετήσεις και από κλαμπ άλλων οπαδών, άλλων ομάδων, γιατί δημιουργείται δεδικασμένο. Αλλά κυρίως αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι, δεν θες. Είχαν κάνει 4 συσκέψεις, Γιώργο.
0: Ναι.
1: 4 συσκέψεις. Είχαν πάει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού 3-4 φορές στη Γαλλία, στη Μασσαλία για αυτά τα μέτρα τάξης. Πάση περιπτώσει, αυτά η ομάδα συγκεντρώνεται αυτή την ώρα στο El Venizelos για να πετάξει. Θα δούμε αν θα πάει ο Μπέιλι, ο οποίος χθες ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι. Θυμίζω ότι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Ρόκα και ο Σιπιόνι και ο Κλέιτον. Ο Μάριος φυσικά, ο οποίος δεν ήταν τελευταία μεταγραφή, οπότε στην κορυφή της επίθεσης λογικά βλέπω τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Για τα αγωνιστικά αύριο στη συνέντευξη τύπου το απογευματάκι στο Βελοντρόμ θα μιλήσουν ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ μαζί με τον Τσικίνιο. Απόψε στις 10 μεγάλο παιχνιδί στο Στάνφορντ Μπριτζ του Λονδίνου στην έδρα της Τσέλσι, Σαχτάρ ΑΕΚ.
0: Α, παίζουν εκεί,
1: Παίζει εκεί η Σαχτάρ. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε και η ΑΕΚ θα μείνει όλη την εβδομάδα μέχρι και την άλλη εβδομάδα, γιατί παίζει στη συνέχεια ο Μάντσεστερ με τη Σίτι. Θα μείνει στην Αγγλία. Θα κάνει και προπονήσεις, δεν θα επιστρέψει καθόλου στην Ελλάδα. Έκανε και χρήση του δικού της μοναδικού
0: Joker
1: Right με τον Ατρόμητο. Χθες επίσης είχαμε τα παιχνίδια Land Sporting 0-2. Σαμπάχ Σλάβια Πράγα 2-0. Αυτό είναι σημαντικό για τη βαθμολογία. Δηλαδή πλησιάζουν πάρα πολύ τους Τσέχους. Μπορεί και αυτή τη βδομάδα να τους ξεπεράσουμε και να φτάσουμε στη 10η θέση. Σαμπάχ από τον Μπακού. Ίντερ Μπριζ Ματσάρα 3-4. Άρσεναλ Λίλ με ξέσπασμα η Άρσεναλ 3-0. Ατλέτικο United 2-0. Λιψία PSV 1-0. Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1. Γαλατά Μπαρσελώνα 1-4 και ματσάρα στην Νορβηγία. Βίκινγκ Μπάγκερν 3-3 προηγούνται οι Νορβηγοί 2-0. Μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μπαρσελόνα είναι φοβερή.
1: Εντάξει, τώρα που σου μιλάω από άποψη διακύμανση. Μπαίνει Μπάγκερν, ισοφαρίζει, προηγείται και στο 90 μπάζερ μπίτερ, ισοφαρίζει Βίκινγκ. Απόψη εκτός από το μάτι στην ΑΕΚ, τα νωρίς παιχνίδια των 8 παρατέταρτων είναι το Φέγενορτ Κόμο, το Λάσκ Λίβερπουλ, Σίτι Παρί, Ρώμα Ρεάλ, Άστον Βίλα, Φενέρ. Η Μπέτις υποδέχεται την Πόρτο και σε Ιβηρικό ντέρμπι. Μπόντο Γκλιμ Ντόρτμουντ και Σλόβαν Στουτγκάρντι. Έχω 2 λεπτά, Κατερίνα, για τις διαφημίσεις. Να δώσουμε και σήμερα τι είναι, Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Έχουμε και εδώ αγωνιστική δράση. Έχουμε το κύπελο Πειραιά, το οποίο είναι φέτος αφιερωμένο στη μνήμη της Ειρήνης Μαρινάκη, της αείμνης της μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι λοιπόν έχουμε παιχνίδια της νοκάουτ, είναι η τρίτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών Πειραιά. Μου δώστε λίγο χρόνο για να δώσω το σημερινό πρόγραμμα. Στις 4 η ώρα Ερμής Κορυδαλλού Αμπελακιακό στο γήπεδο του Κορυδαλλού. Στις 4.30 έντρα ο Αστέρας Πολυκράτης Μοσχάτου, είναι ντέρμπι μοσχατιώτικων ομάδων. Ο Αστέρας Πολυκράτης είναι Μοσχάτο και το Ταύρος και το ίδιο και το Μοσχάτο, στο γήπεδο του Μοσχάτου, εκεί που θα παίξουμε εμείς μπάλα.
0: Θα τα πούμε αυτά όλα.
1: Ολυμπιακός Σαλαμίνας Ίκαρος Καλυθέας στο γήπεδο της Σαλαμίνας 4.30. Η ομάδα των Μανιατών, η Μάνη, η οποία ξεκίνησε νικηφόρα και το πρωτάθλημα. Σιγά μαέρα τεχνική. Δίας Κορυδαλλού 4.30 στη Νίκαια στο Παντελής Νικολαίδης. Μαύρος Αετός Ένωση Ρέντι στο Κερατσίνι στις Αποθήκες στις 5 η ώρα. Και τέλος στο Γιάννης Βάζος της Δραπετσόνας στις 6.30 ΑΟ Αγίου Δημητρίου ύφεστος. Και έχει άλλα 2 παιχνίδια τα οποία θα γίνουν την άλλη εβδομάδα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουκά.
1: Από την αθλητική μας ενημέρωση.
0: Συγγνώμη για τα λεπορία σήμερα. Διάλειμμα, διαφημίσεις.
1: Καμία κατηγορία.
0: Τα λεπορία είπα.
1: Τα λεπορία. Καμία. Χαρά μας.

Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 9 και 31 πρώτα λεπτά και πάμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο που όλοι περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα και κρεμόμαστε την κυριολεξία από τα χείλη τους, τον Διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, που είναι χαρά μεγάλη πάλι που είναι μαζί μας σήμερα, για να μας δώσει τα φώτα, να μας πει τι γίνεται. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλή σας ημέρα και εμένα, χαρά μου και σας, Αντάκο, να μιλάμε.
0: Δεν λέω τίποτα, δεν κάνω τίποτα, λέω απλά την καλημέρα μου και σας ακούω, τίποτε άλλο.
1: Κοιτάξτε, έχουμε είναι η δεύτερη μέρα μια σε ισχυρή κακοκαιρία, η οποία βέβαια σταδιακά πηγαίνει προς ύφεση. Οι περιοχές που είχαν προβλήματα αρκετά και τις βροχές ήταν εκτός Αττικής, θα το πούμε και την Αττική, ήταν οι Σποράδες και η Εύβοια, το είχαμε τονίσει αυτά τα σημεία και γι' αυτό λόγο είχε σταλεί και 112 σε αυτές τις περιοχές. Οι περιοχές της Ρόδου επίσης είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα. Τώρα στην Αττική είχαμε έντονα βροχή χθες το βράδυ στην περιοχή του Περάματος, νότια δηλαδή, όπου είχαν και προβλήματα αρκετά από τη βροχή. Ήταν πολύ μεγάλη βροχή, πολύ ισχυρούς ανέμους. Τώρα οι βροχές σήμερα για την Αττική περιορίζονται κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Δηλαδή ήταν ψηλόβροχος οι υπόλοιπες περιοχές. Δεν πιστεύουμε, δεν θα έχουμε κάτι έντονο στην Αττική πέρα από αυτό το ψηλόβροχο, ίσως λίγο πιο έντονο προς τα βόρεια κάποιες στιγμές. Αίσθηση του κρύου βέβαια, αρκετό αέρα. Έτσι, ένα χειμωνιάτικο σκηνικό θα το έλεγα. Ξεκάθαρα χειμωνιάτικο. Πολύ έτσι, οι αποκλήσεις από τις κανονικές τιμές για την εποχή προς τα κάτω είναι σημαντικές. Έχουμε δηλαδή 5-6 βαθμούς κάτω από
0: ναι, τα κανονικά. Ναι, κάνει η ψύχα το πρωί που ήρθα εγώ, έκανε κρύο και Λαγουβάρδο.
1: Ναι, και ίσως κάτω όπως δεν πήγαν καλύτερα, εδώ το ήρθα πριν από λίγο στο γραφείο μου, στο αστεροσκοπείο του Μπεντέλη, είναι έτσι ένα χειμωνιάτικο σκηνικό. Θα παραμείνουν τώρα, θα σταματήσουν μάλλον τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές μέχρι το βράδυ. Θέλει λίγο προσοχή ακόμα κάποιες περιοχές στην Κρήτη, και την τονίζω στην Κρήτη γιατί είχε πληγεί από την πρόσφατη κακοκαιρία και οι νέες βροχές μπορεί να επιδεινώσουν κάποια προβλήματα. Στην Εύβοια θα συνεχίσει να βρέχει, κυρίως στην Κρητική Εύβοια που έχουμε μεγάλες εισορεύσεις νερού και ελπίζω να μην υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, αν και άκουσα ότι υπάρχουν κάποια θέματα εκεί. Θα σταματήσουν όμως από την Τετάρτη το βράδυ. Τώρα Πέμπτη θα έχουμε καλύτερο καιρό, ψυχρό και βέβαια με αρκετή ψύχρα. Και θα έσουν έχουμε και κάποιες νέες βροχές πάλι στα ανατολικά και νότια, συμπεριλαμβανομένες Αττικής την Παρασκευή. Με τις θερμοκρασίες να παραμένουν κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Καλές βροχές την Παρασκευή!
1: Δεν φαίνονται απειλητικές αυτή τη στιγμή, δηλαδή να δημιουργήσουν προβλήματα. Επομένως, ναι, είναι καλές γιατί τις θέλουμε τις βροχές. Περιοχές ανατολικής και νότιας χώρας θέλουν βροχές. Δεν φαίνεται όμως αυτό το νέο κύμα που φαίνεται ασθενέστερο από αυτό που πέρασε. Θα το δούμε βέβαια και αύριο, καλύτερα για την Παρασκευή. Από την περιοχή το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα και στην Αττική. Φαίνεται να μην έχει την ένταση που είχαμε αυτό το διήμερο.
0: Μου κάνει μια ερώτηση. Στην Αττική, ο Δημήτρης μένει στο Χαλάνδρη. Μου λέει: περιμένουμε κάτι έντονο στα βόρεια προάστια, να σας ρωτήσω.
1: Όχι, με αυτόν τον τύπο καιρού, δηλαδή αυτό του βορείου ρεύματος, όπως λέμε, έχουμε βροχή. Μπορεί να έχουμε βροχή για αρκετές ώρες, δεν έχουμε όμως καταιγίδες, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα έντονο. Επομένως, δεν μας ανησυχεί η Αττική εκτός συγκλονιστικού προόπτου σήμερα. Θέλει λίγο προσοχή, λίγο για τους ανέμους, αν και σιγά-σιγά πέφτει και η έντασή τους. Αλλά όχι, δεν είναι κάτι σχετικό. Το χθεσινοβραδινό ήταν αρκετά έντονο κατά περιόδους και σε περιοχές όπως είπαμε. Ναι, σήμερα όμως δεν είναι κάτι τέτοιο. Από την Σαββατοκύριακο καιρός θα βελτιωθεί. Ναι. Ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία προς τα κανονικά. Θα παραμείνει όμως μέχρι τη Δευτέρα, κύριε Σαραντάκο, χωρίς φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές, αλλά με ψύχρα. Δηλαδή θα έχουμε θερμοκρασίες. Πρέπει να πω δηλαδή κανονικά αυτή την εποχή, πρέπει να έχουμε γύρω στους 24 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, δεν θα ανέβουν τις επόμενες μέρες στην Αθήνα παρά από τους 18-19.
0: Άρα εγώ απλά κομπογιαννίδικα μπορώ να πω ότι τα χειρότερα πέρασαν.
1: Ναι, θέλει λίγο προσοχή η σημερινή ημέρα, όπως είπαμε, ακόμα σε κάποιες περιοχές, γιατί συνεχίζονται βροχές στην Εύβοια και ό,τι η βροχή πέφτει θα επιδεινώνει κάποια προβλήματα. Θέλει προσοχή η σημεία των Δωδεκανήσων και της Κρήτης μέχρι αργά το βράδυ. Ίσως στην Κρήτη κρατήσουν οι βροχές και μέχρι αύριο το πρωί.
0: Στη Ρόδο είχαμε θεματάκι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Άλλη μια ερώτηση μου κάνουν τα παιδιά. Ναι. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και από Λαύριο. Βλέπετε η άνεμη να συνεχίζεται, η ένταση και τις επόμενες ώρες.
1: Εντάξει, εκτιμώ ότι από το απόγευμα θα σταματήσει. Αυτό δεν είναι απόφαση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αλλά από ό,τι λέμε και από τους ανέμους, νομίζω ότι από το μεσημέρι, στο απόγευμα και μετά θα έρθει το απαγορευτικό.
0: Ναι, γιατί με ρωτάνε
1: τώρα οι φίλοι. Είναι μια ταλαιπωρία, όμως μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους. Φτάσαμε και ξεπεράσαμε τα 100 χιλιόμετρα σε ρηπές σε αρκετές περιοχές και στην Αττική, ειδικά στη Δυτική Αττική. Δεν ξέρω αν έχουν αφαιθεί κάποιες ζημίες, ελπίζω
0: όχι.
1: Αλλά προφανώς ήταν συνθήκες πολύ δύσκολες για την ναυσιπλοεία. Αλλά δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Και για τις επόμενες ημέρες, για να προλάβει την ερώτηση, δεν φαίνεται να μας απασχολούν οι άνεμοι. Να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Από ό,τι θα πάμε γενικά στο δικό σε καλύτερο καιρό, λίγο ψυχρός καιρός, αλλά δεν θα έχουν τα φαινόμενα και τη βροχή που φτιάχνουν.
0: Φθινοπόρινο χειμερινό καιρό θα
1: λέγαμε. Ακριβώς, ναι. Εντάξει, ναι. Στην Αττική, στις νοτιότερες περιοχές, εκεί που θα βρίσκεστε εσείς, είναι λίγο πιο φθινοπορεινό. Εδώ πάνω σε εμάς, στα βόρεια, είναι λίγο πιο χειμουνιάτικο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαγουβάνο. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα να έχετε. Καλημέρα.

διότι ο Λουκάς Στεφανόπουλος είναι εδώ και ας μην είναι εδώ. Μπήκε τώρα το παιδί να με ενημερώσει για όλους όσοι από εμάς ενδιαφερόμαστε ότι βγήκε η αποστολή της ομάδας για τη Γαλλία. Δεν είναι ο Μπέιλι μέσα, δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε. Εντάξει, και οι υπόλοιποι που θα είναι εκεί θα φέρουν το διπλό για τον Πειραιά και για την Ελλάδα βέβαια.

0: Και να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία φυσικά είναι και βουλευτής στην περιφέρεια Αττικής. Να τα λέμε και αυτά, γιατί οι εκλογές πλησιάζουν, μας ακούει και κόσμος εκεί. Αν και η κυρία Ζαχαράκη είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι πρώτη σε σταυρός βουλευτής της περιφέρειας. Αλλά δεν έχει σημασία, είμαστε υποχρεωμένοι να το λέμε αυτό. Καλή σας ημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και βέβαια κάθε φορά έτσι κάθε μάχη είναι διαφορετική, άρα δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετούς μήνες έτσι μέχρι τις εκλογές.
0: Έχουμε αρκετούς μήνες, ναι.
1: Το Υπουργείο μας έχει αρκετή ζωντανή και πυκνή καθημερινότητα, αλλά πάντα με το βλέμμα έτσι και στις δύο ιδιότητες με ιδιαίτερη αγάπη.
0: Από πού να ξεκινήσω, από το ΠΙΚΑΤΕ του Πειραιά, από το Πανεπιστήμιο, από τη δημιουργία φοιτητικής εστίας που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, να πάμε έτσι?
1: Νομίζω ότι ο Πειραιάς τους άλλους έχει ένα πολύ μεγάλο δυναμισμό και λόγω των πολύ καλών σχολείων που έχει. Θυμίζω ότι και πρότυπα σχολεία που υπάρχουν έχουν παιδιά που πρωτεύουν. Το χτες μάλιστα δίναμε, να ξέρετε, και τις υποτροφίες σε παιδάκια τα οποία πρότευσαν και στις πανελλαδικές και ήταν παιδιά και από τον Πειραιά και τα συγχαίρω πραγματικά. Άξια και τα στελέχη της εκπαίδευσης. Αυτό τώρα που πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε έμφαση και το έχω πει και στον πρώην Πρίτανη και στον νέο Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι το θέμα της φοιτητικής μέρημνας. Βλέπετε ότι η στέγαση είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολεί νέους σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο και είχαμε και κάποιες διαμαρτυρίες πρόσφατα στην Αθήνα. Στόχευσή μου και η προτεραιότητά μου είναι να δώσω τη δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο να αποκτήσει εστία. Το έχω πει και εντός του Ιδρύματος και θέλω να καταγραφεί ότι θα ήθελα με αυτό το τέλος θητείας μου να έχουμε βρει τον τρόπο να μπορούν και τα παιδιά του Πανεπιστήμιου Πειραιά που ταξιδεύουν από άλλα μέρη της Ελλάδος να έχουν τη δυνατότητα να τους παρέχεται ποιοτική φοιτητική στέγαση. Είναι κάτι το οποίο θα διερευνήσω με τις Πρετανικές Αρχές μέσα στο έτος.
0: Πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέτε. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, κυρία Υπουργέ, είναι και το θέμα της Γκράβας. Θα ήθελα να σας πω ποια είναι η γνώμη σας, τι πρέπει να γίνει εκεί, γιατί υπάρχει θέμα ασφάλειας, ανασφάλειας μάλλον, γονέων και παιδιών σε ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της Αττικής.
1: Το καταλαβαίνω. Τώρα τίθεται σε ένα ζήτημα, ξέρετε, ανασφάλειας και έτσι το θέμα της εμπιστοσύνης το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί. Γιατί εδώ μιλάμε για χιλιάδες παιδιά, φτάνουμε τα 4.000 παιδάκια. Και παιδιά τα οποία έρχονται και το απόγευμα στο ΙΕΚ, στο ΣΑΕΚ δηλαδή που λειτουργεί έτσι και σε πάρα πολλά σχολεία, αλλά και στα εσπερινά και επίσης και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί μας. Να θυμίσω λίγο το χρονικό. Ξεκίνησα από μια επιστολή, γιατί πήρε πρωτοβουλία διευθυντριά μας από σχολείο εκεί, ενημέρωσε το Δήμο Αθηναίων. Στην αρχή έτσι δεν είχαν γίνει κάποιες ενέργειες, αλλά μετά και την προηγούμενη εβδομάδα αποφασίστηκε να σταματήσει η λειτουργία διαζώσης του σχολείου. Μέχρι να είναι απόλυτα σίγουροι όλοι ότι δεν υπάρχει αδιαρροή φυσικού αερίου. Αυτή η διαβεβαίωση δόθηκε το Σαββατοκύριακο από ιδιωτική εταιρεία που προσέλαβε ο Δήμαρχος Αθηναίων, που είχε κιόλας αποφασίσει να κλείσει το σχολείο. Εμείς έχουμε βγάλει ήδη το σχολείο σε τηλεκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Άρα συνεχίζει το σχολείο να είναι σε τηλεκπαίδευση. Και αποφασίσαμε κιόλας μαζί με τον Γενικό μας Γραμματέα, τον κύριο Παδαμαρκάκη, να στείλουμε και επιστολή ίδιος Υπουργείου Παιδείας, αν και δεν μας ανήκει το κτίριο, δεν μας ανήκουν τα σχολεία ούτως ή άλλως. Τα σχολεία είναι αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων, εννοώ, υποδομές, του Δήμου, των Δήμων, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Στείλαμε και επιστολή και στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Πράγματι ήρθε χθες εμπειρογνώμονας, δύο εμπειρογνώμονες και μάλιστα και κάποια άλλα στελέχη των κτηριακών υποδομών και είπαν ότι Παρασκευή και Σάββατο θα κάνουν μετρήσεις με ειδικά όργανα σε όλο το σχολείο ξανά. Για να δοθεί έτσι το τελικό πόρισμα περί της διαρροής αλλά και περί της ασφαλούς επιστροφής των παιδιών. Θα αποφασίσει ξανά ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει περί της επανέναρξης για να μπορέσουμε έτσι και εμείς να συμμορφωθούμε ως προς αυτό. Είναι πολύπλοκο το ζήτημα. Εμείς πάντα συνεργαζόμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ξέρω τώρα ότι υπάρχει ανασφάλεια. Μόλις νομίζω τελειώσουν και οι τεχνικές, θα έλεγα, μελέτες και οι έρευνες, μπορούμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
0: Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Υπουργέ, να υπάρχει αίσθημα ασφάλειας. Αυτό είναι πολύ βασικό και το ξέρετε καλύτερα εσείς.
1: Μα βέβαια, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοια θέματα και όταν μιλάμε και για ένα κτίριο, και εδώ είναι σημαντικό να το ξέρουν και οι Πειραιώτες φίλοι μας και όλοι μας ακούν αυτή τη στιγμή από όλη την Αττική, ότι την ίδια στιγμή.
0: Μας ακούνε, συγγνώμη, μας ακούει και η φίλη μας η Νατάσα Καρβέλα από το Μάτι, που είναι μια.
1: Από το Μάτι.
0: Είναι πολύ καλή μου φίλη, η Νατάσα και η Ελένη. Ξέρουν ότι θα είστε μαζί μας σήμερα και μας ακούνε, γιατί έχουν και παιδιά στο Πανεπιστήμιο που φοιτούν. Αξιολογότατα παιδιά και μας ακούνε τώρα και έχετε και την

0: Γιατί πέραν της επικαιρότητας και του ζητήματος που αυτή τη στιγμή τρέχει, είναι σημαντικό να πούμε ότι ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα από τα πιο μαζικά που έχουμε στην Ελλάδα, πρέπει οπωσδήποτε να το παραδώσουμε και στα παιδιά σε καλύτερη κατάσταση.
1: Πολύ σωστά.
0: Άρα εμένα με ενδιαφέρει και το ελπιδοφόρο μήνυμα, αν θέλετε, ότι ήδη πολύ πριν τη συζήτηση επικαιρότητας, η περιφέρεια, και ευχαριστώ και τον Νίκο Χαρδαλιά και τις υπηρεσίες του, και την ανάδοχο εταιρεία, γιατί πραγματικά πρέπει να καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια το σχολείο αυτό να βελτιωθεί, τα σχολεία αυτά να βελτιωθούν, που πάνε τόσες χιλιάδες παιδιά.
1: Με προσλήψεις, διορισμούς, τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Έχουμε κενά. Επίκαιρο θέμα, τι γίνεται με αυτό το θέμα?
0: Πάμε καλύτερα φέτος, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πολύ προετοιμασία και πέρυσι γίνει, αλλά είχαμε πολλές απώλειες πιστώσεων, γιατί σταμάτησαν πολλά προγράμματα ΕΣΠΑ πέρυσι και για τον υπηαγωγείο και την πρωτοβάθμια και για τα ολοήμερα. Φέτος πρέπει να σας πω ότι κάναμε τη μεγαλύτερη πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών και μάλιστα νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά. Φέτος καλήσαμε 30.000 αναπληρωτές την 1η Σεπτεμβρίου. Περίπου 2.000 εξ αυτών δεν ανέλαβαν υπηρεσία και καλέσαμε αμέσως μετά και τους υπολείπους. Και μάλιστα τις προηγούμενες εβδομάδες καλέσαμε άλλους περίπου 9.000. Έχουμε φτάσει στους 40.000 αναπληρωτές ήδη. Θυμίζω ότι πέρυσι το σύνολο της χρονιάς είχαμε προσλάβει 45.000 αναπληρωτές. Αλλά και το καλοκαίρι του 26, κύριε Σαραντάκο, διορίσαμε μόνιμος δηλαδή περίπου 5.300 εκπαιδευτικούς. Να ξέρουν δηλαδή πολίτες ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 150.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
0: Φτάνει περίπου το 1,3 εκατομμύρια. Περίπου σε 18.000 σχολικές μονάδες. Είναι πολύ μεγάλη αριθμή. 13.840 σχολικές μονάδες. Και προσπαθούμε κάθε φορά και νέες ανάγκες που δημιουργούνται, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, παράλληλης στήριξης, να εξαντλούμε το περιθώριο για να καλύπτουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ξέρω ότι είναι δομικό ζήτημα. Έχει πολλά ζητήματα το να καλύψεις τις ανάγκες όλη την Ελλάδα. Ξέρετε ότι λειτουργούμε φέτος πάνω από 4.000 ολιγομελή τμήματα σε λύκεια, που σημαίνει με 5 και 6 παιδιά. Και ένα μεγάλο στοίχημα πάντα θα είναι όσο μπορούμε να ελαττώνουμε τον αριθμό των παιδιών στο τμήμα. Αυτό νομίζω ότι θα είναι η μάχη και των επόμενων Υπουργών Παιδείας.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Και να κλείσουμε, βέβαια, φυσικά πρέπει να ρωτήσω, επιβάλλεται, τι γίνεται με το θέμα των ανακοινήσεων. Έχουμε το πρόγραμμα της αείμνησης Μαρίτας Γιαννάκου που είναι σε εξέλιξη. Πώς πάει, προχωράει?
0: Προχωράει καλά. Αυτό που θέλω να θυμίσω είναι ότι εδώ έχουν υπερβεί τον εαυτό τους και οι τεχνικές υπηρεσίες και οι κτηριατικές υποδομές, γιατί ήδη έχουμε 669 σχολεία ανακαινισμένα σε 2 καλοκαίρια. Είναι μεγάλος ο αριθμός και αυτό οφείλεται βέβαια και στη μεγάλη δωρεά των 4 τραπεζών, της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής και της Πειραιός και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και τη συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Υποδομών, τον κύριο Δήμα, τον ευχαριστώ από καρδιάς. Γιατί μπορούμε να έχουμε μια πολύ ουσιαστική συνέργεια, το Υπουργείο Παιδείας να αναδεικνύει σε συνεργασία με τους Δήμους ποιες είναι οι σχολικές μονάδες που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και μετά να εντάσσονται αυτές σε μελέτες και τα καλοκαίρια, που ξέρετε πολλοί διευθυντές και διευθύντριές μας είναι εκεί τον Αύγουστο για να επιβλέπουν τις εργασίες, να μπορούμε να ανακαινίζουμε. Ο τελικός μας στόχος είναι το καλοκαίρι του 28, με το χτύπημα του κουδουνιού το Σεπτέμβριο του 28, να έχουν ανακαινιστεί 2.000 σχολικές μονάδες με το πρόγραμμα, με ένα πρόγραμμα που θα ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια από τις τράπεζες. Μέσα στο 26 θα ανακοινώσουμε περίπου 500 νέα σχολεία που θα γίνουν μελέτες για ανακαίνιση και υπολογίζω ότι και το καλοκαίρι εκατοντάδες σχολεία θα ανακαινιστούν. Είναι μεγάλο πρόγραμμα, αλλά αυτό πρέπει να σας πω έρχεται να συνοδεύσει και άλλα μεγάλα προγράμματα τα οποία βάζουμε αυτή τη στιγμή σε ισχύ για ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων, όπως και κατασκευή νέων σχολείων με την μέθοδος ΔΙΤ. Νομίζω τα επόμενα 10 χρόνια στη χώρα μας θα δούμε αρκετά μεγάλη κινητικότητα στο ζήτημα των νέων κατασκευών και των ανακαινήσεων και όλα αυτά ταξίζουν τα παιδιά μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ταλαιπωρημένα τα κτίρια μας και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, με τους σχολικούς νοσηλευτές τι γίνεται, υπάρχει πρόβλημα, έχουμε έλλειψη?
0: Θα σας πω, έχουμε καλέσει όλους τους σχολικούς νοσηλευτές που είναι στον πίνακα. Ναι. Όλους. Έχουμε εξαντλήσει τον πίνακα δηλαδή των διαθέσιμων νοσηλευτών. Έχουμε, πρέπει να σας πω, τριπλασιάσει τον αριθμό και αυτά μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία ακριβώς όπως απαντώνται και στη Βουλή σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις αλλά και στο δημόσιο διάλογο. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουμε τριπλασιάσει τον αριθμό των σχολικών νοσηλευτών.

0: που δίνουμε στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή πραγματικά έχουμε εξάντληση πίνακα και καλούμε με ειδικές προσκλήσεις νοσηλευτές. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό. Έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα το Υπουργείο Παιδείας για τον αριθμό των νοσηλευτών, σε σημείο μάλιστα που πολλές φορές και το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε μια, ξέρετε, σε αναζήτηση, διότι κάποιοι νοσηλευτές που θα μπορούσαν να είναι στα νοσοκομεία δεν είναι και έρχονται στα σχολεία. Και αυτό είναι πάντα ένα μεγάλο θέμα. Η έλλειψη νοσηλευτών, πρέπει να σας πω, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση την οποία κάνουμε και με τον Υπουργό, τον κύριο Άθωνο Γεωργιάδη. Στα σχολεία πραγματικά εξαντλούμε τον προϋπολογισμό και θέλω να με πιστέψετε σε αυτό, έτσι ώστε να έχουμε πολλαπλάσιους αριθμούς νοσηλευτών από αυτούς που είχαμε το 2019.
1: Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Έχετε πολλές καλημέρες. Έχετε καλημέρα από τον Στέφανο τον Μπαϊρακτάρη. Είναι φίλος που έχει επιχείρηση στο Μαραθώνα. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Αξίζει να το επισκεφτείτε.
0: Είναι πολύ ωραίο και το μαγαζί του Στέφανου.
1: Α, το ξέρετε το Στέφανο, ε.
0: Το ξέρω.
1: Αδερφό. Έχετε καλησπέρα από τον Κώστα τον Τζίρκα. Είναι εξάδερφος του Στέργιου, του Δημάρχου. Είμαστε μια παρέα όλοι εκεί και μας ακούνε τώρα. Σας ευχαριστούμε
0: είναι
1: πάρα πολύ.
0: Παρέα, τους ευχαριστώ.
1: Και ωραία περιοχή.
0: Κύριε, ωραία ανταμωμα,
1: Νέα Μάκρη εκεί να πηγαίνετε.
0: Νέα Μάκρη.
1: Έτσι, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να έχετε μια καλή μέρα. Καλή σας ημέρα.

Αυτά λοιπόν από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, 9 και 56 πρώτα λεπτά. Κάπου το φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ραδιοφωνικής βόλτας στην επικαιρότητα. Ευχαριστήσουμε την κυρία Κατερίνα Κοκαλίδου που ήταν στην παρέα μας, τον Λουκά Θεοφανόπουλο που ήταν μαζί μας, τον κύριο Θοδωρή Παπαντονίου που ήταν εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε όλους σας που μας ακούσατε. Ραντεβού αύριο, πιστεύω, με λιγότερη βροχή. Γεια σας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό 8 περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Ιδιαίτερα αυξημένη η στάθμη υδάτων στον Κηφισό λόγω βροχόπτωσης. Σε επιφυλακή αρχές απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο έως τις 3 λόγω θυελλωδών ανέμων. Με συμβατικά πλοία ορισμένα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια. Μηνύματα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων. Προβλήματα ηλεκτροδότησης στη Σκόπελο. Αυξημένο κατά 30% εφέτος το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αντλία. Σύμφωνα με τον Πιερακάκη, σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων για τις Βρυξέλλες αναχωρεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Θα συμμετάσχει αύριο και την Παρασκευή στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μαζικές έρευνες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ομιλία Μητσοτάκη στις 5 το απόγευμα στα εγγένεια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metal Energy και του ομίλου Καράτζη στις νέες καριές Λάρισσας. Τέλος εποχής και αποπομπή από το Λευκό Οίκο για την Guilfoyle στην Αθήνα, έπειτα από τα δημοσιεύματα με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
6: That it's true that communism is an evil system.
7: We've got some difficult days ahead. I just want to do God's will.
8: It's a very sad news for all of you.
9: To those who would tear the world down, we will defeat you.
10: Продавливают любой ценой. Хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено.
11: Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world.
12: Allah!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου σήμερα. Εσείς πιστά εδώ συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1, 90,4. Και ακούτε βέβαια την εκπομπή η οποία σας συντροφεύει καθημερινά από τις 10 έως τις 11. Κιν Πάτατο λοιπόν, για μία βόλτα ανά τον κόσμο. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο Κατερίνα Ακογαλίδου, η οποία επιλέγει και τη μουσική μας. Και αυτό το πρώτο τραγούδι μου το δήλωσε με το που μπήκα στο στούντιο. Ήταν ένα τραγούδι που ήθελα πάρα πολύ να το ακούσω και σκέφτηκα ότι σε αυτή την εκπομπή μπορώ. Χαίρομαι. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4224-441-6. Φυσικά επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber 6951-904-904 και μέσω email studio@kanali1olografos.gr. Και το πρώτο θέμα βέβαια στην επικαιρότητα για την Ελλάδα, αλλά και πολύ ψηλά στη διεθνή επικαιρότητα, είναι φυσικά η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, της κυρίας Γκίλφοϊλ. Φαντάζομαι δεν εκπλαγήκατε μετά και τις δηλώσεις που είχαμε από τον Αμερικανό πρέσβη εχθές, ότι δεν είμαστε, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι, ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο της αποπομπής της. Ουσιαστικά ο κύριος Τραμπ είχε ακυρώσει την κυρία Γκίλφοϊλ πριν να έχουμε την ανακοίνωση από την νέα μάλιστα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου ότι έχει ζητηθεί η παραίτησή της. Τα πράγματα νομίζω είχαν δρομολογηθεί. Και βέβαια αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι πάρα πολλές συζητήσεις για το παρασκήνιο, για το τι έγινε, για το τι δεν έγινε, τι απαντάει η κυρία Γκίλφοϊλ και ούτω καθεξής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το οποίο διαβάζουμε πάρα πολύ είναι ότι είχε ασκηθεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση στον Λευκό Οίκο, στον Αμερικανό Πρόεδρο, στον Υπουργό Εξωτερικών, στον κύριο Ρούμπιο για το τι θα γίνει με την περίπτωση της Γκίλφοϊλ. Ήταν πολύ πιεστικά τα δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο, υπήρχε πίεση και από τους δημοκρατικούς. Μάλιστα οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα ξεκινήσει και μια έρευνα από το State Department για τις δραστηριότητες τις παράνομες, όπως καταγγέλλεται τουλάχιστον, δραστηριότητες της κυρίας Γκίλφοϊλ. Οπότε κάποια στιγμή στο Λευκό Οίκο τα ζήγησαν και είδαν ότι θα ήταν πολύ μικρότερη ζημία για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αποχωρήσει η κυρία Γκίλφοϊλ από το να παραμείνει. Ο κύριος Τραμπ φυσικά έσπευσε να δείξει ότι δεν υπάρχουν καν ιδιαίτεροι δεσμοί μεταξύ της οικογένειας Τραμπ και του Λευκού Οίκου φυσικά και του ίδιου με την κυρία Γκίλφοϊλ. Ένα από τα πρώτα πράγματα που σχολίασε θέλοντας να πάρει αποστάσεις είναι ότι η Γκίλφοϊλ δεν είναι μέλος της οικογένειας Τραμπ, δεν έχει σχέση με την οικογένεια Τραμπ, απλά κάποια στιγμή, όπως είπε, έβγαινε με το γιο μου. Εμείς βέβαια θυμόμαστε ότι ήταν κάτι παραπάνω. Ήταν κάτι παραπάνω γιατί κατά πρώτον ήταν αραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Η σχέση αυτή τελείωσε. Στο μεταξύ όμως η Γκίλφοϊλ είχε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ήταν πάρα πολύ δραστήρια στην όλη προσπάθεια επανεκλογής του Αμερικανού Προέδρου. Και βέβαια από εκεί και πέρα αρχίζουν διαφορετικές ερμηνείες σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω αυτό γιατί εμείς στην Ελλάδα, δεν ξέρω σωστά ή λάθος, διαβάσαμε εντός εισαγωγικών, αναγνώσαμε δηλαδή την άφηξη της κυρίας Γκίλφοϊλ και την επιλογή της να υπηρετήσει στην πρεσβεία στην Αθήνα ως κάτι πάρα πολύ θετικό, γιατί θεωρούσαμε ότι, και το διάβασα αυτό σε πάρα πολλές αναλύσεις που είδα εκείνο το διάστημα, ότι η κυρία Γκίλφοϊλ είναι ένα άτομο του πολύ στενού κύκλου του κυρίου Τραμπ, που σημαίνει ότι θα μπορεί πιο εύκολα να περάσει ενδεχομένως και να επικοινωνήσει τα ελληνικά επιχειρήματα στον Αμερικανό Πρόεδρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια τώρα βλέπουμε μια διαφορετική ανάγνωση. Ότι μετά τη διάλυση του Αραβώνα και δεδομένου ότι δεν θα μπορούσαν να την πετάξουν και σαν την τρίχα από το ζυμάρι, γιατί είχε προσφέρει πολλά και ήξερε προφανώς και πολλά για τον προεκλογικό αγώνα του Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξαν να την απομακρύνουν μέσω της ανάθεσης του συγκεκριμένου αξιώματος εδώ στην Αθήνα.
Τώρα, η κυρία Γκίλ Φόιλ από την πλευρά της κάνει λόγο για ψευδείς κατηγορίες σε βάρος της. Υποστηρίζει ότι όλα όσα καταγγέλλονται από έναν από τους μεγαλύτερους δωρητές της καμπάνιας του Τραμπ, ότι δηλαδή του είχε ζητήσει κατά κάποιους 100, κατά κάποιους άλλους 150.000 δολάρια προκειμένου να τον φέρει σε επαφή με Αμερικανούς αξιωματούχους, είναι κάτι το οποίο δεν ευσταθεί. Υποστηρίζει ότι του είχε προσφέρει νομικές συμβουλές. Τα χρήματα αυτά λοιπόν ήταν εξόφληση για τις υπηρεσίες τις οποίες είχε προσφέρει και οι υπηρεσίες μάλιστα οι οποίες είχαν γίνει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά βέβαια, όπως σας είπα, φαίνεται ότι θα αποτελέσουν και ένα και αντικείμενο έρευνας από το Αμερικανικό Κογκρέσο, όπως τουλάχιστον όλα δείχνουν, και το ποιος λέει αλήθεια και το ποιος λέει ψέματα θα φανεί. Εμείς τώρα, αυτό που κρατάμε είναι ότι κατά πρώτον πρόκειται για την πρώτη παρέτηση Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, εδώ και 52 χρόνια. Η προηγούμενη παρέτηση ήταν μετά την εισβολή που είχαμε στην Κύπρο. Δεν είχαμε κάποιο άλλο τέτοιο σοβαρό περιστατικό με Αμερικανό πρέσβη. Και το μέγα ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα σε ό,τι αφορά τη θέση του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα. Κάτι σε πρώτη φάση αναλαμβάνει ως προσωρινός διάδοχος της Κίμπερλι το νούμερο 2 της πρεσβείας. Είναι ο Τζος Χακ, είναι ένας διπλωμάτης καριέρας. Υπάρχουν πολύ θετικά σχόλια, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Είναι ένα άτομο το οποίο μπορεί, όπως εκτιμάτε, να φέρει σε πέρας για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα τα καθήκοντα του πρέσβη. Ωστόσο, από εκεί και πέρα τίθενται αρκετά ερωτήματα. Και το λέμε αυτό γιατί κατά πρώτον θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος προκειμένου να αντικατασταθεί η κυρία Γκίλ Φόιλ. Θα πρέπει πρώτα να επιλέξει κάποιο πρόσωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέχεια θα πρέπει το πρόσωπο αυτό να εξεταστεί δίνοντας κάτι σαν συνέντευξη, φανταστείτε, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής του Κογκρέσου και να εγκριθεί βέβαια ο διορισμός. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί λοιπόν χρόνο. Υπάρχουν όμως και άλλου είδους ανησυχίες. Μία από αυτές τις ανησυχίες, γνωρίζοντας βέβαια και τις λογικές του Τραμπ σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση πρέσβεων, ακόμη και σε χώρες οι οποίες είναι κρίσιμη σημασία για τις ΗΠΑ, είναι ότι μπορεί να μην υπάρξει τουλάχιστον άμεσα κάποιος διορισμός. Το λέμε τώρα αυτό γιατί γενικότερα ο κύριος Τραμπ εκτιμά ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν πρέσβοι σε όλες τις χώρες, ούτε να υπάρχουν πρέσβεις σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν μεγάλο αριθμό πρέσβειων οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί και μάλιστα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι στη λίστα αυτή είναι και χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών, για παράδειγμα, είναι η Σαουδική Αραβία, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι η Αίγυπτος, μια χώρα η οποία πάντοτε στα θέματα της Μέσης Ανατολής παίζει έναν πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο. Και όμως εκεί ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιλέξει να μην έχει πρέσβει. Εφόσον πάμε βέβαια στην διαδικασία επιλογής κάποιου νέου πρέσβη, η παράδοση και προ-Τραμπ, αλλά και κυρίως κατά την θητεία του Τραμπ, θέλει πολλοί από αυτούς που τοποθετούνται να μην είναι διπλωμάτες καριέρας. Να είναι πρόσωπα τα οποία μπορεί να προέρχονται από τον πολιτικό χώρο, από τον επιχειρηματικό χώρο, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια έτσι πολύ έντονη ονοματολογία. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως είναι ότι γίνονται κάποιες υπενθυμίσεις, ας το πούμε έτσι, προσώπων τα οποία θα είχαν κάποιο ενδιαφέρον να έρθουν στην Ελλάδα και να αναλάβουν αυτό το αξίωμα. Μεταξύ αυτών είναι ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από την Φλόριντα, ο Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος συνδέεται και έχει προσωπική σχέση και με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο. Θα μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση και πιθανότατα θα περνούσε και από την αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας. Ένα άλλο πρόσωπο που θα μπορούσε να προταθεί είναι ο Τζον Τζόρτζ, ο οποίος πρόσφατα διορίστηκε επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη. Έχει και αυτός σχέσεις με τον κύριο Ρούμπιο. Και τέλος, κάποιοι αναφέρουν και το όνομα του επιχειρηματία, του Τζον του Κατσιματίδη, ο οποίος είχε στηρίξει πολύ θερμά την υποψηφιότητα της Γκίλ Φόιλ, έχει πρόσβαση στον Τραμπ, ωστόσο δεν είχε εκφράσει κάποιο ενδιαφέρον για την πρεσβεία της Αθήνας.
και κλείνουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο, έτσι μας πήρε αρκετή ώρα για να το δούμε, αλλά είχε και διεθνές ενδιαφέρον και ελληνικό. Θα πάμε στην επόμενη μουσική επιλογή της Κατερίνας Ακοκαλύβου και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν για να πάμε λίγο να δούμε και τα θέματα που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Εδώ αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο να υποστηρίζει ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται βέβαια από το Ιράν, έχουν αποκλειστικά ως στόχο να εκτινάξουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να προκαλέσουν ζημιά, εκλογική ζημιά, στον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, αλλά και στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι έχουν κάποιες δυσκολίες εν ώψη της κάλπης, και αυτό γιατί υπάρχει μια μεγάλη δυσφορία για το κόστος ζωής, για τις υψηλές τιμές των καυσίμων, για τον πόλεμο στο Ιράν που τελικά κανένας δεν κατάλαβε γιατί το ξεκίνησε. Ο κύριος Τραμπ, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ο ίδιος, και φτάσαμε από το να συζητάμε τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν να συζητάμε για το εάν και πότε θα καταφέρουν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, τα οποία πριν από τον πόλεμο βέβαια ήταν ανοιχτά και κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε. Σίγουρα τώρα το να λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ο μόνος στόχος των Χούθη είναι αυτός, θα λέγαμε ότι είναι μια αρκετά απλοϊκή ανάγνωση του τι συμβαίνει ακριβώς στη Μέση Ανατολή. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές δυτική πολιτική της Δύσης, οι οποίοι έχουν μια εγγενή θα έλεγα δυναμία να κατανοήσουν το περίεργο μοσαϊκό της Μέσης Ανατολής, προχωρούν σε τέτοιου είδους δηλώσεις και εκτιμήσεις. Πολύ περισσότερο ο κύριος Τραμπ βέβαια, ο οποίος πολλές φορές παρά είναι απλοϊκός στις αναλύσεις του και βέβαια θεωρεί ότι όλα έχουν να κάνουν με αυτόν. Σίγουρα όμως έχει και ένα δίκιο μέσα σε όλα αυτά και το βλέπουμε αυτό γιατί έχουμε και δηλώσεις από πλευράς του Ιράν, το οποίο βλέπουμε σε κάποια ρεπορτάζ στον αμερικανικό τύπο ότι αλλάζει και την τακτική του σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς. Θα εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Βλέπουμε και δηλώσεις λοιπόν στο Ιράν που δείχνουν πράγματι ότι ένας από τους στόχους όλης αυτής της αναταραχής που έχουμε αυτή την περίοδο στη Μέση Ανατολή και των τακτικών που χρησιμοποιεί το Ιράν και των τακτικών που χρησιμοποιεί η Χούθη είναι σαφώς να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Αμερικανό Πρόεδρο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Συγκεκριμένα έχουμε μια νέα στρατηγική από πλευράς του Ιράν, όπως αναφέρουν τουλάχιστον αμερικανικά δημοσιεύματα, που έχουν ως στόχο να αυξηθεί και η ένταση αλλά και η συχνότητα των επιθέσεων που βλέπουμε σε πλοία τα οποία προσπαθούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι όσο αυξάνεται ο φόβος μιας επίθεσης, τόσο λιγότερα είναι τα πλοία τα οποία θα προσπαθούν να περάσουν, τόσο περισσότερο θα πιέζεται η αγορά ενέργειας, η αγορά πετρελαίου και τόσο περισσότερο βέβαια θα ανεβαίνει η τιμή στα καύσιμα. Στα δημοσιεύματα λοιπόν τα οποία βλέπουμε υπάρχουν διαπιστώσεις από τον Αμερικανικό στρατό ότι εκτός από αυτή τη νέα τακτική σε ό,τι αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των επιθέσεων, έχουμε επίσης Ιρανούς παρατηρητές οι οποίοι επιχειρούν με διάφορα ιστιοφόρα τύπου Ντάου μεταδίδουν πληροφορίες για στόχους στους φρουρούς της Επανάστασης. Έχουμε επίσης και άλλο υλικό το οποίο χρησιμοποιείται από τα σκάφη των φρουρών της Επανάστασης προκειμένου να εντοπίζουν πολύ πιο γρήγορα πιθανούς στόχους, και βέβαια μόνο και μόνο η παρουσία τέτοιου είδους σκαφών προκαλεί αυτομάτως ανησυχία σε οποιονδήποτε βρίσκεται στη γέφυρα εκείνη την ώρα ενός πλοίου που προσπαθεί να διέλθει των στενών και πολύ δύσκολα βέβαια θα λάμβανε εντολή να το πράξει. Και βέβαια την ίδια στιγμή έχουμε, όπως είπαμε, και την συνέχεια των εχθροπραξιών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και της Σαουδικής Αραβίας. Είχαμε για μία ακόμη φορά εκατέρωθεν προειδοποιήσεις και απειλές για επιθέσεις και στην πρωτεύουσα της Ιεμένης, της Σανά, και στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ. Στη Σαουδική Αραβία είχαμε σήμερα τα ξημερώματα 4 τραυματίες από συντρίμμια πυράβλων. Είχαμε μία επίθεση σε κτίριο του ενεργειακού κολοσσού, της Αράμκο συγκεκριμένα, στην περιοχή της Νταχράν. Και βέβαια συνεχίζεται να υπάρχει μια πίεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο από πλευράς της Σαουδικής Αραβίας για να παρέμβει σε αυτή τη διαμάχη. Κάτι όμως που μάλλον θα είναι δύσκολο να το πάρει απόφαση ο κύριος Τραμπ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Κλείνουμε λοιπόν εδώ το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και θα επιστρέψουμε για να δούμε τι άλλο συμβαίνει σε αυτό τον υπέροχο και παράλογο κόσμο.
1: Κανάλι 1. 90,4.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 90,4. Είσαστε στην εκπομπή, συντονισμένοι στην εκπομπή Kim Patato. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας ανά τον κόσμο. Εγώ προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερη ξεναγός. Κατερίνα Πρίφτη λοιπόν στο μικρόφωνο, Κατερίνα Κογκαλίδου στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο θα περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Θάνος Καλοδούκας στο 210-4224-441-6. Μέσω Viber η επικοινωνία μας στο 6951-904-904 και μέσω email studio@kanali1.gr. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα θέματα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες νέες πληροφορίες οι οποίες έρχονται έτσι στην επιφάνεια για ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο φαίνεται να επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους. Όλο αυτό ξεκίνησε από τις συναντήσεις που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Μαϊάμι μεταξύ συμβούλων του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, και Ευρωπαίων αξιωματούχων σε θέματα ασφάλειας. Φαίνεται ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο με 4 βασικά σημεία, και αυτό βέβαια το οποίο κρατάμε πάρα πολύ είναι ότι υπάρχει μία πρόβλεψη για πάγωμα του μετόπου, εφόσον βέβαια υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και παραμονή των κατεχόμενων εδαφών υπό ρωσικό έλεγχο. Αυτό αναφέρει το σημερινό δημοσίευμα της Washington Post. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει στην πράξη μία ήττα για την Ουκρανία, η οποία θα απολέσει ουσιαστικά ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των εδαφών της. Θα έχει πετύχει αυτό το οποίο ήθελε ο Ρώσος πρόεδρος, ακόμη και αν όχι στο 100%, στο περίπου 80%, όπου είναι αυτή τη στιγμή τα εδάφη τα οποία έχει καταλάβει στην περιοχή του Ντομπά, στην περιοχή δηλαδή που ήθελε ούτως ή άλλως να πάρει, στην περιοχή όπου υπήρχε πάρα πολύ έντονο το ρωσόφωνο στοιχείο. Και βέβαια βλέπουμε και προβλέψεις οι οποίες αφορούν τον αγωγό ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εδώ υπάρχει μια πρόβλεψη για κοινά έσοδα για Ρωσία και Ουκρανία. Υπάρχει μια πρόβλεψη για εγγυήσεις ασφαλείας αντίστοιχες με αυτές το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό? Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ προβλέπει ότι οποιοδήποτε κράτο μέλος, εάν θεωρεί ότι απειλείται ή έχει δεχθεί απειλή, μπορεί να καλέσει όλα τα άλλα κράτη μέλη να στοιχηθούν πίσω από αυτό και να απαντήσουν ενιαία σε αυτόν τον οποίο προκάλεσε την επίθεση. Και βέβαια μια πρόβλεψη για ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με συμμετοχή της Παγκόσμιας Τράπεζας και της BlackRock. Όπως αντιλαμβάνεστε, το πιο δύσκολο σημείο για να δεχθεί η Ουκρανία είναι η απόλυση των εδαφών της, και θυμίζω εδώ ότι σε αυτό ήταν αντίθετοι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι. Πώς έφτασε τώρα να έχει συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών, όπως το παρουσιάζει η Washington Post, και να θεωρείται ότι είναι μια πρόταση η οποία έχει πιθανότητες και έχει ελπίδες να προχωρήσει εφόσον υπάρχουν διαπραγματεύσεις, δεν το γνωρίζω. Σε ό,τι αφορά πάντως στην ενεργειακή εκεχηρία, στην οποία αναφέρεται με συνεχώς μονότονα ο κύριος Τραμπ, αυτή τη στιγμή η Ρωσία επιμένει ότι είναι κάτι το οποίο συζητείται. Σε καμία περίπτωση όμως το ουκρανικό ζήτημα δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τον deal που έγινε μεταξύ Πούτιν και Τραμπ για την πώληση ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι στην Ουάσιγκτον προσπαθούν να παρουσιάσουν αυτή τη συμφωνία ως έναν τρόπο για να τραβήξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κύριο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται και στη γειτονική Γαλλία, όπου εχθές είχαμε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις με περίπου 480.000 και πλέον, όπως αναφέρεται, διαδηλωτές. Μπροστάρδες φυσικά ήταν οι μαθητές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει κινητοποίηση εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, με αίτημα να υπάρξουν δομικές αλλαγές
στα σοβαρά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, τα οποία αφορούν από τάξεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών, από ζητήματα τα οποία αφορούν το κτηριακό, την ακαταλληλότητα δηλαδή των κτηρίων, από θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις τεράστιες ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ό,τι δεσμεύσεις και αν προσπάθησε να αναλάβει η κυβέρνηση, δεν φαίνεται να έχουν πείσει τους μαθητές. Και έτσι εχθές είχαμε νέες διαδηλώσεις, τις οποίες μάλιστα συμμετείχαν και πάρα πολλά σωματεία, τα οποία δεν σχετίζονται με τον τομέα της εκπαίδευσης. Και επίσης αυτό το οποίο ξεχωρίζει είναι ότι πήρε και ένα πολιτικό χρώμα ουσιαστικά αυτή η κινητοποίηση, γιατί στις διαδηλώσεις κατέβηκε και ο κύριος Μελανσόν, ο κύριος ηγέτης της αριστεράς στην Γαλλία, το πρόσωπο, ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι και υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές και όπως φαίνεται θα κοντραριστεί, δεν ξέρω, με πολλές ή λίγες ελπίδες, με την εκπρόσωπο του κόμματος της ακροδεξιάς, των εθνικιστών, την κυρία Μαρίν Λεπέν. Μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις όμως είχαμε και στην Αλβανία και μάλιστα πολύ επεισοδιακές, γιατί είδαμε εκτεταμένες συγκρούσεις με την αστυνομία. Εδώ βέβαια τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, γιατί ναι, μεν φαίνεται ότι οι φοιτητές και οι μαθητές έχουν εμπνευστεί, ας το πούμε έτσι, από τις κινητοποιήσεις που είχαμε στην Γαλλία και θέτουν σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τομέα της εκπαίδευσης στην χώρα. Οι συγκεκριμένες όμως κινητοποιήσεις πήραν και ένα καθαρά πολιτικό χαρακτήρα, με τους φοιτητές να ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού, του Έντι Ράμα, για τους λόγους βέβαια που έχουμε δει να γίνονται και άλλες κινητοποιήσεις στην Αλβανία, που έχουν να κάνουν κυρίως βέβαια με θέματα διαφθοράς κυβέρνησης. Θα πάμε τώρα στην γειτονική Τουρκία. Πάλι εδώ, στη γειτονιά μας δηλαδή, θα μείνουμε, γιατί είχαμε πριν από λίγο μία είδηση ότι η αστυνομία εισέβαλε στην έδρα του κυριότερου τηλεοπτικού δικτύου που στηρίζει την αντιπολίτευση στην χώρα. Μία ακόμη κίνηση, όπως καταλαβαίνετε, η οποία έχει ως στόχο να σοπάσει οποιαδήποτε φωνή κριτικής στην χώρα. Δεν μας εκπλήσει ότι συμβαίνει και αυτό, ωστόσο κάθε φορά που συμβαίνει θα πρέπει να το τονίζουμε, θα πρέπει να το λέμε για να καταλάβουμε ακριβώς ποιο είναι το καθεστώς το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, όσο και αν προσπαθεί να φαίνεται και καλά σαν ανθρωπιστής και υπερασπιστής αξιών ο κύριος Ερντογάν. Η πραγματικότητα στο εσωτερικό της χώρας του έχουμε δει ότι τον διαψεύδει συνεχώς. Και βέβαια δεν χρειάζεται να σας θυμίσω όλα τα υπόλοιπα, τις διώξεις οι οποίες υπάρχουν στους πολιτικούς του αντιπάλους, τις μαζικές συλλήψεις, την εργαλειοποίηση του τομέα του χώρου της δικαιοσύνης, όπου λειτουργεί ουσιαστικά στο μακρύ χέρι του κυρίου Ερντογάν και βγάζει από τη μέση κάθε εχθρό και κάθε απειλή. Και θα αλλάξουμε λίγο τώρα έτσι τη θεματολογία μας. Και θα πάμε λίγο να δούμε κάποια διαφορετικά θέματα, με πρώτο την δίκη Μαραντόνα, την οποία έχουμε αυτές τις μέρες. Είχε ξεχαστεί λιγάκι γενικότερα στην διεθνή επικαιρότητα, συνεχίζεται όμως. Και βέβαια στο εδόλιο κάθονται άτομα τα οποία είχαν αναλάβει την ιατρική φροντίδα του σπουδαίου αυτού ποδοσφαιριστή. Και έχουμε και την οικογένεια η οποία παρίσταται με τη δική της εκπροσώπηση, νομική εκπροσώπηση. Και εχθές είχαμε τον δικηγόρο ενός από τους γιους του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος συμμετέχει και στην πολιτική αγωγή, να ζητά από τον αρμόδιο εισαγγελέα να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή σε αρκετά από τα πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του Μαραντόνα. Έχουμε λοιπόν την πολιτική αγωγή να ζητά ποινή κάθεξης 16 ετών για τον προσωπικό γιατρό του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή και 14 χρόνια για τα άλλα δύο πρόσωπα, τη στιγμή που η εισαγγελική πρόταση είναι για 8 έως και 12 χρόνια.
Μέσα στις επόμενες ημέρες εκτιμάται ότι θα έχουμε την τελεσίδικη απόφαση και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι στην χώρα του Μαραντόνα, στην πατρίδα του Μαραντόνα, όλοι παρακολουθούν έτσι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και γενικότερα βέβαια στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα δεν πάβει να αποτελεί ένα σύμβολο. Και πάμε σε μια άλλη δικαστική υπόθεση, τουλάχιστον δικαστική υπόθεση εξελίσσεται. Ξεκίνησε όμως μόλις εχθές και έχει να κάνει με το περιστατικό που είχαμε με την Σέλμα Μπλερ, τη γνωστή ηθοποιό, η οποία ενώ ήταν σε αεροσκάφος, φέρεται να επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς, να προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους. Μετά, όταν παρελήφθη από ασθενοφόρο και υπήρχε και παρουσία αστυνομικού, φαίνεται να επιτέθηκε και σε έναν τραυματιοφορέα, αλλά και σε έναν αστυνομικό. Ακολούθησε η σύλληψη της ηθοποιού, η οποία, ίσως να το θυμάστε, αντιμετωπίζει και ένα σοβαρό θέμα με την υγεία της, έχει σκλήνη κατά πλάκας. Αυτό το οποίο υποστηρίζουν οι δικηγόροι είναι ότι η ηθοποιός είχε παραλείψει πολλές δόσεις ενός ισχυρού φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση σοβαρών νευρολογικών συμπτωμάτων και σχετίζεται με τη μάχη της με τη σκλήνη κατά πλάκας. Φαίνεται λοιπόν ότι ουσιαστικά δεν ήταν ρυθμισμένη, ας το πούμε έτσι, η φαρμακευτική της αγωγή με την παράληψη αυτών των δόσεων και σε αυτό προσπαθούν να πείσουν τις αρχές ότι οφείλεται και αυτό το ξαφνικό ξέσπασμα το οποίο είχε. Τώρα, ο δικαστής όρισε την εγγύηση για την Μπλερ στα 20.000 δολάρια σε μετρητά, 60.000 δολάρια με εγγυητική επιστολή, 60.000 δολάρια με μερικώς εξασφαλισμένη εγγυητική επιστολή. Εντάξει, ένα παλέψιμο θα έλεγα ποσό για την Μπλερ. Αφέθηκε ελεύθερη και η υπόθεση της αναβλήθηκε για να περάσει από δίκη πλέον στις 19 Ιανουαρίου του 2027. Πάμε να πάρουμε όμως τώρα μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε έτσι για τις τελευταίες μας ειδήσεις.

Επιστρέφουμε λοιπόν για να δούμε και το τελευταίο ιατρικό ανακοινοθέν που είχαμε για τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος θυμίζω ότι εισήχθη σε νοσοκομείο στην Ιταλία, σε αυτό που νοσηλεύονται και κουράρει όλους τους πάπες, στην πολυκλινική Αγκόστο Τζεμέλη της Ρώμης. Αυτό που αρχικά γνωρίζαμε λοιπόν είναι ότι εισήχθη για μια αφαίρεση οζυδίου από τον πνεύμονα, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε μετά από σχετικό έλεγχο ότι ήταν αδενοκαρκίνωμα. Η ενημέρωση λοιπόν που είχαμε και πριν από λίγη ώρα είναι ότι ο Πάπας πέρασε ένα ήρεμο βράδυ, δεν υπήρχαν κάποια απρόπτα, ότι αυτή τη στιγμή η πορεία του, μεταγχειρητική του πορεία είναι καθόλου ομαλή. Αυτό που μάθαμε είναι ότι η επέμβαση δήρξε περίπου 90 λεπτά, δεν υπήρχαν επιπλοκές, δεν υπήρχαν άλλες εκπλήξεις. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι θα χρειαστεί να μείνει αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο, ανάλογα βέβαια πάντοτε και με το πώς θα εξελιχθεί με την χειρητική του πορεία. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε τώρα ότι η είδηση αυτή προκαλεί μια μεγάλη ανησυχία σε έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων ανά τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των καθολικών πιστών. Και βέβαια πολύ περισσότερο γιατί ο Πάπας Λέοντας είναι ένας νέος, θα μπορούσαμε να πούμε, άνθρωπος, δεδομένου του αξιώματος στο οποίο βρίσκεται. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ένας γυρασμένος, ένας υπερήλικας Πάπας όπως είχαμε στις προηγούμενες περιπτώσεις, όπου εντάξει, το τέλος της ζωής ήρθε σε μια φυσιολογική, θα μπορούσαμε να πούμε, ηλικία. Επίσης είναι πάρα πολύ μικρό το διάστημα στο οποίο ανέλαβε το συγκεκριμένο, το ανώτατο θρησκευτικό αξίωμα στην Καθολική Εκκλησία. Και επίσης βέβαια απασχολεί πάρα πολύ και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας και ένας από τους πρώτους που έσπευσε να πει ότι προσεύχεται για την υγεία του ήταν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπι. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με μια είδηση που σας την έχω κρατήσει για το τέλος. Έτσι, for the fun of it, όχι για κάτι παραπάνω, γιατί πρέπει να το ξέρετε. Αλλά επειδή την είδα, γέλασα, μου άρεσε και λέω τι ωραίος τύπος είναι αυτός, τι ωραία που τα έχει καταφέρει στη ζωή του, πώς τον ζηλεύω. Και αναφέρομαι για έναν δημόσιο υπάλληλο στη Βρετανία, ο οποίος δούλευε εντός εισαγωγικών για 3 χρόνια σε 5 υπηρεσίες παράλληλα, στις οποίες δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του, αλλά είχε καταφέρει να εισπράττει κανονικά τους μισθούς του. Πρόκειται για έναν 55χρονο άνδρα. Φυσικά κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε την εξάπλωση της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να εργάζεται ταυτόχρονα σε πολλές κρατικές υπηρεσίες, εισπράττοντας πολλαπλούς μισθούς, χωρίς οι εργοδότες του βέβαια να γνωρίζουν ότι είχε και άλλες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Τώρα, βέβαια, ένα θέμα είναι πώς εργαζόταν σε 5 κρατικές υπηρεσίες, δηλαδή πώς εμφανιζόταν το ίδιο.

όνομα στις μισθοδοσίες σε 5 κρατικές υπηρεσίες, όπου κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια διασύνδεση. Έτσι. Υπάρχει και εδώ λοιπόν ένα ζήτημα. Εγώ πάντως έχω να πω ότι του βγάζω το καπέλο. Μπράβο του που το σκέφτηκε, μπράβο του που το εφάρμοσε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, εισέπραξε σχεδόν 350.000 λίρες από 8 εργοδότες μέσα σε 3 χρόνια και περισσότερες από 280.000 λίρες μεικτά αφορούσαν μήνες κατά τους οποίους κατήχε περισσότερες από μία θέση πλήρους απασχόλησης. Γενικά η απάτη φτάνει τα 250.000 λίρες, διόλου καταχρεώνητο. Πόσο. Φτάνει να σας πω ότι είχε συμβάσει εργασίες για 183 ώρες εργασίας την εβδομάδα και κανένας δεν το πρόσεξε ποτέ. Ωραίος ο 55χρονος. Μπράβο του. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε και σήμερα. Θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας, να είστε προσεκτικοί όσοι μας ακούτε έτσι σε περιοχές όπου έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Εμείς θα είμαστε μαζί σας και πάλι αύριο για την εκπομπή Κιν Πάτατο, 10 με 11 το πρωί. Εδώ θα σας περιμένουμε. Από όλους εμάς, κανάλι 1, καλή συνέχεια.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Group Plan. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
3: Στις 11 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην Αμόλυβδη, πολύ παρακάτω από το 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ο Κωστής Χατζητάκης στο Earth News, λίγο πριν από την εξειδίκευση των μέτρων. Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας, σε κόκκινο συναγερμό 8 περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, ιδιαίτερα αυξημένη στάθμη υδάτων στον Κηφισό λόγω βροχόπτωσης, σε επιφυλακή αρχές, απαγορευτικό από Πειραιά και Λαύριο στις 3, λόγω θυελλωδών ανέμων, με συμβατικά πλοία ορισμένα δρομολόγια για Αργό Σαρονικό. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Ευβοία, μηνύματα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων, προβλήματα ηλεκτροδότησης στη Σκόπελο. Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, θα συμμετάσχει αύριο και την Παρασκευή στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μαζικές έρευνες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το αίτημα για την παρέτηση Γκυλφόιλ είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης. Οφείλουμε να συνεργαστούμε με όποιον αποφασίσει να ορίσει, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
4: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4

0: Νομίζετε ότι δεν είμαστε εδώ, αλλά είμαστε. Βεβαίως και φτάσαμε. Με βροχές, με καταιγίδες, όλοι εδώ στο πόστα μας. Καλή σας μέρα, Τετάρτη σήμερα 14 Οκτώβρη και στο καλύτερα οι δυο μας για την επόμενη περίπου μία ώρα. Κατερίνα Δελιγιάννη, Μαρία Δελόγκα και Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο.
1: Καλημέρα Μαρία μας.
0: Καλημέρα Κατερίνα μας.
1: Καταρχάς ηρέμησε.
0: Πολύ ηρεμήμα.
1: Έχεις δίκιο να ηρέμησε. Mm. Να τη βρούμε την άκρη. Να πούμε ότι η Μαρία παιδιά πήρε μια κλίση, την οποία βέβαια δεν μπορεί να τη βρει ακριβώς. Δηλαδή πήρε μια κλίση, αλλά δεν πήρε κιόλας μια κλίση. Αλλά είναι στον δρόμο αυτή η κλίση και έρχεται. Και άμα έρθει και γράφει 2 ευρώ και σκατσάμπα.
0: Σου έχουν πάρει πολλές φορές 2 ευρώ για κλίση.
1: Θυμάσαι ότι προχθές έδωσε ένα 20 έτσι σβηστά, επειδή γύρισαμε από μια βόλτα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η τύχη μας. Λοιπόν, οπότε παιδιά η Μαρία έχει λίγα νεύρα. Που δεν νευριάζει συνήθως έτσι απότομα. Τώρα έτυχε σήμερα και την έχει νευρίσει πολύ αυτό. Εντάξει. Και όλα αυτά γιατί γίνανε, Κατερίνα Κοκαλίδου, μπορείς να σκεφτείς το λόγο γιατί συνέβη αυτό. Γιατί ένιωσε μια λιγούρα ξαφνικά εκεί που είμαστε στον δρόμο και λέει.
0: Και βάλαμε την Κατερίνα να φυλάει τα πρόβατα. Βάλαμε το Λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
1: Καλά, δεν το φταίω εγώ.
0: Καλά, λίγο. Ποιο θα φταίει, κοιμάσαι όρθια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα πούμε τα καλά μας τα νέα στον κόσμο, γιατί έχουμε πολλά ωραία σουσουδάκια να πούμε στην πορεία και αφήστε τα άσχημα λύνονται.

0: είναι και αυτά τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, Βύση Καρβέλας, που μας έχουν τώρα στεναχωρήσει όλο αυτό τον καιρό με όλο αυτό που συμβαίνει. Και έρχεται τώρα και η αποπομπή της Guilfoyle. Και αυτό μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Δηλαδή την είχαμε συνηθίσει, την έχουμε αποδεχτεί. Είναι στα ρούμπα πλέον.
1: Η οποία βγήκε και τα αρνήθηκε όλα. Όχι, λέει, μια χαρά είναι όλα. Δεν έχω τσακωθεί με κανέναν, δεν έχω πρόβλημα να χιλιοευχαριστήσω τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ και αυτά. Άλλη τρελή αυτή.
0: Ναι, είπε ότι είναι πολύ χαρούμενη και μεγάλη τη στιγμή που εκπροσώπησε την Αμερική στην Ελλάδα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα. Φεύγει.
1: Εγώ είδα μια άλλη ωραία τώρα που μάλλον έρχεται. Κάτι εκπρόσωπο είναι... τύπου, τι ήταν αυτή.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι το δεξιχέρι πλέον.
1: Τι βρίσκει αυτό. Μπράβο που βάζει η μοντέλα για.
0: Σε 13 ώρες λέει ήρθε, έδιωξε τη μία, έβαλε την άλλη.
1: Γιατί αυτές ό,τι και να πούνε δεν στεναχωριέσαι. Είναι έτσι ωραίες που δεν καταλαβαίνεις και δεν ακούς τι λένε, δεν δίνει σημασία.
0: Εντάξει.
1: Λες, α, μια ωραία. Οπότε είσαι χαρούμενος.
0: Στην Guilfoyle μια χαρά την άκουσα.

0: Δεν ξέρω αν έχετε δει Brand Pitt με τη νέα του σύντροφο, την Ramon. Και τι φορούσε.
1: Σαν τον Τζον Λένον έχει γίνει αυτός.
0: Φορούσε λίγο χρώμα.
1: Και δεν το λέω για καλό.
0: Η Τζολί τον είχε καλύτερα.
1: Εντάξει, μπορεί να υποστηρίξει ό,τι θέλει, επειδή είναι ο Brad Pitt.
0: Ρε παιδί μου, αλλά ξέρω πω.
1: Ωραία είναι αυτή πάντως που έχει η σύντροφο σου.
0: Νορμάλ κοπέλα είναι. Άβαφη, ωραία κούκλα.
1: Με γυαλί μαύρο.
0: Ναι. Εντάξει, ο Brad Pitt σταθερή αξία. Φανταστικός, όμορφος.
1: Μήπως δεν έπρεπε να χωρίσουν αυτοί οι δύο, δεν τους έχει πάει σε καλό.
0: Γιατί η Τζολί ωραία είναι.
1: Ναι, κοντεύει να εξαφανιστεί.
0: Και έχει δυνατής κι άλλο. Ναι, πάντως ο Brad Pitt, ό,τι και να κάνει είναι κούκλος. Ακόμα και έτσι δηλαδή, έτσι πως έχει ντυθεί.
1: Τον παίρνουμε και έτσι.
0: Δεν τον χαίρεσε και πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει, μπράβο αγόρι μου. Μπράβο, κούκλος. Και στα 30 και στα 40 και στα 150.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Καλημέρα, Μαράκη.
1: Καλημέρα, Πρόεδρε.
0: Είσαι πολύ ταραγμένη. Δεν σε έχω ξαναδεί.
1: Με έχουν.
0: Χάλια. Ποιος την έκανε
1: έτσι? Με έχουν ταράξει.
0: Η άλλη που είναι? Η άλλη μέσα.
1: Φτιάχνει την Όβα.
0: Και φυγέ.
1: Όχι, απέναντι.
0: Δεν τη βλέπω. Α. Κατένα, εδώ είσαι. Θα κάνει. Συγγνώμη, την Όβα. Ένα λεπτό.
1: Τι να κάνει το κόλλητο, πρέπει να βλέπει και του αγώνε.
0: Κάνουμε επίσημα δικό μα τέτοιο Νοβά. Κανένα.
1: Κανέναν και καμία.
0: Πάρτε το μικρόφωνο από εκεί, παρακαλώ, γιατί θα πω πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν έχετε καταρχήν. Καταρχάς, μάλλον.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Καταρχάς. Ανάμεσά μας έχουμε ένα μεγάλο ταλέντο, Μαρία.
1: Εσύ.
0: Εκτός από μένα. Έχουμε πολύ μεγάλο.
1: Η Κατερίνα.
0: Η από εκεί, η Κατερίνα, η Κοκαλίδου. Μεγάλο ταλέντο.
1: Παίξατε ποδόσφαιρο.
0: Να δείτε.
1: Πείτε μου, εγώ το έχω καλύψει.
0: Πήγαμε τη Δευτέρα και παίξαμε. Καταρχήν θα παίξει την άλλη Δευτέρα.
1: Φυσικά.
0: Είπαμε ναι.
1: Ναι.
0: Θα είσαι.
1: Θα είμαι. Ωραία. Σίγουρα.
0: Λοιπόν.
1: Έχουμε το φιλανθρωπικό.
0: Το φιλανθρωπικό, 6 ώρα στο γήπεδο του Μοσχάτου. Με του
1: παλέμαχου του Ολυμπιακού.
0: Με του βετεράνου του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Έχουμε φτιάξει μια υπερομάδα. Κανάλι NN Friends. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν. Πάμε να κάνουμε προπόνηση εκεί. Και έρχεται. Εμφανίζεται Κατερίνα Κοκαλίδου. Με μπασκετική αμφίεση, βέβαια.
2: Αυτή είχα.
0: Σε μπερδεύει.
1: Τουλάχιστον ήταν αθλητική.
0: Να σου πω, σε μπερδεύει. Είναι από τους καλύτερους αμυντικούς που έχουμε στην ομάδα, να ξέρετε, και από τους καλύτερους θεματοφύλακες. Μιλάμε για ταλέντο.
2: Όποιος δεν ξέρει ποδόσφαιρο, τον βάζαμε τέρμα.
0: Όχι, όχι. Δεν φαντάζεσαι. Καλά, έχουμε κι άλλον έναν.
1: Και εγώ ήμουν θεματοφύλακα.
0: Ένα, να σου πω. Έχουμε και άλλο τον Δημήτρη τον Παπαδάκη.
2: Πολύ. Μου είπε ότι παίζανε ένα λάξλι.
0: Ναι, πάρε το μικρόφωνο, δεν ακούγεσαι. Παίζανε, κοίτα ρε παιδί μου, παίζαμε όλοι όλα.
2: Να σου πω, Πρόεδρε, επειδή το ξέρεις, όποιος δεν ήξερε ποδόσφαιρο, λέγαμε θα και τη χαΐζεις για να παραμείνεις στο τέρμα. Γιατί δεν
0: όχι, όχι, όχι, πιο καλή ήταν αμυντικός.
2: Γιατί αυτό το κόλπο το κάνουμε, παιδάκια.
0: Όχι, όχι, έχουμε πιο καλύτερο.
2: Λέγαμε έχουμε τερματοφυλακάρα και τέτοια για να τον πείσουμε τον άλλο να μείνει.
0: Είναι από τους καλύτερους αμυντικούς, να ξέρεις. Βέβαια, ο Δημήτρης Παπαδάκης δεν είναι, είναι εδώ δίπλα, είναι. Εδώ είναι. Είναι από εκεί στο άλλο studio production. Έκατσε τέρμα, βγάζει τη γυαλιά, λέω πάει, θα τα φάει όλα. Έπιασε τα πάντα, δεν έβλεπε. Έκανε τα χέρια έτσι και τα πιάνε όλα,
1: Άρα εξαιρετική ομάδα.
2: Έτσι όπως το λες, πάτε για 4-0 να κερδίσετε.
0: Εξαρτάται του αντιπάλου.
2: Γιατί έμαθα ότι έχουμε center forward το Θάνο, πολύ δυνατό λέει.
0: Θάνος Καλοδούκας. Γιώργος Πατριάρχης στην επίθεση. Μπάμπης Καραλής στο χώρο. Νίκος Ξανθάκος. Κατερίνα. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής. Εντάξει, εγώ.
1: Εντάξει, Πρόεδρε.
0: Εντάξει, γαζέρα των γηπέδων.
1: Γαζέρα
0: των γηπέδων, ναι. Ποιον άλλον έχουμε εδώ από το κανάλι? Τον Παναγιώτη τον Πετρόπουλο και τον γιο του, τον νομικό μας σύμβουλο. Έχουμε τον Γιώργο τον Καρύδη. Να δεις τον Γιώργο τον Καρύδη να παίζει μπαλίτσα. Δηλαδή απίστευτος και ο Γιώργος. Βέβαια τώρα άκουσα κάτι ονόματα στους βετεράνους του Ολυμπιακού, λίγο ψιλοβαριά. Αλλά θα δούμε. Για την κυρία Πρέσβερα είπατε?
1: Βεβαίως και είπαμε, δυστυχώς ήρθε με ιδιωτικό τζετ και θα φύγει με κτέλ.
0: Και ο έρωτας τελείωσε.
1: Μάλλον θα πάνε μαζί στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα που κάνει και διεθνή καριέρα ο άνθρωπος. Λογικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
1: Θα γίνει
0: ωραία.
1: Εκεί. Ωραία. Βέβαια, είπαμε και το άλλο, Πρόεδρε μας. Ότι έχει εμφανιστεί η Ζακαράια.
0: Ποια είναι η Ζακαράια?
1: Η Ζακαράια είναι η.
0: Α, καινούργια είναι αυτή.
1: Ναι, ναι. Η νέα αυτή που θα αναλάβει το δελτίο τύπου του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Μέσα σε 13 λεπτά ξέκανε οικογένειες, χώρες.
0: Ναι, αλλά είπε ο Τραμπ ότι δεν ήταν μέρος της οικογένειάς μου. Νομίζω λέει τα είχε με το γιο μου πριν πάρα πολλά χρόνια. Την προηγούμενη.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Ναι, βέβαια όταν την έφερε είχε πει ότι ήταν με το γιο μου και είχε εκθιάσει τη σχέση που είχε με το γιο. Τέλος πάντων, επίσης να πω ότι 12.30 ώρα Βιεσέλη μπαίνει και παρακολουθεί ζωντανά την συνέντευξη τύπου που θα δώσουμε με τους, για τον αγώνα το φιλανθρωπικό. Ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο όποιος θέλει να έρθει 6 ώρα στο γήπεδο του Μοσχάτου.
1: Τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα.
1: Οπωσδήποτε θα είμαστε εκεί. Και την Κυριακή να ξέρετε ότι θα παρευρεθούμε. Κατερίνα, πού είσαι? Το λέω και δημόσια.
0: Κατερίνα, τίποτα, με το ζόρι.
1: Ναι, την Κυριακή στις 3 η ώρα θα δούμε την παράσταση «Ο άνθρωπος των θαυμάτων».
0: Α,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Με τον φοβερό μας μάγο.
0: Έχουμε και τον giveaway που τρέχει μέχρι. Το δώσαμε την Πολυθρόνα.
1: Α, την Πολυθρόνα βέβαια.
0: Ναι.
1: Μέχρι 15 αύριο.
0: 15, αύριο
1: το απόγευμα, Πολυθρόνα, Αμβροσιάδης Furnitures και κανάλι 1. Δίνουμε μια φανταστική Πολυθρόνα που έχει γίνει χαμός στο social.
0: Χαμός έχει γίνει, παιδιά.
1: Και
0: χαμός.
1: Πιστεύω ότι η εταιρεία είναι ελληνική, εννοείται, είναι από το 1979 και δεν θα σταματήσουμε εδώ, γιατί βλέπουμε πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μείνετε συντονισμένοι πάντα στο κανάλι 1, 90,4 και στα social της εκπομπής.

0: Όσο άσχημη κι αν είναι αυτή η μέρα, όσο χάλια κι αν ξεκινάει, όταν έχεις καλούς φίλους, γλυκένει.
1: Βέβαια, γι' αυτό ήρθα εγώ εδώ.
0: Ναι, ναι, πρόεδρε μου. Και εσύ εδώ στον Πειραιά μας και η φίλη μας η Κωνσταντίνα από το Κολωνάκι και η φίλη μας η Ρόζα από τη Λάρισα.
1: Αν νομίζω άλλη Κωνσταντίνα. Πάνε παντού Κωνσταντίνες.
0: Ναι, όλες οι Κωνσταντίνες. Όχι όλοι, εντάξει, τη Μουτεβελίτη την αγαπάμε λίγο παραπάνω, έτσι να τα ξέρουμε αυτά, να τα λέμε. Λοιπόν, είναι υπέροχο να έχεις φίλους και να νοιάζονται για σένα.
1: Πολύ
0: και
1: καλά.
0: Τα φιλιά μας και στην Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί έχουμε φίλους.
1: Καλή Θεσσαλονίκη.
0: Υπέροχη. Θεσσαλονίκη.
1: Υπέρα, μπέ.
0: Υπέροχα νέα. Υπέροχα νέα. Θα γελάσουν όσοι το ακούσουν αυτό. Ναι, η Θεσσαλονίκη είναι πάντα σταθμός κυρίως.
1: Να πάω
0: κι
1: εγώ τη 15-14 Νοέμβρη.
0: Τι είναι τότε?
1: Έχει μια υποχρέωση ένας φίλος μου και θα πάω. Θα πάω δύο μέρες πριν βέβαια εγώ.
0: Του ονείρου.
1: Του ονείρου.
0: Θα σου πούμε που να φας και που να πιείς.
1: Και αυτόν δεν ξέρω, να μας πεις βέβαια.

0: عزیزم بریم آهنگ تو بساز. زود باش.
1: Για Μοντέρο θα πεις τίποτα ή σου έφαγε η γάτα τη γλώσσα?
2: Εδώ είναι του Μοντέρο και
1: Μοντέρο και Φουρνιέ.
2: Και Βαν Φουρνιέ τρομα.

0: Συγγνώμη, ρε Μαρία.
1: Χρυσαφικά αλλού, μπόξα αλλού.
0: Δεν μπορούσαμε να σε πωλήσουμε ούτε καρφίτσα χρυσή.
1: Τίποτα, ρε.
0: Ούτε μπουνιά να σου μάθουμε. Ο Κύλλας πού είναι?
2: Ο Κύλλας είναι στη Συγκρού, δάσκαλε.
0: Ποιος δάσκαλος?
2: Τώρα μιλήσαμε προπονητικά γι' αυτό.
0: Δηλαδή θα φύγεις από τα Καμίνια και θα πας στο Συγκρού.
2: Τι να κάνω, είναι με αυτό το δάσκαλο είχα ξεκινήσει. Γι' αυτό.
1: Δηλαδή φαντάσου να ξεκινήσει και μπουνιές τώρα.
0: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
1: Εγώ τα βλέπω.
0: Να σου πω κάτι, Μαράκι. Τουλάχιστον έτσι για να μου φύγει, ρε παιδί μου, να μου φύγει το αυτό, το κόμπλεξ που έχω απέναντί σου. Με που ένα... μου λες όλα όχι. Έλα, όταν θα ανοίξω το μαγαζί, θα έρθει να πάρει τίποτα. Έτσι. Μια σακούλα σκέτη.
2: Υπόσχομαι, θέλω, άκουσε με λίγο.
0: Όχι, μια σκέτη σακούλα, ρε παιδί
2: θέλω
0: μου, να πάρει.
2: Να μπω εγώ πρώτη και θέλω να είμαι η πρώτη που θα ψωνίσω γιατί.
0: Ναι, είσαι γουλού.
2: Είμαι.
0: Το ξέρω.
2: Είμαι γουλού, θα ψωνίσω εγώ. Και νομίζω ότι θα πάω σε ένα σταυρουδάκι ή θα πάω σε χρυσά σκουλαρίκια.
0: Θέλω να μπεις και να πεις σου δίνω μισό ευρώ και παίρνω αέρα κοπανιστό.
2: Θα σου βάλω εγώ τιμή να είμαι πρώτη
0: πελάτη. Θα σου βάλω εγώ δική μου τιμή. Θα σου βάλω εγώ αέρα κοπανιστό σε ένα κουτάκι και θα τον δώσω.
2: Όχι, θέλω 50 λεπτά. Όχι, θα πάρω τα πιο ωραία χρυσταφικά, θα τα πάρω από σένα.
0: Εντάξει, τέλεια.
2: Βουράκης έρχεται στον Πειραιά, παιδιά. Πάμε λίγο.
0: Επανέρχεται
2: στον Πειραιά μας.

0: Τελειώσαμε.
1: Και μείναμε μονάχοι.
0: Μονάχοι.
2: Μάλιστα.
0: Να μας δώσει Μαρέ το ευχάριστο μήνυμα της ημέρας, μας λέει έτσι αυτά τα ωραία, τα ευχάριστα.
1: Ναι, πες Μαράκι.
0: Αισιόδοξα.
1: Πες Μαράκι.
2: Να μην αφήνετε τα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή σας να σας καταβάλουν.
1: Μπορώ να τραβήξω αυτό σε βίντεο.
2: Ναι, μου γιατί δεν κατάλαβα.
1: Όχι, όχι. Ξέρω εγώ, μη σε νοιάζει. Μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτή που μυξοκλαίει δίπλα σου, όλη την ώρα γκρινιάζει.
1: Για...
2: δεν κάνει
1: τίποτα
2: άλλο.
1: Δεν το λέω
2: άλλο.
1: Γι' αυτό. Το λέω
2: ναι,
1: για αυτό.
2: Όχι.
1: Δείχνω ήταν... λοιπόν,
2: καθίστε εσεί οι δύο μαζί και κράτε.
1: Πες το, πες το.
2: Δεν θα πω τίποτα άλλο.
1: Όχι, πες,
2: τα φιλιά και την αγάπη.
1: Σε παρακαλώ, Μαράκι μου, σε παρακαλώ. Πες το αυτό. Το δείχνω ήταν γκρινιάζει όλη την ώρα. Πες το.
2: Να μην αφήνετε τα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή σα να σα καταβάλουν.
1: Ακουσέ. Κοίτα ένα μουτράκι εδώ και κοίτα μια μουράκλα εδώ. Εντάξει.
2: Καλημέρα. Αγαπημένοι μας άνθρωποι, αύριο 5η 15 του μήνα.
1: Τέτοιο, το ουρί του παραδείσου και εσύ με τέτοια μούτρα.
0: Ουρί.
1: Ουρί. Έτσι λέγεται ουρί.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην Αμόλυβδη, πολύ παρακάτω από το 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης στο Earth News, λίγο πριν από την εξειδίκευση των μέτρων. Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας, σε κόκκινο συναγερμό 8 περιοχές, εμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Ιδιαίτερα αυξημένη στάθμη υδάτων στον Κηφισό λόγω βροχόπτωσης, σε επιφυλακή αρχές. Απαγορευτικό από Πειραιά και Λαύριο έως τις 3 λόγω θυελλωδών ανέμων, με συμβατικά πλοία ορισμένα δρομολόγια για αργοσαρονικό. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια, μηνύματα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων, προβλήματα ηλεκτροδότησης στη Σκόπελο. Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, θα συμμετάσχει αύριο και την Παρασκευή στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το αίτημα για απαραίτηση Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης. Οφείλουμε να συνεργαστούμε με όποιον αποφασίσει να ορίσει, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική, άνεμοι 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
4: Μεγάλο αυθεντικό παραδοσιακό υπηρώτικο και ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ένωση Πυρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής στο Κούγκι σας καλεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Είσοδος 7 ευρώ. Σας περιμένουν για ένα γλέντι μοναδικό.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4.

Καλημερούδια, καλημερούδια φίλοι και φίλες. Κανάλι 1.90.4, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η ώρα 12 και πρώτα 9 λεπτά. Και στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία, όπως κάθε μέρα στην εκπομπή Τα Πάμε, Κάτια Ταραμπάνκο, παρέα με Δημήτρη Παπαδάκη. Καλημέρα Δημήτρη. Στον ήχο, φίλοι και φίλες, έχουν ανοίξει οι ουρανοί, όσο και να προσπαθούσα εχθές εκεί με το μετέο να τα πω λίγο διαφορετικά. Η βροχή φάνηκε, έδειξε έτσι την παρουσία της τέλος πάντων, και η αλήθεια είναι είδαμε και κάποιες άσχημες εικόνες, όπως πάντα βλέπουμε με το που ρίχνει λίγο παραπάνω ή έως και πολύ παραπάνω. Πνιγόμαστε δυστυχώς, λες και ζούμε ακόμα 40.000 χρόνια πίσω. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω από το καιρό, φίλοι και φίλες. Στην Αττική αναμένονται, όπως έχουμε δει κιόλας ήδη, βροχές και σποραδικές πιθανώς καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά, έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6-7 μποφόρ, ανατολικά 8 μποφόρ. Ωστόσο, επίσης αναμένονται ρηπές 90-100 χιλιόμετρα και κατά τόπους ακόμα ισχυρότερες. Θερμοκρασία overall 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ στην αρχική του μετέως σε προειδοποιεί με το που μπαίνεις, προειδοποίηση επικίνδυνων φαινομένων για τον ομό. Στις 3 το μεσημέρι ισχυρή βροχόπτωση, θυελώδης ανέμη, και μετά στις 9 πάλι θα έχει αυτές τις ρηπές, θυελώδης ανέμη. Προστατευτείτε, σίγουρα δεν βάζουμε πλυντήρια και ούτω καθεξής, να μαζέψουμε τις γλάστρες και τέτοια πράγματα, υπτάμενα αντικείμενα από τα μπαλκόνια μας, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο φεύγοντας από το σπίτι να τα βρούμε λίγο ανάστα ο κύριος. Και αυτά, και όσοι δουλεύετε από το σπίτι νομίζω είστε οι πιο τυχεροί, γιατί δεν θα έχετε να αντιμετωπίσετε και την κίνηση, όπου η κίνηση είναι λίγο αυξημένη, όχι τραγικά πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Θα ξεκινήσω από την παραλιακή, από που μόλις τώρα την έχω και φρέσκια, ερχόμενη από Άνω Γλυφάδα, περνώντας από Λεωφόρο Αλίμου και βγαίνοντας από εκεί και κάτω μέχρι και το Πειραιά, τα πράγματα ήταν ok, έφτασα σε 37-40 λεπτά, 43 λεπτά βασικά έδειχνε το GPS. Ο Πειραιάς μας είναι σχετικά ok, παρόλο βέβαια στην Κόνωνος έχει κατά κύριον το πρόβλημα, έτσι μια κόκκινη λωρίδα. Ανεβαίνοντας η Λεωφόρος Αθηνών, λίγα πράγματα τμήματικά εκεί λίγο μετά τον Σκαραμαγκά. Από εκεί και πέρα ο Κηφισός. Ο Κηφισός από την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα μέχρι και τα κάτω Πατήσια έχει κίτρινο με λίγο κοκκινάκι στα άνω και στα κάτω Πατήσια στην άνοδο. Στην κάθοδο μόνο το κίτρινάκι μας και στο ύψος του Αιγαλαίου και του Βοτανικού και στα δύο ρεύματα. Από εκεί και πέρα κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Αττική Οδός στο Κόμβο στα Διόδια. Κηφισίας από το Χαλάνδρι ξεκινάει έτσι λίγο κόκκινο στην άνοδο και στο Ψυχικό στην κάθοδο. Από Κατεχάκι και κάτω και τα δύο ρεύματα έχουν λίγο τις καθυστερήσεις τους. Το ίδιο και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας και καταλήγει όλο αυτό σε ένα κέντρο με την Βασιλίση Σοφίας, με την Αμαλίας και την Αρδιτού να αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα ουσιαστικά στην κίνηση. Και η Τσαλδάρη στην Ομόνοια, στην είσοδο τέλος πάντων της Πειραιός. Η Μητού Βουλιαγμένης μια χαρά, και η παραλιακή, φίλοι και φίλες, όπως είπαμε και αυτή είναι εύκολη στη πρόσβασή της. Προσοχή στους δρόμους, ρίχνει μονίμως αυτό το πράγμα, αυτή τη βροχούλα από άκρη σε άκρη σε όλη την Αθήνα. Προσοχή παρακαλώ στους οδηγούς των μηχανακίων, οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν λίγο πιο γρήγορα να φτάσουν στο προορισμό τους και κάνουν λίγο παραπάνω μανούβρες, οπότε παιδιά, φλας, αργές ταχύτητες. Και τους πεζούς, έτσι μην περνάμε ανάμεσα σε διαβάσεις, δίπλα σε διαβάσεις με 42, όπως λέω εγώ.

Τι να από τις καλημέρες μου, καλημερούδια, δύο ερωτήσεις. Τι έκανε η Σάκαρη εχθές και δεύτερον τελικά τι έβλεπε ο αισθητήρας στο αυτοκίνητο. Θα ξεκινήσω με τη δεύτερη. Κατέβηκα από το αμάξι, ανέβασα παιδιά τέλος πάντων ένα story το οποίο έλεγα καλημέρα, συντονιστείτε, κανάλι 1, είμαστε στον δρόμο, ούτω καθεξής και επειδή ξεπάρκαρα εκείνη τη στιγμή και μετά βγήκα στην πορεία μου, για κάποιο λόγο το αμάξι είχε κολλήσει και βάραγε, λες και θα πατήσω κάποιον, ξέρω εγώ, λες και κάτι έχω εμπόδιο μπροστά. Όλα καλά, δεν είχε τίποτα, είχε κολλήσει το σύστημα. Η Σάκαρη έχασε το πρώτο σετ 6-3 και κέρδισε 6-2, 6-2 το επόμενο. Και κα, παιδιά, είδατε, δούλεψε εδώ πέρα με το που βάλαμε το κανένα. Παίζει κανένα σήμερα δικός μας. Ο Τσιτσιπάς τη μία. Ωραία, θα μαζευτούμε λοιπόν μέχρι να τελειώσουμε ακριβώς εδώ την μία μου ώρα την εκπομπή και θα στείλουμε ένα ωραίο boost στο Στέφανο. Εντάξει, μας έχει απασχολήσει με όλους τους τρόπους. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάμε ρε παιδιά, όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Και αν μπορώ να μιλήσω από τη δική μου την πείρα, 11 με 16 έκανα πρωταθλητισμό, προσπάθησα και εγώ να τα καταφέρω στο τένις, είχα φτάσει στο κυρίως ταμπλό, αλλά θυμάμαι έναν πατέρα ο οποίος κάποια στιγμή στα 14 μου έκανε πάρτι η κολλητή μου για τα γενέθλιά της ένα Σάββατο, έπαιζα εγώ την Κυριακή, του λέω μπαμπά μπορώ να πάω, μου λέει τώρα 14-15 χρονών. Μου λέει, άμα θέλεις πρωταθλητισμό, εντάξει, ο πατέρας μου είναι λίγο και αυστηρός, απαγορεύεται το αλκοόλ και το σεξ και το πάρτι. Σε 14-15 χρόνια. Εντάξει, ήμουνα από μικρή, έτσι, είχαμε επικοινωνία με τους γονείς, ήμουνα και εγώ λίγο ζυζάνη και τα σχετικά. Δεν είναι ότι μου έκανε εντύπωση.

η λέξη που ανέφερε είναι ότι ρε φίλε, δεν μπορώ, δεν θα πιω, δεν θα κάνω σίγουρα αυτό που αναφέρεις 100%. Και απλά ήθελα να πάω, ξέρεις, στο παρτάκι της φίλης μου να παρτάρουμε όλοι μαζί εκεί και 11 η ώρα θα γυρνάγα σπίτι. Δεν είχε ξενύχτια τότε, παιδί ήμουνα. Αλλά όχι. Έκατσα σπίτι για να παίξω με καθαρό μυαλό και σωστό. Σωστό. Εκεί όμως που θέλω να καταλήξω είναι ότι τα παιδιά που συνεχίζουν τον πρωταθλητισμό και φτάνουν στην ηλικία του Στέφανου, της Μαρίας, έχουν στερηθεί άπειρα πράγματα, άπειρες εξόδους με τους κολλητούς τους και τις κολλητές τους, να ταξιδεύουν, να βγαίνουν, κερδίζουν ναι μεν άλλα, σαφώς, πάντα κάτι χάνεις, πάντα κάτι κερδίζεις. Αλλά στην κοινωνία τη σημερινή, βλέποντας ας πούμε ένα παιδί, ένα άλλο παιδί να έχει αυθονία πραγμάτων και επιλογών και εξόδων και εσύ να κάθεσαι ναι, με να κυνηγάς τον όνειρό σου, αλλά να τα χάνεις όλα αυτά, σε πιάνει λίγο ένα κάτι της και ίσως λίγο αργότερα να εκρίνεται. Γι' αυτό μάλλον τους βλέπουν μερικές να σπάνε κάποιες ρακέτες παραπάνω, ξέρεις. Υπάρχει λίγο μέσα κάτι καλυμμένο εκεί. Τέλος πάντων, αυτά θέλω να πω. Καλή επιτυχία στο Στέφανο, να τα καταφέρει όπως και η Μαρία. Και μουσικούλα τώρα, μουσικούλα. Απάντησα στις ερωτήσεις, ό,τι άλλο θέλετε στο 6951-904-904 Viber σταθμού. Και όποιος θέλει μπορεί να καλέσει και στο 210-42-24-441 έως 6.

set. My mind is.

Φίλοι, διαβάζω εδώ μία είδηση από τον James, τον καφετζή. Τον ξέρουμε τον James, όσοι δεν το ξέρετε, ήταν στο Survivor, είχαμε θητήσει και μαζί. Ευχάριστο παιδί, με πολύ έτσι, ιδιαίτερο χιούμορ και τα σχετικά, απασχόλησε λίγο την κοινή γνώμη. Γιατί τον αναφέρω όμως, επειδή έπαθα λίγο έτσι ένα σοκ μικρό. Νόμιζα, λέει, ότι ήμουν υγιής και τώρα είμαι καρδιακός ευπαθής ομάδα. Εκεί μπαίνω να διαβάσω τι εννοεί πάλι. Και λέει, τέλος πάντων, με τα πολλά, θέλω να καταλήξω ότι πρέπει να κάνουμε εξετάσεις, προληπτικές εξετάσεις. Καλό είναι να κάνουμε. Οι πιο νέοι, μία φορά το χρόνο, να κάνουμε ένα γενικό τσεκ. Εγώ δηλαδή το έχω βάλει από τα 25 μου γενικά κάπου εκεί. Νομίζω μία φορά το χρόνο κάνω ένα όλα αίματα από εδώ, από εκεί πέρα. Ένα γενικό έτσι τσεκ να ξέρω που βρίσκεται το, σε τι χιλιόμετρα βρίσκεται το όχημα. Λοιπόν, λέει, γύρισα τώρα από τον καρδιολόγο χωρίς να έχω κάτι. Γιατί εντάξει, είμαι 29, θα γίνω 30 αυτό το μήνα. Ας πάω να κάνω ένα check-up. Πάω λοιπόν να κάνω αυτό το check-up. Κάθομαι και μου λέει διάφορα και με ρωτάει εκείνη τη στιγμή γιατρός, πρέπει να πονούσες πολύ για να ήρθε. Τι λέω, όχι, τι εννοείται, για check-up ήρθα. Μη στα πολυλογώ, μου λέει, έχεις περικαρδίτιδα και όχι μόνο περικαρδίτιδα, 1,5 μιλιγράμμι υγρό γύρω από την καρδιά, μπούρου-μπούρου, καταλήγοντας ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη κάποια θεραπεία, τέλος πάντων. Δηλαδή, αν συνέχιζε αυτό χωρίς συμπτώματα, αυτό τι γίνεται. Αυτό το υγρό ασβεστώνεται γύρω από την καρδιά και γίνεται πέτρα και φυλάκια ρουφιχτά, έτσι όπως το επικοινώνησε. Ο James ουσιαστικά θα χαιρετούσε, όπως το λέει, με το δικό του έτσι φαν τρόπο. Και εκεί που νόμιζε, λέγοντας, εκεί που νόμιζε ότι ήμουν full healthy, δεν είχα τίποτα, κανένα πόνο, τώρα είμαι ευπαθής ομάδα καρδιακός. Check-up. Να προσέχουμε την υγεία μας. Μπορεί να έχουμε κάτι το οποίο να μην το έχουμε μάθει ποτέ, είτε από τους παππούδες μας, τους γονείς μας, ξέρω εγώ, να μας πέρασε. Να προσέχετε την υγεία σας, να την αγαπάτε και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και James, περαστικά πολλά, αγαπημένα, και σκληρό παιδί, σε μια χαρά θα κάνεις θεραπεία σου εκεί και θα είσαι σούπερ.

Πάμε και σε μια έτσι αστεία είδηση από τον κόσμο που συμβαίνει τέλος πάντων. Ένας προπονητής της Τσεχία γίνεται viral για τη μάχη του να μην ρίξει ούτε ένα βλέμμα στο πραγματικά βυσαλαίο, παιδιά. Μεταξύ μας είμαστε ντεκολτέ της δημοσιογράφου. Μεταξύ διάβασα το άρθρο και έχει διάφορες φωτογραφίες από την συγκεκριμένη κοπέλα, η οποία πραγματικά τα outfit της είναι wow. Φουστίτσες εκεί, το δυνατό της σημείο σίγουρα είναι το ωραίο της ντεκολτέ. Οπότε έχουμε πουκάμισα φορέματα που να τα τονίζουν και λογικό είναι τα αγόρια εκεί να δίνουν μάχη. Λοιπόν, ουσιαστικά γίνεται η συνέντευξη που έδωσε ο προπονητής της Β' Εθνικής Τσεχία, τον David Olela, και η αγωνιώδης προσπάθεια του να μην ρίξει ούτε ένα βλέμμα στο εντυπωσιακό ντεκολτέ της Σαμπίνα Γκιάσοβα, της Καλονής, που επιλέχθηκε από τη διοίκηση του κλαμπ για να παίρνει τις συνεντεύξεις μετά τις αναμετρήσεις. Το βίντεο, παιδιά, είναι αστείο. Ο άνθρωπος κοιτάει το κενό απλά από την άλλη πλευρά, δηλαδή είναι ωριακά, ξέρεις, όχι προσβλητικό, αλλά καταλαβαίνουμε τι το κάνει. Σε άλλες συνθήκες θα ήταν σαν να μην ενδιαφέρεται καθόλου για το ποιος τον ρωτάει τι. Οπότε γυρίσει ο άνθρωπος 360 μοίρες στο κεφάλι του, 180 βασικά, 360 μοίρες, δεν κοιτάνε πάλι αυτήν, και δίνει τη μάχη του. Άμα θέλετε να το δείτε, μπορεί να το βρείτε και στο πρώτο θέμα. Και ήθελα επίσης να σταθώ στο ότι το κορίτσι αυτό έτσι βρήκα ένα κοινό στοιχείο από ποια άποψη, σίγουρα όχι από τον dress code. Και να ήθελα, δεν μπορώ, δηλαδή, πλάκα, ούτως ή άλλως. Την πήραν τηλέφωνο μια μέρα και της είπαν: θέλουμε να παίρνει συνεντεύξεις μετά τα παιχνίδια στους παίκτες. Δεν το έχει κάνει. Ομολογώ, λέει, ότι χάρηκα και ξεπλάγει ταυτόχρονα. Το σκέφτηκα για λίγο, αλλά τελικά είπα: γιατί όχι, θα το δοκιμάσω. Ωστόσο, δεν είχα καμία εμπειρία, οπότε έμαθα τα πάντα στην πορεία. Μ' αρέσει, σιγά-σιγά, ξέρεις. Δοκιμάζουν, ξέρω εγώ. Με τον κάθε τρόπο, κορίτσια που δεν είναι είτε δημοσιογράφοι είτε έχουν τεράστια επαφή με την μπάλα έως και καθόλου σε αυτή την περίπτωση, να τις βάζουν στο χώρο έτσι, γιατί okay, είναι ένα θέμα το οποίο πάντα απασχολεί.

στα πιο ευχάριστα τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο σήμα του σταθμού μας και στο δεύτερο ημίωρο, ο Ολυμπιακός εχθές έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπάρα. 97-102 τελικό σκορ, μείον 28 ήταν κάποια στιγμή, δεν το είδα, είδα άλογο εγώ δυστυχώς, αλλά μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο στον Πειραιά μας και ίσα νότερα.

Δεύτερο ημίωρο, κανάλι 90,4, κάτι τραμπάνκο στον Πυρηπύρη και μαρέα παρέα με τον Δημήτρη Παπαδάκη στον ήχο. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, θα διαβάσουμε τώρα για μία έρευνα η οποία λέει ότι τα ζευγάρια στα οποία Έρευνα λέει ότι τα ζευγάρια στα οποία η σύζυγος είναι αυταρχική έχουν πιο δυνατές και πιο ευτυχισμένες σχέσεις. Για να δούμε. Και θέλω παρακαλώ πάρα πολύ την γνώμη σας αυτό. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Family Issues εξέτασε ζευγάρια με διαφορετικές μορφές κατανομής των ρόλων μέσα στην οικογένεια συμπεριλαμβανομένων ζευγαριών όπου οι ρόλοι είναι αντεστραμμένοι. Η έρευνα με 2.813 γονείς και 60 συμμετοχές σε αναλυτικές συνεντεύξεις ζευγαριών διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια με ισότιμη κατανομή ή με πιο ευέλικτους και αντεστραμμένους ρόλους ανέφεραν υψηλότερη ποιότητα σχέση σε σύγκριση με τα πιο παραδοσιακά μοντέλα. Τα ζευγάρια με ισότιμη ή αντεστραμμένη κατανομή ρόλων ήταν επίσης πιο πιθανό να συζητήσουν τις απογοητεύσεις τους και να προσπαθήσουν συνειδητά να επιλύσουν τις διαφωνίες τους αντί να τα αφήνουν να συσσωρεύονται. Οι γυναίκες που βρίσκονταν σε πιο παραδοσιακές ρυθμίσεις ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας σχέσης και ικανοποίησης από τη ζωή σε σχέση με τις γυναίκες σε ισότιμες ή αντεστραμμένες ρυθμίσεις. Αυτό με το ρυθμίσει, εντάξει, με τη λέξη, δεν ξέρω, αστείο. Παράλληλα, το ρυθμίζουμε το ρομποτάκι. Okay. Παράλληλα, άλλη μελέτη στο Journal of Family Issues, Journal, που εξέτασε 387 ζευγάρια, βρήκε σύνδεση μεταξύ της πιο ισότιμης κατανομής των οικιακών εργασιών, της καλύτερης επικοινωνίας και της υψηλότερης ικανοποίησης από τη σχέση. Λοιπόν, ουσιαστικά το κόνσεπτ είναι ότι άμα η άλλη είναι πιο. Έχει το πάνω χέρι, έχει φωτογραφία, ας πούμε, για να καταλάβεις και να πιάσεις απευθείας το vibe. Τη Ριάννα με τον ASAP Rocky. Ξέρουμε ότι η Ριάννα σίγουρα έχει μεγαλύτερη καριέρα, πιο δυνατή, ούτω καθεξής από τον ASAP Rocky, αλλά και ο ASAP Rocky είναι ο ASAP Rocky. Αλλά είναι λίγο πιο grande το κορίτσι μας. Και βάσει αυτού, ας πούμε, για να πιάσει το vibe, σου λέει ότι η γυναίκα η οποία είναι λίγο πιο είτε στη δουλειά της είτε οπουδήποτε τέλος πάντων είναι πιο χαρούμενη. Ως αποτέλεσμα, είναι πιο χαρούμενο ως αποτέλεσμα το ζευγάρι σε όλη τη σχέση. Ότι ουσιαστικά αυτή η γυναίκα επικοινωνεί πιο εύκολα αυτά που θέλει, αυτά που δεν θέλει, δεν καταπίνει πράγματα έτσι να συσσωρεύονται και να γίνονται εκρήξεις ή να βλέπουμε μετά δυστυχισμένα πρόσωπα και ούτω καθεξής. Γιατί άμα ο ένας συσσωρεύει πράγματα, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, φαίνεται στο πρόσωπό του και αντίστοιχα περνάει και στον άλλον. Έτσι. Δηλαδή επηρεάζει όσο και να το κρύβεις ή όσο και να το πουδράρεις από πάνω. Πάντα φαίνεται, έτσι. Οι ενέργειες περνάνε. Τώρα, ποια είναι η δική μου γνώμη σε αυτό. Τα ακούω, αλλά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να καθορίζει η θέση του ανθρώπου στη ζωή του, την ζωή του με το ζευγάρι του. Θα πρέπει όλοι να καλούμαστε και να μάθουμε να επικοινωνούμε, είτε είμαστε σε παραδοσιακή σχέση όπου η γυναίκα είναι μανούλα στο σπίτι με τα παιδιά και γουστάρει απλά να μαγειρεύει, να η νοικοκυρά, είτε είναι μια γυναίκα η οποία το έχει μοιράσει 50 δουλειά, 50 σπίτι, νοικοκυριά. Όποια και να είναι η θέση του ανθρώπου, είτε της γυναίκας είτε του άντρα, πρέπει πάντα να επικοινωνούμε και οτιδήποτε μας ενοχλεί να το λέμε με ωραίο τρόπο, αλλά να το λέμε ακόμα και μικρό να είναι, έτσι από τα μικρά ξεκινάνε όλα. Το ποτήρι που έμεινε μπορεί να φανείς περίεργος, αλλά καλύτερα να σε ξέρει ο άλλος εξ αρχής με τις περιέργειές σου παρά να τις καταπίνεις και να τις συσσωρεύεις και μετά απλά να κάνεις ξαφνικά ένα μπροφ. Αυτή είναι η γνώμη μου.

Για πάμε λίγο στα ζώδια. Κριάρια μου, η Τετάρτη σε βρίσκει με διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες και να προχωρήσεις σχέδια που μέχρι τώρα παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια ενδιαφέρουσα συνεργασία, αρκεί να ακούσεις προσεκτικά όλα όσα έχουν να σου προτείνουν. Αισθηματικά, αν βρίσκεσαι σε σχέση, είναι ευκαιρία να εκφράσεις τις ανάγκες σου χωρίς εντάσεις, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, και όχι μόνο σήμερα επειδή το πάνε τα ζώδια. Every day. Every day. Αν είσαι ελεύθερο, μια νέα γνωριμία μπορεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Η αυτοπεποίθησή σου είναι το δυνατό σου χαρτί, αρκεί να συνοδεύεται από υπομονή και σωστή κρίση. Ταυράκια, η σημερινή ημέρα σε καλεί να δώσεις προτεραιότητα στην ασφάλεια και στη σταθερότητα, χωρίς όμως να απορρίπτεις ευκαιρίες που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά σου. Επαγγελματικά, η επιμονή και η πρακτική σκέψη θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις ένα ζήτημα που απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς. Στην προσωπική σου ζωή προσπάθησε να μην κρατάς μέσα σου παράπονα που έχουν συσσωρευτεί. Παναγία μου, δεν το κάνω επίτηδες, απλά τα λένε τα ζώδια, έτσι, η Τζενάρα εδώ, ό,τι γράφει η Τζενάρα. Μια ήρεμη συζήτηση με το τέρι σου θα σε βοηθήσει να αποκατασταθεί η ισορροπία. Αν είσαι βέβαια ελεύθερος, αναπρόσωπο από το περιβάλλον σου, ίσως εκδηλώσει ενδιαφέρον. Μην πιέζεις τις εξελίξεις και άφησε τον χρόνο να σου δείξει τις πραγματικές προθέσεις των άλλων.

Δίδυμάκι, η επικοινωνία αποτελεί το μεγάλο σου πλεονέκτημα σήμερα και μπορεί να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις εμπόδια που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν δύσκολα. Στη δουλειά, οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση, ενώ μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές για κάτι καινούριο. Φρόντισε ωστόσο να ολοκληρώνεις όσα αναλαμβάνεις για να μην συσσωρεύονται υποχρεώσεις. Αισθηματικά, η διάθεση για φλόρτ και εξωστρέφεια ανεβαίνει. Αν είσαι σε σχέση, μια κοινή δραστηριότητα θα σε φέρει πιο κοντό. Οι ελεύθεροι μπορεί να γνωρίσουν κάποιο πρόσωπο μέσω από φίλους ή μια κοινωνική συνάντηση. Η μέρα ευνοεί τις επαφές, αρκεί να ξεχωρίζεις τις ουσιαστικές ευκαιρίες από τις επιφανειακές εντυπώσεις.

Τετάρτη, καρκινάκια σε ενθαρρύνει να ασχοληθείς περισσότερο με τις προσωπικές σου ανάγκες και να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον που σου προσφέρει ηρεμία. Τι ωραίο τραγούδι. Αχ, όχι, άμα το πατήσω αυτό θα αποσυνδεθείτε όλοι κατευθείαν. Επαγγελματικά, ίσως χρειαστεί να αναλάβεις επιπλέον ευθύνες ή να βοηθήσεις έναν συνεργάτη που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Αισθηματικά, προσπάθησε να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι με ειλικρίνεια χωρίς να περιμένεις από τους άλλους να καταλάβουν τις σκέψεις σου από μόνοι τους. Έτσι δεν μπορεί κανένας να μυρίσει τα νύχια του. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σταδιακά σε κάτι ενδιαφέρον. Δώσε χρόνο στο συναίσθημα και μην παίρνεις αποφάσεις υπό την επίρρεια μια στιγμή απογοήτευσης.

Λοιπόν, λιοντάρια ημέρα. Θα το βάλω στο αμάξι μετά και θα το ρουλιάζω αυτό το τραγούδι. Λιοντάρια ημέρα σου προσφέρει ευκαιρίες να ξεχωρίσεις, να αναδείξεις τα ταλέντα σου και να έρθεις πιο κοντά σε ανθρώπους που μοιράζονται τις φιλοδοξίες σου. Επαγγελματικά, μια πρωτοβουλία μπορεί να τραβήξει την προσοχή των κατάλληλων προσώπων, αρκεί να παρουσιάσεις τις ιδέες σου με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση. Αισθηματικά, η εξωστρέφεια και η ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα. Αν είσαι σε σχέση, κάνε χώρο για μια όμορφη κοινή στιγμή. Αν είσαι ελεύθερος, μην αποκλείεις μια γνωριμία που ξεκινά μέσω από παρέα. Σήμερα η αυθεντικότητα και η γενναιοδορία σου μπορούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Παρθένη, η Τετάρτη είναι κατάλληλη για να βάλεις σε τάξη εκκρεμότητες, να οργανώσεις υποχρεώσεις και να ασχοληθείς με πρακτικά ζητηματάκια που χρειάζονται προσοχή. Στη δουλειά η μεθοδικότητα θα σε βοηθήσει να εντοπίσεις λεπτομέρειες που άλλοι παραβλέπουν, ενώ μια σωστή παρατήρηση μπορεί να αποτρέψει και ένα λάθος. Αισθηματικά είναι σημαντικό να αφήσεις στην άκρη την κριτική και να δείξεις περισσότερη κατανόηση. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από την καθημερινή σου δραστηριότητα. Οικονομικά, εσύ πρόσεχε. Οικονομικά, ένα οργανωμένο πλάνο θα σε βοηθήσει να αισθανθείς μεγαλύτερη ασφάλεια. Ζυγάκια, η σημερινή ημέρα θα σε βοηθήσει να αναζητήσεις ισορροπία στις σχέσεις και να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σου. Όλα ξεκαθαρίσματα έχουν τα ζυγάκια πια, κούρασε. Επαγγελματικά, η διπλωματία και η ικανότητά σου να βρίσκεις κοινό έδαφος μπορούν να διευκολύνουν μια συζήτηση ή μια διαπραγμάτευση. Μην υποχωρείς ωστόσο σε όλα μόνο και μόνο για να αποφύγεις μια διαφωνία. Αυτό πρέπει να το κάνω τατουάζ απλά στο μέτωπό μου. Θα το βλέπω κάθε μέρα στο καθρέφτη. Αν είσαι ελεύθερος, μια ενδιαφέρουσα επαφή ίσως εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο. Οικονομικά, εξέτασε προσεκτικά μια πρόταση πριν δεσμευτείς. Been there than that. Η ανάγκη σου να διατηρείς καλές σχέσεις δεν πρέπει να σε απομακρύνει από τις δικές σου επιθυμίες. Βρες τη χρυσή τομή ανάμεσα στη συνεργασία και στην προσωπική σου ανεξαρτησία. Σκορπιέ, η Τετάρτη σε ωθεί να ασχοληθείς ουσιαστικά με ζητήματα που απαιτούν αποφασιστικότητα, διακριτικότητα και καθαρή σκέψη. Επαγγελματικά, μπορεί να προχωρήσεις σε μια σημαντική εκκρεμότητα και ή να οργανώσεις καλύτερα ένα σχέδιο που χρειάζεται συγκέντρωση. Απόφυγε όμως να αντιμετωπίσεις κάθε διαφορετική άποψη ως αμφισβήτηση των ικανοτήτων σου. Οικονομικά, καλή στιγμή είναι να εξετάσεις κοινές υποχρεώσεις και περί τα έξοδα που δεν είναι απαραίτητα. Προσωπικά, η ανάγκη σου για ειλικρίνεια είναι έντονη. Αν είσαι σε σχέση, μίλα ανοιχτά για όσα σε προβληματίζουν. Jesus Christ, πόσα είναι ακόμα. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να σου δημιουργήσει ένα έντονο ενδιαφέρον. Μην βιαστείς να βγάλεις όμως συμπεράσματα και παρατήρησε, όπως σου αρέσει πάντα να κάνεις, τις πράξεις των άλλων και εμπιστεύσου τη διέστησή σου, χωρίς να παραμερίζεις όμως και τη λογική. Τοξότες, η Τετάρτη σου δίνει την ευκαιρία να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα και να αναζητήσεις νέες εμπειρίες που θα σε ανανεώσουν μέσα στην καθημερινότητά σου. Επαγγελματικά, μια πρόταση, μια συζήτηση ή μια ιδέα ή όλα αυτά μαζί μπορεί να σε παρακινήσει να εξετάσεις διαφορετικές πρόπτικες. Αισθηματικά, η διάθεσή σου για περιπέτεια και αυθορμητισμό μπορεί να ανανεώσει μια σχέση ή να φέρει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία στους ελεύθερους. Άφησε χώρα στο απρόοπτο, χωρίς να παραμελήσεις όμως τις υποχρεώσεις σου, δηλαδή και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Οικονομικά, απόφυγε τις υπερβολές και τις αποφάσεις που βασίζονται στον ενθουσιασμό της στιγμής. Σήμερα ευνοεί τη μάθηση, τις επαφές και τον σχεδιασμό των νέων στόχων. Εγώ, κεράκια μου, η ημέρα σε καλεί να επικεντρωθείς στους στόχους σου και να κινηθείς με συνέπεια, χωρίς να αφήσεις τις εξωτερικές απαιτήσεις να καθορίζουν κάθε σου επιλογή. Στη δουλειά, η υπευθυνότητα και η οργανωτική σου ικανότητα μπορούν να σε βοηθήσουν να διευθετήσεις σημαντικές εκκρεμότητες. Οικονομικά, προτίμησε τις μακροπρόθεσμες λύσεις και απέφυγε τα περιττά ρίσκα. Αισθηματικά, ίσως χρειαστεί να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στον άνθρωπο σου και να δείξεις τα συναισθήματά σου έμπρακτα. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία με σοβαρές προοπτικές μπορεί να σε κάνει να αναθεωρήσεις τις προτεραιότητες σου. Αυτό το αγκαλιάζουμε. Θυμήσου ότι η ευτυχία αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνοδεύεται από προσωπική ικανοποίηση και ουσιαστικές σχέσεις.

Υδροχόη μου, η Τετάρτη ευνοεί τις πρωτότυπες ιδέες και τις κοινωνικές επαφές και την αναζήτηση λύσεων έξω όμως από τα συνηθισμένα. Και θα βλέπουμε ανθρώπους να τρέχουν στους δρόμους. Λοιπόν, επαγγελματικά, μια διαφορετική προσέγγιση θα μπορεί να σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις, ιδιαίτερα αν συνεργαστείς με ανθρώπους που συμπληρώνουν τις δικές σου δεξιότητες. Αισθηματικά η ανάγκη σου για freedom και ελευθερία πρέπει να συνδυαστεί με σεβασμό για τις ανάγκες και στις ανάγκες του άλλου, έτσι, σαφώς. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μια συζήτηση για κοινά σχέδια μπορεί να σας φέρει πιο κοντά. Αν είσαι ελεύθερο πουλί, μια νέα γνωριμία θα σε κάνει κλειστό πουλί. Και όλο αυτό μπορεί να ξεκινήσει και από φιλική επαφή. Οικονομικά, βάλε όρια σε έξοδα που αφορούν την κοινωνική σου ζωή. Κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Η Τετάρτη μας βοηθά να συνδυάσετε την ευαισθησία σας με μια πιο πρακτική αντιμετώπιση των καθημερινών ζητημάτων. Επαγγελματικά, η δημιουργικότητα και η ικανότητά σας να αντιλαμβάνεστε τις ανάγκες των άλλων μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Φρόντισε ωστόσο να θέτεις σαφή όρια. Αισθηματικά, η τρυφερότητα και η ειλικρινή επικοινωνία μπορεί να δημιουργήσουν ένα ζεστό κλίμα στη σχέση σου. Αν είσαι ελεύθερος ή ελεύθερη, μια γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει, αλλά χρειάζεται χρόνος για να διαπιστώσεις αν υπάρχει πραγματική συμβατότητα. Οικονομικά, αποφύγει και εσύ διασοφείς συμφωνίες και έλεξε προσεκτικά λεπτομέρειες πριν δεσμευτείς και η μέρα προσφέρεται για να ακούσεις τις ανάγκες σου, να φροντίσεις τον εαυτούλη σου και να προχωρήσεις με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δικές σου τις δυνατότητες.

Καλημέρα Χρήστο, μου στέλνεις εδώ το πιο viral σχόλιο που υπόθηκε για να διακομωδήσουν στο εξωτερικό τη ρεπόρτερ με τον προπονητή που διαβάσαμε προηγουμένως, παιδιά, που δεν τόλμησε καν να την κοιτάξει, ήταν I broke my bra. Το ακούω. Και μου στέλνεις και από κάτω οι σχέσεις που έχουν ποιότητα σήμερα είναι τα ζευγάρια που έχουν αποβάλει το παραδοσιακό μοντέλο οικογενειακής αντίληψης και κατέληξαν μέσα στη σχέση να είναι εραστές και όχι ζευγάρι. Ωχ, γιατί το διάβασα τώρα αυτό το μήνυμα και είχαμε χρόνο. Νομίζω ότι δεν ξέρω, είναι μια τόσο λεπτή γραμμή. Τουλάχιστον στο μυαλό μου, εγώ θέλω και το παραδοσιακό, θέλω και την θέλω το παραδοσιακό με την επικοινωνία. Μπορώ να το έχω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να προσέχω τον σύντροφό μου, να προσέχω το σπίτι μου. Στο μέλλον να έχω και τα παιδιά μου και να είμαι. Μα, εντάξει, ξέρω ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να αποβάλω την εργασιομανία μου. Είναι. Αν μπορώ να έχω ποτέ στη ζωή μου εραστή, θα είναι η δουλειά μου. Ο εραστής μου ή η εραστής μου, ξέρω εγώ. Δεν θα μπορέσω ποτέ να το αποβάλω, τέλος πάντων. Οπότε θα ήθελα απλά να υπάρχει μια έτσι ωραία σχέση, όπου και ο άντας είναι στη δουλειά του και εγώ κάνω λίγο εκεί τα τετραωράκια μου, εξαωράκια μου, ότι είναι εκπομπούλες μου, τις ωραίες. Να έχουμε και δύο παιδιά, αλλά μετά να γυρνάμε σε ένα ωραίο παραδοσιακό τρόπο, όπου ο άντας αναλαμβάνει κάποιες αντρικές ευθύνες, η γυναίκα κάποιες γυναικείες ευθύνες και απλά υπάρχει μια ωραία επικοινωνία. Ούτε τα πολύ εξυγχρονισμένα, μοντέρνισμένα γυναίκα on top και όλα αυτά. Τα δεν θέλω. Είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι απλά πρέπει να επικοινωνούν και να περνάνε ωραία. Γιατί η ζωή είναι για να περνάμε ωραία. Είναι γρήγορη, είναι σύντομη. Έχουμε πολύ μαυρίλα γύρω μας. Αν έχουμε και μαυρίλα στη σχέση μας, να πάει να πνιγεί. Λοιπόν, καλημέρα και στο Παυλή. Καλημέρα. Βρεγμένη, πολύ βρεγμένη, η αλήθεια είναι αυτή. Φίλοι μου, να έχετε μια υπέροχη μέρα, όσο υπέροχη μπορεί να γίνει αυτή η βροχερή Τετάρτη. Να προστατευτείτε, να προσέχετε, να αποφύγετε, όπως είπαμε, διάφορες μετακινήσεις. Φιλιά πολλά σε όλους, καλή υπομονή σε όσους είναι στους δρόμους. Και τα λέμε αύριο, κανάλι 1.90.4, 12.01, κάθε μέρα, ταραμπάνκο κάτια. Σήμερα με Δημήτρη Παπαδάκη στον ήχο, από όλους εμάς, φιλιά πολλά, τα πάμε.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην Αμόλυβδη. Πολύ παρακάτω από το 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ο Χατζηδάκης στο Earth News. Εντός ολίγου η εξειδίκευση των μέτρων. Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας, σε κόκκινο συναγερμό 8 περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Ιδιαίτερα αυξημένη στάθμη υδάτων στον Κηφισό λόγω βροχόπτωσης, σε επιφυλακή αρχές. Απαγορευτικό από Πειραιά και Λαύριο έως τις 3 λόγω θηλωδών ανέμων, με συμβατικά πλοία ορισμένα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο Εύβοια, μηνύματα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων. Προβλήματα ηλεκτροδότησης στη Σκόπελο. Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, θα συμμετάσχει αύριο και την Παρασκευή στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μαζικές έρευνες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το αίτημα για την παραίτηση Guilfoyle είναι απέτηση της αμερικανικής κυβέρνησης. Οφείλουμε να συνεργαστούμε με όποιον αποφασίσει να ορίσει, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι 7 μποφόρ και θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
7: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

90,4. Πειραιάς

0: μικρός πρίγκιπας του Εξιπερί με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
1: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
0: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια, με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
1: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4

0: Στα 1,55 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανση στη ισχύ με την επιδότηση στο ντίζελ και την αμόλυβδη. Νέο έκτακτο δελτίο καιρού για καταιγίδες σε 5 περιοχές, πλημμύρες σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο, κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και απαγορευτικό απόπλου. Παρατήθηκε η Kimberly Guilfoyle, τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα. Η αποχώρηση Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν σχολιάζουμε, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Φοιτητική εστία στον Πειραιά συζητά το Υπουργείο Παιδείας με τις Πρυτανικές Αρχές, δήλωσε στο σταθμό μας η Σοφία Ζαχαράκη. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Τι είπαν στην απολογία τους? Έκλεψαν χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά από 89χρονη, έσπασαν τοίχο με βαριοπούλα στο Μαρούσι. Ελήφθη 16χρονο στη Γλυφάδα για διακίνηση ναρκωτικών, χτύπησε αστυνομικούς για να διαφύγει. Και ανατροπή η μίνι βαν με 10 άτομα στα Δερβενάκια, στο νοσοκομείο μία γυναίκα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Χωρίς τις αισθήσεις του φέρεται να εντοπίστηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άνδρας στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, ο οποίος παρασύρθηκε όπως όλα δείχνουν από τα ορμητικά νερά. Ο άνδρας φέρεται ήταν σκεπασμένος από φερτά υλικά και καλαμιές. Επιπλέον, αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκει στον ίδιο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα. Στο ίδιο σημείο, λόγω των ισχυρών φαινομένων, είχαν παρασυρθεί αυτοκίνητα τα οποία είχαν βρεθεί στη θάλασσα. Στην περιοχή μεταβαίνει σύμφωνα με πληροφορίες ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Στην κανονική ροή του δελτίου, στα 1,55 η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης από αύριο, όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Μας ενημερώνει ο Γιώργος Σαραντάκος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, θέλουμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Η τιμή είναι κατά πολύ χαμηλότερη από την τιμή που έκλεισε το πετρέλαιο στα 1,73 τον περασμένο Απρίλιο, δηλαδή είναι περίπου 17-18 λεπτά πιο φθηνά. Τώρα θέλουμε να δούμε μισοάδιο το ποτήρι αυτό. Η διαφορά τιμή σε σχέση με πέρσι τον Οκτώβριο που άνοιξε είναι γύρω στα 45 λεπτά, 1,10 έχει ανοίξει πέρσι, 1,8 με 1,10, τώρα είναι στα 1,55. Πάντως είναι μια γενναία επιδότηση που δίνεται τόσο από πλευρά τη κυβέρνηση όσο και από πλευρά των διελιστηρίων που καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος. Τα καινούργια τώρα ποια είναι. 20 λεπτά αναλύτρω επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Το είπαμε, 15 λεπτά αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνηση στο ντίζελ. Κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια να απορροφηθούν οι κραδασμοί και οι επιβαρύνσεις από τη μετακύληση των ανατιμήσεων στο μεταφορικό κόστος και στις τιμές των προϊόντων. Και 10 λεπτά αναλύτρω σε αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυτό ισχύει από τις 17 του μήνα. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ ότι η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, είναι γενική. Δεν υπάρχει καμία αίτηση, δηλαδή να υποβάλει κάποιος αίτηση ή διάφορα εισοδηματικά ή οικογενειακά κριτήρια. Αυτό θα ισχύσει για 15 μέρες, δηλαδή μέχρι την 1η Νοεμβρίου, αλλά εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ακόμα αριθμίες στην αγορά με ανατιμήσεις, με διεθνείς τιμές και όλα αυτά τα αρνητικά συμπτώματα, τότε θα γίνει εκ νέου σύσκεψη για να αποφασιστεί και τον Νοέμβριο η στήριξη. Μιλάμε όχι φυσικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, μιλάμε για τον ντίζελ κίνησης και την αμόλυβδη.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ το 2026 από 146,6% πέρυσι και περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωσή του στο 128,7% το 27 και στο 111,1% το 31 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε για την παγκόσμια οικονομία στο πλαίσιο ετήσια συνόδου που πραγματοποιείται στην Μπανγκόκ. Η μείωση του χρέους της Ελλάδας αναμένεται να είναι ελαφρά μεγαλύτερη εφέτος και το 27 σε σχέση με τις προβλέψεις του Ταμείου τον Απρίλιο. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος της χώρας μας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας στην Ευρωζώνη, ενώ το 31 θα είναι χαμηλότερο και από το χρέος της Γαλλίας και του Βελγίου. Τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας ως βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια της πατρίδας μας και την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνάντηση που διοργάνωσε η Ελληνοαμερικανική Ένωση με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις και την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο κύριος Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο ιστορικό βάθος και τη στρατηγική σημασία των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, τονίζοντας πως είναι σήμερα ισχυρότερες από ποτέ. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αποτελεί πύλωνα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τόνισε την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στην άμυνα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, τη βιομηχανία και την καινοτομία. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από χθες τη χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως την Αττική, την Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο. Νέο εκτακτό δελτίο καιρού για καταιγίδες σε 5 περιοχές εξέδωσε η ΕΜΗ, μας ενημερώνει η Αθηνά Δαβαρία.
2: Δύσκολη ήταν η νύχτα στην Αττική εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και των ανέμων. Συνολικά η πυροσβεστική δέχθηκε 38 κλήσεις για άντληση υδάτων και 15 κλήσεις για κοπές δέντρων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Πέραμα, στον Πειραιά, στη Νίκαια, στη Μάνδρα, στον Ασπρόπυργο, στην Ανάβησο και στην Κερατέα. Στην Αρτέμιδα συνεχίζεται η ταλαιπωρία των κατοίκων, καθώς υπάρχει παρατεταμένη διακοπή ρεύματος. Σοβαρά προβλήματα από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στη Σκιάθο, όπου ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και καταστήματα. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τη δύναμη του νερού. Η πυροσβεστική κλήθηκε σε τουλάχιστον 22 περιστατικά για άντληση υδάτων. Στη Σκόπελο η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας αφού λύθηκε ο κάβος του. Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν από το σκάφος. Στην υπόλοιπη πυρωτική Μαγνησία δεν καταγράφηκαν αντίστοιχης έκτασης προβλήματα παρά την βροχή που επικρατεί από αργά χθες το απόγευμα. Οι πόλεις της Ρόδου και ανατολικές περιοχές του νησιού έχουν επηρεαστεί περισσότερο, με συσσόρευση υδάτων σε σημεία του οδικού δικτύου και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Η πυροσβεστική κλήθηκε και να συνδράμει σε περιστατικό απεγκλωβισμού γυναίκας από το αυτοκίνητό της, καθώς το όχημα είχε κινητοποιηθεί σε σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ρόδου απίφθινε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Την ίδια ώρα κλειστά είναι τα σχολεία σε όλα τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται και η Εύβοια, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν να εκδηλώνονται προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Στην περιοχή του Μαντου ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει και σε τρία σημεία τα νερά έχουν φτάσει έως το οδικό δίκτυο. Η αστυνομία έχει απαγορεύσει τη διέλευση οχημάτων στο δρόμο από το Προκόπη προς το Μαντούδι εξαιτίας των προβλημάτων. Μήνυμα του 112 εστάλει νωρίς το πρωί στα πολιτικά Ευβίας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πυροσβεστική κλήθηκε τουλάχιστον 20 φορές για κοπές δέντρων που είχαν πέσει σε κεντρικούς δρόμους. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία σε αρκετές περιοχές της Ευβίας λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθήκων. Μεταξύ αυτών είναι το Μαντούδι, η Λίμνη και η Αγία Άννα, καθώς και σχολικές μονάδες στους δήμους Ερέτριας, Χαλκιδαίων και Καρίστου. Κλειστά είναι επίσης τα σχολεία στη Σκύρο. Οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λευρίου να παραμένει σε ισχύ έως τις 3 το μεσημέρι. Στον Εργοσαρονικό πραγματοποιούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά, επιβατικά, οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν εκτελούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Παράλληλα, έχει διακοπεί ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας, Καματερό Πειραιά. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιήθηκαν κανονικά 3 πρωινά δρομολόγια, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται να επανεκτιμηθούν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
0: Παρελθόν αποτελεί πλέον για την Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που έγινε η πρώτη πρέσβη των ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα, που παραιτείται. Ο πρόεδρος Τραμπ όχι μόνο ζήτησε την παραίτησή της χωρίς καν να μιλήσει μαζί της, αλλά προσπάθησε με δηλώσεις του να αποστασιοποιηθεί τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του από το πρόσωπό της. Είδε προσπάθειές της να μεταπιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω επαφών της με αξιωματούχους στις ΗΠΑ έπεσαν στο κενό, ενώ συνεχίζει να δηλώνει πως είναι αθώα για τις πράξεις έμεσου και άμεσου χρηματισμού που της προσάπτονται. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Αποχωρεί λοιπόν από την πρεσβεία η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά από μια πάρα πολύ σύντομη, όπως αποδείχθηκε, θητεία, και γίνεται, όπως ανέφερες και εσύ, η πρώτη πρέσβης εδώ και περίπου μισή αιώνα, 52 χρόνια για την ακρίβεια, από την εισβολή δηλαδή που είχαμε στην Κύπρο. Πρώτη Αμερικανίδα πρέσβη, πρέσβη η οποία παραιτείται. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα τις τελευταίες ώρες στις ΗΠΑ είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο παρασκευή προσκήνιο, για την απόφαση την οποία πήρε τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ, για την αποπομπή της, για την πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Αυτό λοιπόν το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχαν αρκετές συζητήσεις στον Λευκό Οίκο και κάποια στιγμή όλοι οι αρμόδιοι κατέληξαν ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το κόστος για τον Τραμπ και για την κυβέρνηση εάν η Γκυλφόιλ παρέμενε στην θέση της, από το να αναγκαστεί ο κύριος Τραμπ ουσιαστικά με το να ζητήσει την παραίτησή της να παραδεχθεί πως είχε κάνει μία λάθος επιλογή. Έτσι φτάσαμε λοιπόν και στην ανακοίνωση που είχαμε από τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η οποία ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λευκός Οίκος, ζητά την παραίτηση της Γκυλφόιλ. Τώρα, η πρώην πρέσβης είχε καταλάβει βέβαια τι συνέβαινε, τι ερχόταν και είχε πάρα πολλές επαφές, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με Αμερικανούς αξιωματούχους, με επαφές της δηλαδή, με ανθρώπους που είναι κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ και είχε ζητήσει να παρέμβουν υπέρ της. Οι προσπάθειες που είχε κάνει για να μιλήσει με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο είχαν αποτύχει. Και αυτό βέβαια ήταν αναμενόμενο, γιατί αν κρίνουμε και από τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος ήθελε να πάρει σαφείς αποστάσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστική και η δήλωσή του ότι η Γκυλφόιλ δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, απλά έβγαινε για ένα διάστημα με τον γιο μου, εννοώντας τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ήταν πολύ περισσότερα. Ήταν αραβωνιασμένη με τον γιο του για ένα σημαντικό διάστημα και είχε παίξει και πάρα πολύ σημαντικό και ενεργό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία για την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, η κυρία Γκυλφόιλ συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αθώα για τις καταγγελίες, για το πλήθος των καταγγελιών που υπάρχουν, ότι απλά είχε λάβει χρήματα τα οποία της οφείλονταν από τον δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την κατηγορεί για χρηματισμό και για υποσχέσεις ότι αν της έδινε τα χρήματα θα τον έφερνε σε επαφή με Αμερικανούς αξιωματούχους. Και σύμφωνα με πληροφορίες έφτασε ακόμη στο σημείο και να υποστηρίξει ότι τα μηνύματα τα οποία δημοσιεύτηκαν μεταξύ της ιδίας και του καταγγέλλοντος είναι προϊόν AI.
0: Και το μείζον ερώτημα βέβαια, Κατερίνα, για την Ελλάδα είναι τι ακολουθεί, πότε θα οριστεί νέος πρέσβης.
3: Αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο ερώτημα και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και η περίπτωση αυτό ακόμη και να μην γίνει. Κατά πρώτον, στην παρούσα φάση, αυτό το οποίο γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι αναλαμβάνει ο νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας, ένας διπλωμάτης καριέρας, καθόλου ικανός, ο Τζος Χακ. Από εκεί και πέρα, το θέμα της επιλογής νέου πρέσβη αφορά αποκλειστικά τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δείξει γενικά ότι δεν επιλέγει πρόσωπα καριέρας, αλλά κυρίως πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες ή άτομα του στενού του κύκλου, και θα πρέπει μετά αυτή η επιλογή να εγκριθεί και από την αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου. Είναι λοιπόν μια μακρά διαδικασία. Υπάρχει όμως και το άλλο ερώτημα, εάν θα υπάρξει νέος πρέσβης, γιατί έχουμε δει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν το θεωρεί απαραίτητο να υπάρχουν πρέσβεις σε όλες τις χώρες. Σε χώρες κλειδιά, για παράδειγμα, όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν έχει ορίσει πρέσβη. Μπορεί να υπάρχει αυτή, να είναι αυτή η τύχη και για την Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν θα το θέλαμε. Και σε ό,τι αφορά την ονοματολογία, να πούμε ότι υπάρχει το όνομα του Γκάς Μπιλιράκη, ο οποίος είναι Ελληνοαμερικανός βουλευτής από την Φλόριντα, συνδέεται με προσωπική σχέση με τον Τραμπ και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο. Θα μπορούσε να διεκδικήσει την θέση. Υπάρχει ο Τζον Τζόρτζ, ο οποίος πρόσφατα διορίστηκε επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, επιχειρηματίας, και αυτός έχει στενή σχέση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Και κάποιοι αναφέρουν και το όνομα του κυρίου, του επιχειρηματία, του Τζον Κατσιματίδη, ο οποίος όμως είχε στηρίξει την υποψηφιότητα Γκυλφόιλ και δεν είχε εκφράσει ποτέ κάποιο ενδιαφέρον για την πρεσβεία της Αθήνας.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Απρίφτη. Το αίτημα για παραίτηση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό θα συνεχιστεί. Εμείς οφείλουμε να συνεργαστούμε με όποιον αποφασίσει να ορίσει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον Sky. Σχολιάζοντας το αίτημα της αντιπολίτευσης για εξηγήσεις, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι η αντιπολίτευση τα τελευταία 7 χρόνια προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση κάθε ζήτημα που δεν άπτεται στην αρμοδιότητά της. Είναι ένα μοτίβο, όπως είπε, και επανέλαβε ότι πρόκειται για αποφάσεις άλλων κυβερνήσεων. Δεν είμαι ερευνητής, ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να σχολιάσει δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε ζητήματα που δεν έχουν σχέση με την κυβέρνηση, επεσήμανε και σημείωσε ότι τα ενεργειακά έργα θα συνεχιστούν. Όλα είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο νεαροί 18 και 22 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, καθώς μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι ίδιοι απέδωσαν στο θύμα τη συμπλοκή. Οι αρχές βλέπουν πολιτικά κίνητρα πίσω από την επίθεση, καθώς οι δράστες φέρονται να ανήκουν σε νεοναζιστική οργάνωση. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Άννα. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για απόπειρα προποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία, όπλο κατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι δια του συνηγόρου τους είχαν υποβάλει τις εξαίρεσεις της ανακρίτριας, απορρίφθηκε από το δικαστικό συμβούλιο. Αρνήθηκαν ότι είχαν προποκτώνω πρόθεση, απέδωσαν την έναξη της συμπλοκής των 32χρονων. Ειδικότερα ο 18χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος και ο συγκατηγορούμενος του είχαν συναντήσει τυχαία στον δρόμο τον 32χρονο. Ενώ είχαν βγει βόλτα, κατά τους ισχυρισμούς του, το θύμα επιτέθηκε στο φίλο του με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο ίδιος για να βοηθήσει το φίλο του. Μάλιστα, επικαλέστηκε και το φόβο του, αναφέροντας ότι γνώριζε πως ο 32χρονος ήταν επαγγελματίας στιγμάχος. Αντίστοιχα, ο 22χρονος ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με την επίθεση του 32χρονου, ο οποίος τον χτύπησε το πρόσωπο, αρνήθηκε ότι είχε μαχαίρι, υποστήριξε πως το αιχμηρό αντικείμενο ανήκε στον 32χρονο. Δεν υπήρχε πρόθεση να χτυπήσουμε κανέναν, είπε χαρακτηριστικά. Πάνω στη συμπλοκή έπεσε το μαχαίρι του και έγινε ό,τι έγινε. Θυμίζουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Οκτωβρίου στην οδό Κωνσταντινούπολης στην Ελευσίνα. Οι δύο νεαροί, βάσει τη δικογραφία, φέρεται να πλησίασαν τον 32χρονο, να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά τις πληροφορίες πριν από την επίθεση, φέρεται να του είπαν: εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ. Από αστυνομικές πηγές έχει γίνει γνωστό ότι το αιματηρό περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Μετά το επεισόδιο δημοσιοποιήθηκαν μάλιστα στοιχεία κάποιων εκ των ακροδεξιών σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου στο διαδίκτυο. Όπως δήλωσε ο τραυματίας στους αστυνομικούς, ανήκει στον αριστερό χώρο και οι δράστες του είπαν ότι τον χτύπησαν γιατί δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν ήταν παρόν στο συγκεκριμένο επεισόδιο του Αυγούστου και δεν είχε καμία σχέση με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ακροδεξιών. Ωστόσο, απέδωσε τη συμπλοκή στο μένος των δραστών στο πρόσωπό του. Άμα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Θύμα εξαπάτησης έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι από δύο άνδρες που κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 220.000 ευρώ. Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα, όταν οι δράστες συστήθηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων, καταφέροντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης και να μπουν στο διαμέρισμά της. Στη συνέχεια την έπεισαν να τους αποκαλύψει πού έκρυβε τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενά της. Η γυναίκα τους υπέδειξε μια ειδικά διαμορφωμένη κρυψώνα πίσω από τοίχο και εκείνοι χρησιμοποίησαν ακόμη και βαριοπούλα για να σπάσουν τον τοίχο. Από εκεί αφαίρεσαν 20.000 ευρώ σε μετρητά, 10 χρυσές λίρες και 45 πολύτιμα αντικείμενα. Αμέσως μετά την πράξη τους, οι δύο άνδρες αποχώρησαν από το σημείο και εξαφανίστηκαν. Στη σύλληψη ενός 16χρονου κατόχου δεκάδων συσκευασιών κάναβης με σκοπό τη διακίνησή τους, προχώρησαν οι αρχές στη Γλυφάδα. Αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο σε πάρκο της περιοχής και αφού παρατηρήσαν ύποπτες κινήσεις, το έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ο δράστης δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις τους και έκρυψε σε ένα δέντρο σε νάιλον σακούλα τις ύποπτες συσκευασίες. Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας. Κατά την προσπάθεια σύλληψής του, ο 16χρονος φέρεται να αντιστάθηκε χτυπώντας τους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές. Εντοπίστηκαν συνολικά 40 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 29 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 22 γραμμάρια κατεργασμένης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ποσότητα των ναρκωτικών προοριζόταν για διακίνηση. Συνελήφθηκε η 42χρονη μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλης εποπτείας ανηλίκου. Περιστατικό ενδοσχολικής βίας αλλά και εκβιασμού καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη με τις αρχές να προχωρούν σε μία σύλληψη. Μαθητής κατήγγειλε στην αστυνομία ότι συμμαθητής του τον απείλησε πως θα διαρρεύσει βίντεο από τον ξυλοδαρμό του που είχε σημειωθεί στις 9 Οκτωβρίου μέσα στο σχολείο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του συμμαθητή του για ενδοσχολική βία και εκβιασμό. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο κατηγορούμενος μαζί με ομάδα άλλων ατόμων, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, άρπαξαν από το θύμα και ένα τσαντάκι. Την απάντησή της στο μείζον ζήτημα της φοιτητικής στέγης στον Πειραιά έδωσε μέσω του καναλιού 1 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συζητήσεις με τις Πριτανικές Αρχές. Όπως ανέφερε, η δημιουργία φοιτητικής εστίας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο, όπως είπε, τη στήριξη των φοιτητών και κυρίως αυτών που σπουδάζουν από την περιφέρεια.
5: Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε έμφαση, και το έχω πει και στον πρώην Πριτανή και στον νέο Πριτανή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι το θέμα της φοιτητικής μέρημνας. Βλέπετε ότι η στέγαση είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολεί νέους σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Και είχαμε και κάποιες διαμαρτυρίες πρόσφατα στην Αθήνα. Το όχευσή μου και η προτεραιότητά μου είναι να δώσω τη δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο να αποκτήσει εστία. Το έχω πει και εντός του Ιδρύματος και θέλω να καταγραφεί ότι θα ήθελα μέχρι το τέλος της θητείας μου να έχουμε βρει τον τρόπο να μπορούν και τα παιδιά του Πανεπιστημίου Πειραιά που ταξιδεύουν από άλλα μέρη της Ελλάδος να έχουν τη δυνατότητα να τους παρέχεται ποιοτική φοιτητική στέγαση. Κάτι το οποίο θα διερευνήσω με τις Πριτανικές Αρχές μέσα στο έτος.
0: Τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά στον Τραμπ κατά τις ενδιάμεσες εκλογές προσπαθεί να κάνει το Ιράν, αλλάζοντας τακτικές με στόχο να οδηγήσει στα ύψη τις τιμές του πετρελαίου. Τη στιγμή που θα νομίζουν ότι πλησιάζουν στο σημείο που οι τιμές θα αρχίσουν να πέφτουν, θα τους απομακρύνουμε από αυτό. Είναι μια παρτίδα σκάκι. Κανένα τέτοιο πλοίο δεν θα είναι ασφαλές πουθενά, ακόμη και έξω από τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Επίσης, δημοσιεύματα αναφέρουν πως προς εξυπηρέτηση αυτού του στόχου, η Τεχεράνη αυξάνει τη συχνότητα και τη σφοδρότητα των επιθέσεων σε πλοία στο θαλάσσιο πέρασμα και τις τακτικές εντοπισμού στόχων και πληγμάτων. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ, που μάλιστα για πρώτη φορά εμφανίστηκε απεσιόδοξος για τη διατήρηση του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικάνους, εκτιμά πως και η αυξανόμενη ένταση επιθέσεων των φιλοϊρανών χούθιαταρτών της Ιεμένης εντάσσονται σε αυτή τη λογική του Ιράν. Στο δε μέτωπο που έχουν ανοίξει οι Χουθοί, δεν φαίνεται καμία διάθεση εκτόνωσης. Επιτέθηκαν ξανά στο Ριάντ και γραφείο του πετρελαϊκού γίγαντα Αράμκο, ενώ η Σαουδική Αραβία συνεχίζει τις σφοδρές επιθέσεις κατά των ανταρτών. Οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν νοικοκυριά που αποφασίζουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας στο πλαίσιο του προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μας ενημερώνει η Αθήνα Δαβαρία.
2: Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο επεκτείνεται σε 10 νέες περιφερειακές ενότητες με στόχο την ενίσχυση της εγκατάστασης πολιτών σε περιοχές της ακριτικής και περιφερειακής Ελλάδας, παρουσίασε μιλώντας στην ΕΡΤ η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως εξήγησε, το κράτος παρέχει οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ, με το 50% του ποσού να καταβάλλεται προκαταβολικά, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να καλύψουν τα αρχικά έξοδα της μετακίνησης και της εγκατάστασής τους. Στις περιοχές που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται η Πέλα, το Κιλκίης, η Καστοριά, τα Ιωάννινα, η Θεσπρωτεία, η Κοζάνη και τα Γρεβενά. Το κράτος του δίνει 10.000 ευρώ, 50% προκαταβολή, ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός, εξηγώντας ότι η αλλαγή αυτή έγινε με βάση τα συμπεράσματα από την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος των Εύρω. Βασική προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι να διαθέτουν κατοικία στην περιοχή, είτε ιδιόκτητη είτε μισθωμένη, και να διατηρήσουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους εκεί για 5 χρόνια. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως διευκρίνησε, μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή των χρημάτων. Η Υπουργός σημείωσε ότι το πρόγραμμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε μικρούς οικισμούς κοντά στα σύνορα, καθώς στόχος είναι να μπορούν να εγκατασταθούν οικογένειες και σε πρωτεύουσες νομών όπου υπάρχουν περισσότερες υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και δυνατότητες άθλησης για τα παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί πως έχουν προβλεφθεί 1.000 μετεγκαταστάσεις.
0: Επίδομα 1.000 ευρώ θα χορηγείται από το 2027 στους δημότες περάματος για κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος. Στόχος της Δημοτικής Πρωτοβουλίας είναι η στήριξη των νέων οικογενειών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος μέσω της ενίσχυσης των γεννήσεων. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το επίδομα θα αφορά κάθε νέο παιδί που γεννιέται σε οικογένεια εγγεγραμμένων δημοτών περάματος και όχι μόνο το πρώτο παιδί, ενώ η χρηματοδότησή του θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. Ο Γιάννης Λαγουδάκος σε σχετική δήλωση ανέφερε πως η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους προκειμένου να προχωρήσει στην εφαρμογή του μέτρου. Παράλληλα, σημείωσε ότι αν και η σχετική νομοθεσία επιτρέπει πλέον στους Δήμους τη δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για νέες γεννήσεις, ωστόσο δεν προβλέπεται αντίστοιχη κρατική επιχορήγηση. οριστικά αναστέλει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική Ευαγγελισμός στη Θεσσαλονίκη με τη διαδικασία σφράγισης. Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα του ίδιου ομίλου που βάζει λουκέτο επισήμως λόγω υποστελέχωσης, ενώ την ίδια ώρα σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ευρήματα που αποδίδονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και αφορούν στη λειτουργία του τμήματος χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθώς και το πλαίσιο υπό το οποίο παρέχονταν ογκολογικές υπηρεσίες στους ασθενείς. Η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει αναδείξει ζητήματα σχετικά με την νομιμότητα λειτουργίας του ογκολογικού τμήματος της κλινικής, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι σχετικές ιατρικές πράξεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση γιατρού, ο οποίος φέρεται να συνταγογραφούσε χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει επίσημη σύμβαση με την κλινική. Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, αλλά και για την εποπτεία που υπήρχε από τους αρμόδιους φορείς. Τη δική του εκδοχή για το τραγικό δυστύχημα στο Παγκράτιο, όπου 35χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση της μοτοσικλέτας του με διερχόμενο όχημα, παρουσίασε στο κανάλι 1 ο Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής Κίμων Λογοθέτης. Υπογράμμισε ότι οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις διασταυρώσεις, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες αρκετοί φωτεινοί σημαδοτοδότες λειτουργούν σε παλώμενο καθεστώς, γεγονός που καθιστά αναγκαία την τήρηση των κανόνων προτεραιότητας.
6: Κοιτάξτε το βίντεο αυτό από τη Φιλολάου. Δεν ξέρω αν έχουμε νεότερα από εκεί, αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ασφάλειος ένας άνθρωπος τώρα 3 ώρα τρέχει έτσι με τη Φιλολάου. Σε κάθε περίπτωση, ναι, έχει συλληφθεί, 52 χρονών είναι. Αυτός που έφυγε ήταν ένα νέο παιδί 35 ετών. Κανονικά, αυτό που δεν ξέρω και θα το πω με επιφύλαξη, έχουμε δει πολλές φορές ότι σε τέτοιους δρόμους, στους κεντρικούς, Κηφισίας, ας πούμε, Μεσογείων κτλ., αλλά σε αυτούς τους δρόμους, όπως είναι η Φιλολάου, τα φανάρια αργά το βράδυ, δηλαδή 3 ώρα, έχουν μια ρύθμιση και είναι κίτρινο παλώμενο. Λογικά δεν πέρασα το σημείο, αλλά ξέρω ότι στη Φιλολάου αυτό γίνεται στην Ημιτού σε τέτοιους δρόμους του Παγκρατίου. Αν λοιπόν υπάρχει κίτρινο παλώμενο, σίγουρα και οι δύο, για να περάσει κάποιος στο δρόμο, θα πρέπει να ελέγξει πρώτα τη διασταύρωση και να περάσει μόνο όταν βεβαιωθεί ότι δεν έρχεται αλόχημα. Αυτό οφείλουν να το κάνουν και οι δύο οδηγοί. Σίγουρα βέβαια με την ταχύτητα που πήγαινε αυτό στη Φιλολάου και έτσι να είναι, δεν θα προλάβαινε να αντιδράσει ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Με την ευκαιρία αυτή αναφέρω ότι αυτό με το κίτρινο παλώμενο φανάρι πολλές φορές περνάμε από κάποιους δρόμους από συνήθεια, νομίζουμε ότι έχουμε προτεραιότητα, όμως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε. Είναι σαν stop. Κόβουμε την πορεία μας, κοιτάμε και περνάμε μόνο αν δεν έρχεται κάποιος άλλος.
0: Χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα, αλλά με νεφώσεις που θα φέρουν βροχοπτώσεις, αναμένεται να κυλήσει ο καιρός στην Αττική μέχρι και την Κυριακή, όπως τόνισε στο κανάλι 1 ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος.
7: Είναι η δεύτερη μέρα μιας χειρής κακοκαιρίας, η οποία βέβαια σταδιακά πηγαίνει προς ύφεση. Οι περιοχές που είχαν προβλήματα αρκετά και τις βροχές ήταν εκτός Αττικής, θα το πούμε για την Αττική, ήταν οι Σποράδες και η Εύβοια, το Χθαλή και 112 αυτές τις περιοχές. Οι περιοχές της Ρόδου επίσης είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα. Τώρα στην Αττική είχαμε έντονα βροχή χθες το βράδυ στην περιοχή του Περάματος, που είχαν και προβλήματα από τη βροχή, πολύ ισχυρούς ανέμους. Τώρα οι βροχές σήμερα για την Αττική περιορίζονται κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Λέγαμε ψηλόβροχο σε υπόλοιπες περιοχές. Δεν θα έχουμε κάτι έντονο στην Αττική πέρα από αυτό το ψηλόβροχο, ίσως λίγο πιο έντονο προς τα βόρεια κάποιες στιγμές. Αίσθηση του κρύου βέβαια, αρκετό αέρα. Έτσι ένα χειμωνιάτικο σκηνικό θα το έλεγα. Θα σταματήσουν μάλλον τα φαινόμενα οι περισσότερες περιοχές μέχρι το βράδυ. Θέλει λίγο προσοχή ακόμα κάποιες περιοχές στην Κρήτη. Στην Εύβοια θα συνεχίσει να βρέχει, κυρίως στην Κρητική Εύβοια που έχουμε μεγάλες συσσωρεύσεις νερού. Θα σταματήσουν όμως το βράδυ, τώρα πέμπτη θα έχουμε καλύτερο καιρό, ψυχρό και θα έσω έχουμε και κάποιες νέες βροχές πάλι στα ανατολικά και νότια συμπεριλαμβανομένη Αττική την Παρασκευή. Με τις θερμοκρασίες να παραμένουν κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Και με αυτό το τύπο καιρού, δηλαδή αυτό του βορείου ρεύματος όπως λέμε, έχουμε βροχή, μπορεί να έχουμε βροχή για αρκετές ώρες, δεν έχουμε όμως καταιγίδες, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα έντονο. Επομένως δεν μας ανησυχεί η Αττική. Σαββατοκύριακο καιρός θα βελτιωθεί, ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία προς τα κανονικά, αλλά με ψύχρα. Δηλαδή κανονικά αυτή την εποχή πρέπει να έχουμε γύρω στους 24 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, δεν θα ανέβουμε τις επόμενες μέρες στην Αθήνα παρά από τους 18-19.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και η Κατερίνα Ακοκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή ο Θοδωρής Παπαντονίου. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Αθηνά Δαβαρία στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι, μην ξεχνάτε συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.

0: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty.
1: Λοιπόν, όπως θα λέει ο Κυριούλης στο μουσικό άσμα, ευχαριστηθείτε το. Τι ώρα είναι, παιδιά? Είναι 38 λεπτά μετά τις 2. Η μέρα είναι Πέμπτη, λάθος, Τετάρτη είναι σήμερα. Ο μήνας έχει 14, έχω ένα πρόβλημα συνήθως με τις ημέρες. Είναι Τετάρτη, σωστά ακούτε, δεν είναι ηχογραφημένη εκπομπή, ούτε μάλλον ηχογραφημένη, αν ήταν και λίγα Πέμπτη, θα ήταν τις προηγούμενες εβδομάδες. Εδώ παρεούλα μέχρι και τις 4 παρα 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα μέσα από τη δημοτική ραδιοφωνία. Βάζουμε και σήμερα τις δικές μας πινελιές στα σπορ. Πάρα πολλές από αυτές ήταν ερυθρόλευκες, με δεδομένο ότι χθες είχαμε μια τεράστια νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Πριν από λίγες ώρες αναχώρησε η ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού για τη Μασσαλία, για το αυριανό παιχνίδι με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ. Με πράγματα και θαύματα να γίνονται χθες, επίπεδο γαλλικών αρχών, με συνέπεια ο Ολυμπιακός να αγωνιστεί αύριο χωρίς φιλάθλους. Είχαμε ματσάρες γενικότερα στην Ευρωλίγκα, ματσάρες στο Champions League. Έχουμε και σήμερα Ευρωλίγκα, έχουμε και Champions League. Έχουμε και, όπως είπαμε, και τις αναχωρήσεις των ομάδων. Έφυγε και ο Όφη για το αυριανό παιχνίδι, επίσης στη Γαλλία για το Europa League. Γενικότερα είμαστε σε μια εβδομάδα όπου τα αθλητικά γεγονότα διαδέχονται με ταχύς ρυθμούς το ένα μετά το άλλο. Ο Δημήτρης Μορφές είναι κοντά μας, ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Ο Γιώργος Καρίδης και ο Θάνος Καλουδούκας βρίσκονται στη γραμματική υποστήριξη 2-10-42-24-4-43-46. Στα μικρόφωνα σήμερα το αθλητικό τμήμα του σταθμού και το πρώτο 25 λεπτό αφιερωμένο στην Ευρωλίγκα, αφιερωμένο στον πρωταθλητή Ευρώπης αλλά και στον Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός θες έκανε μια εμφατική εμφάνιση μέσα στο κλειστό του Βελιγραδίου, επικρατώντας τις Παρτιζάν. Αλλά αυτό το οποίο έγινε χθες. Καλησπέρα, Φραγκονάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Αυτό το οποίο έγινε χθες στη Βαλένθια έχει ξαναγίνει άλλη μια φορά και μόνο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Ήταν τη σεζόν 12-13 στο παιχνίδι TC1 με την Procom. Θυμάστε την Procom?
2: Θυμάμαι, ναι.
1: Ήταν από τις παλιές, έτσι. Πλέον αυτή η ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, την έψαξα λίγο σήμερα με αφορμή αυτό. Παίζει μόνο στο πολωνικό πρωτάθλημα. Τότε είχε προηγηθεί με 28 πόντους η Σιένα, στην έδρα της Σιένα, και έκανε, και έκανε και αυτή τότε το comeback 48-20 στο 18. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός χθες είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί είχε λιγότερο χρόνο. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με 62-34 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορώ να ρωτήσω εγώ τώρα εσένα είναι το εξής και το απλό. Πώς γυρνάει ένα τέτοιο παιχνίδι και ειδικότερα απέναντι στην έδρα, σε μια σκληρή έδρα, σε μια έδρα απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καλή?
2: Ήτανε πρωτοπόρος μέχρι χτες.
1: Ναι, ήτανε αίτητη.
2: Ήτανε αίτητη, να ξέρεις. Το πρώτο μήχρονο νομίζω ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε. Είχε φοβερά θέματα και στην άμυνα και στην επίθεση. Ήταν σαν να πούμε, ήταν κοιμισμένος. Και ξύπνησε μετά το ημίχρονο που σίγουρα είχαν μια συνομιλία όχι πολύ ευχάριστη μεταξύ τους παιχτών και προπονητών. Και είδαμε μια ανατροπή. Και μην ξεχνάς, εντάξει, η Βαλένθια έπαιζε φοβερό μπάσκετ στο πρώτο μήχρονο. Έβαλε σχεδόν 60 πόντους. Και ο νόμος πάντα λέει του μπάσκετ, ξέρεις, δεν γίνεται να ξανακάνει και στο δεύτερο μήχρονο το ίδιο πράγμα. Και κάπου εκεί ο Ολυμπιακός ύπνησε και νομίζω με την αποβολή του coach παίκτες ακριβώς μαζευτήκανε και δείξανε πολύ μια σκληράδα. Ας πούμε, κρατήσανε στο τρίτο δεκάλεπτο η Βαλένθια έχει βάλει μόνο 12 πόντους για μια ομάδα που σκοράρει πάνω από 100. και περιόρισε στο δεύτερο μήχρονο πάρα πολύ το TJ Shorts.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση μπορεί να ακούγεται απλό, δεν είναι απλό. Δεν ξέρω, εσένα στο η καριέρα σου, ποια είναι η διαφορά την οποία έχετε γυρίσει?
2: Κοίτα, παλιά δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε, ναι, γιατί ήταν πολύ πιο αργό μπάσκετ, αλλά θέλω να σου πω, παίζαμε Μάλαγα, ένα φοβερό μάτς στη Μάλαγα και χάναμε 8-9 πόντους και ήταν 1 λεπτό και 10.
1: Πρέπει να το θυμάμαι.
2: Για εκείνες εποχές ήταν, και μετά έγινε ξύλο με, ξέρεις, με τις αντιπάλους φιλάτρους, αστυνομίες, έγινε χαμός. Και γυρίσαμε αυτό το μάτς μέσα σε ένα λεπτό. Που για εκείνες εποχές που ήταν 30 λεπτά επίθεση ήταν κάτι παρόμοιο, αλλά εντάξει, αυτό τώρα μιλάμε 28 πόντους. Είναι φοβερό, είναι ρεκόρ.
1: Δηλαδή, ξέρεις, από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, αυτό το οποίο σκέφτεσαι και το σκεφτόμαστε όλοι βλέποντας το παιχνίδι, να πλησιάζει τον Ολυμπιακό. Πλησιάζει τους 18, 15, ναι, 16, 14, 12. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση από πλευράς Βαλένθια. Δηλαδή, δεν άφησε ο Ολυμπιακός καθόλου τη Βαλένθια να μπορέσει να πιστέψει ότι εντάξει, θα μπορέσουν να το
2: κάνουν. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, ήταν και ο προπονητής εκεί. Ας πούμε, οι περισσότεροι προπονητές τώρα δεν θέλω να πω τώρα τι κάνει ο προπονητής της Βαλένθια, αλλά στη στιγμή που έχεις μια τέτοια, ένα τέτοιο προβάρισμα και μέχρι 15 πόντους είναι, ας πούμε, ok. Μετά που τα πέφτει στους 12 και 10, εκεί αρχίζουν τα πράγματα, γιατί στους 10 πόντους είναι 3 κατοχές. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Και βλέπουμε ένα Φουρνιέ που πρώτη φορά έχει παίξει τόσο 36 λεπτά μαζί με τον Μοντέρο. Ήταν οι δύο κορυφαίοι, νομίζω, με το Εντζάι και βοήθεια του Βεζένκο. Όλοι παίζανε φοβερά, ας πούμε, στο τρίτο και τέταρτο. Η Βαλένθια, όπως το είπες, δεν αντέδρασε. Δηλαδή δεν έκανε κάτι να σταματήσει με αυτή τη φόρα του Ολυμπιακού. Και αυτό το πράγμα, ξέρεις, μπήκανε, θα μπορούσε να είχε κερδίσει και ο Ολυμπιακός. Χωρίς την παράταση.
1: Χωρίς την παράταση, ναι. Γιατί χάθηκε, νομίζω, μια βολή.
2: Μια βολή έχασε ο Μοντέρο.
1: Μοντέρο, ναι. Στο τέλος. Ναι. Όπως επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι μετά στην παράταση μίλησε και η εμπειρία, μίλησαν πάρα πολλά πράγματα. Μίλησε η καρδιά του πρωταθλητή, μίλησε η φανέλα, μίλησαν όλα τα υπόλοιπα και ο Ολυμπιακός κατάφερε και πήρε το 102-97. Αναφέρθηκες στον Φουρνιέ. Ερώτηση τώρα, εγώ, αδαής, ο άσχετος. Μήπως ένας παίχτης του επίπεδου του Φουρνιέ ή του οποιοδήποτε Φουρνιέ, όταν παίζει 36 λεπτά συνεχόμενα, εκεί πέρα βρίσκει ρυθμό και δεν τον τραβάμε στον πάγκο?
2: Πολύ σημαντικό. Είναι 100% ένας παίχτης ρυθμού. Έχει παίξει τόσα χρόνια στο NBA και υπάρχουν παιχνίδια που ξεκινάνε 0-8 σουτ και στο τελευταίο δεκάλεπτο ή το δεκάλεπτο βάζει 20 πόντους. Είναι τέτοιο παίκτη ο Φουρνιέ. Είναι ένα, θα έλεγα, ψυχρό δολοφόνο του μπάσκετ. Δηλαδή, σε σκοτώνει σε χρόνο ντετέ. Και χτες έδειξε και έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα και νομίζω ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια του στο Ολυμπιακό.
1: Αυτή η νίκη παραπάνω από μια απλή νίκη.
2: Όχι, τεράστια νίκη, όχι μόνο για τα αγωνιστικά και τη βαθμολογία, είναι η νίκη που σου δίνει, ξέρεις, ένα πολύ καλό push για το συνέχεια και γενικά ίσως ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι έχει γίνει στο πρώτο μήχρονο, εντάξει, συμβαίνουν αυτές τις ομάδες, αλλά είναι τεράστιο πλεονέκτημα τα έχει τώρα στο επόμενο μάτς με ψυχολογίας, θα είναι καλύτερο κλίμα. Σιγά σιγά ελπίζουμε να βρούμε ένα πολύ καλύτερο να δούμε Ολυμπιακό.
1: Σαν να σπάει τον Τσαμπουκά και των άλλων ομάδων που μπορεί να είχαν στο μυαλό τους αν κέρδιζε, ας πούμε, η Βαλένθια χθες και εύκολα τον Ολυμπιακό, αλλά μπορούμε να το κερδίσουμε, αλλά τώρα όλες οι ομάδες θα σκέφτονται το εξής. Αφού δεν μπορείς η Βαλένθια, θα μπορέσουμε εμείς. Δηλαδή πάντα τώρα όλοι θα έχουν την αφιβολία και θα προηγούνται του Ολυμπιακού και θα τρέμουν τα πόδια τους γιατί θα λένε εντάξει, αφού έχει γυρίσει 28 πόντους διαφορά.
2: Πόσο όλοι θέλουν να σκοτώσουν το βασιλιά, το ξέρεις.
1: Ναι, καλά, ναι.
2: Και οι μικροί και οι μεγάλοι, στιγμή, αν δεν γινόταν αυτό στην Πολώνια με ένα buzzer beater και άλλοι πανηγυρίζανε λες και πήρανε το ευρωπαϊκό, ο Ολυμπιακός, ξέρεις, ρίχνει σφαλιάρες, ας πούμε, τώρα στη Βαλένθια, τα προσέχει τώρα και η Μπαρσελόνα και, όπως το είπες, και τις υπόλοιπες ομάδες, δείχνει ότι εγώ είμαι εδώ. Είμαι βασιλιάς, είμαι πρωταθλητής Ευρώπη και δεν θα αφήσω κανένα. Και ειδικά με τέτοια ανατροπή έχει δείξει, ξέρεις, ότι έχει που λένε οι Ισπανοί κοχώνες.
1: Ναι, κάπως έτσι το πει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Έχει κόψει ένα απόσπασμα από την ομιλία του κότσου Ιάννης Φράγκος. Θα έρθει λίγο αργότερα και θα μας πει τι ακριβώς αλίευσε από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού χθες αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού στον αθλητισμό. Έχω παρατηρήσει πολλές φορές και μάλιστα θα σου πω την αλήθεια και τα χρόνια που ήμουν υπεύθυνος γραφείου τύπου του Εραστέχνη του Ολυμπιακού. Και ήμουν σε αρκετά παιχνίδια αμέσως μετά για αρκετή ώρα και με παίχτες του βόλε, είτε του πόλο, είτε οτιδήποτε. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις όπου υπήρχε αποβολή είτε ενός παίκτη είτε του προπονητή, έβλεπα ότι η συσπήρωση και αυτό το αίσθηκτο επιβίωσης μετά βοηθούσε πολύ περισσότερο για να γίνουν οι αλλαγές. Να πάω τώρα και σε ένα άθλημα το οποίο το ξέρεις πάρα πολύ καλά λόγω του σπουδαίου μπαμπά σου, του Μίλε. Είναι ένας τελικός με τη Βουλιαγμένη Ολυμπιακός στο κολυμβητήριο του Λεμού. Έχανε Ολυμπιακός κάποια στιγμή ο Νίκος Οδελιγιάννης, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι ευέξαπτος στους χαρακτήρες του τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, χωρίς να υπάρχει λόγος, τσακώθηκε με τον εαυτό του.
2: Ήμουν εκεί που έπεσε ξύλο στις εξέδρες και γύρισε το μάτς.
1: Μετά τον πιάνω, τον λέω, ρε Νίκο, μου λέει κάποιος έπρεπε κάτι να αντιδράσει. Ναι. Κάποιος έπρεπε κάτι να κάνει να αντιδράσουμε. Και το έκανε αυτό. Δηλαδή, δεν λέω ότι ο Μπαρτζόκας το έκανε για να φύγει από τον πάγκο, αλλά είναι το πώς αντιδρά, ποια είναι η ψυχολογία του παίκτη, την οποία την γνωρίζει.
2: Βέβαια, λειτουργεί θετικά αυτό. Γιατί οι παίκτες μαζεύονται, ξέρεις, τώρα είναι σαν να είσαι σε ένα αεροπλάνο και έχει φύγει ο πιλότος τώρα και πρέπει να σώσουμε την κατάσταση. Ξέρεις, παίζουν όλα για όλα. Δηλαδή, είναι τέτοιο. Μεταφορικά τα λέω βέβαια. Λειτουργεί πάρα πολύ θετικά αυτό για τους παίκτες και μαζεύονται και γίνονται, ξέρεις, θα δείξουμε τώρα αυτοί ποιοι είμαστε.
1: Όπως επίσης, νομίζω θα το πει αύριο, γιατί θα κάνει αύριο δηλώσεις στους συναδέλφους που είναι με την ομάδα στην Βαρκελόνη και εν όψη του αγώνα με την Μπάρτσα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είμαι σίγουρος ότι θα μιλήσει για το δεξί του χέρι, για τον Χρήστο Παπά. Είναι πάρα πολλά χρόνια συνεργάτες, ο οποίος έχει κάνει ένα καταπληκτικό κουτσάρισμα.
2: Δεν είναι τυχαίος, είναι πολλά χρόνια με τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Εγώ το θυμάμαι και από το Πανιόνιο ήταν.
1: Είναι το δεξί του χέρι, είναι το alter ego του.
2: Είναι η κόπη του Μπαρτζόκα. Κάνουν τόσες προπονήσεις, δεν νομίζω ότι έκανε κάτι ιδιαίτερο καινούριο που δεν το ξέρανε αυτοί μέσα τους, που συνήθως γίνεται και στις προπονήσεις και στα φιλικά παιχνίδια που βοηθοί προπονητές έχουν πολύ πιο ελεύθερο
1: ρόλο,
2: χρόνο και να εκφραστούν, ξέρεις, γιατί παλιές εποχές μόνο μίλαγε ο προπονητής και οι βοηθοί ήταν εκεί, ξέρεις, καθότανε και ησυχία, έτσι. Ο Χρήστος Παπάς, εντάξει, είναι γνωστός, είναι πόσα χρόνια στο μπάσκετ είναι και σε τέτοιο επίπεδο και μπράβο του, δηλαδή, εντάξει, σίγουρα φοβερό κοτσάρισμα. Αλλά υπάρχουν στις προπονήσεις, να ξέρεις, υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις αν αποβληθεί ο προπονητής, τι κάνουμε. Mm-hmm. Υπάρχει το σενάριο σε τέτοιες περιπτώσεις πώς θα αντιδράσουν και οι βοητοί και οι παίχτες.
1: Μάλιστα. Καλησπέρα από Αγγλία. Τεράστια νίκη χαρακτήρα, γράφει ο Κώστας χτες, αλλά μεγάλη αστάθεια και χρειάζεται δουλειά. Όπως και επιμένω για τριάρι τεσάρι από NBA, αλλιώς ο ΠΑΟ θα είναι πιο γεμάτος και φαβορί. Για το ποδόσφαιρο, οι γαλλικές αρχές και η Μαρσέη κατάπτυστη και ντροπή για τα καμώματά τους. Θα πούμε για αυτό το τελευταίο κομμάτι, Κώστα μου, αμέσως μετά τις 3:10, μόλις ολοκληρώσουμε την μπασκετική ενότητα με τον Φράνκο. Φράνκο, τριάρι, τεσάρι ή πεντάρι ή τεσσαροπεντάρι?
2: Εγώ λέω τεσσαροπεντάρι. Δηλαδή έχεις το Βεζέκοβ και έχεις και το Εντζάι που είναι ουσιαστικά τριοτεσσάρια. Mm-hmm. Αλλά με τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός, πάλι το λέω, μπορεί να στη ίδια πεντάδα να χωράει και ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ, mm-hmm, και ο Ντόρση. Θα δούμε πολλά σχήματα. Είναι δύσκολο τώρα να προσθέσουμε και άλλο ένα περιφερειακό παίκτη. Όσο καλός και να είναι. Νομίζω ο Ολυμπιακός χρειάζεται να έχει ένα έξτρα ψηλό που θα καλύψει κάποια κενά και να είναι ένα rim protector, δηλαδή να δείχνει έφαση, ξέρεις, στην άμυνα και στα rebound.

0: Ίσως περίμενε να παίζει, να σε κοινάει, ναι, καμιά φορά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτά είναι εσωτερικά πράγματα που μόνο, ναι, μόνο αυτοί ξέρουν.
1: Όσα ξέρουν οι κοκκίνες, θα ξέρω ο κόσμος.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Mm-hmm. Πάμε τώρα στον, πάμε στον Ιωάννη Φράγκο. Καλησπέρα, Ιωάννη.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ο Ιωάννης, ο οποίος είσαι βρει το απόσπασμα από την ομιλία του coach Μπαρτζόκα.
2: Έκανε με ένα λόγο στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με τη Βαλένθια ο coach Μπαρτζόκας προς τους παίχτες, όπου για 40 δευτερόλεπτα παρατηρούμε ότι και ο ίδιος ο coach ήταν πολύ εξασιασμένος και ενθουσιασμένος με αυτή την τεράστια νίκη.
1: Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε μία, χωρίς να κάνουμε τη μετάφραση από πάνω, προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα, όσοι δεν το έχετε δει στα social media, να ακούσετε. Περισσότεροι ξέρετε αγγλικά, αμέσως μετά βέβαια θα μας εξηγήσει επακριβώς ο Ιωάννης Φράγκος και θα το ξανακούσουμε, Δημήτρη, με την μεταγλώτηση, σαν να βλέπουμε μεξικάνικη σειρά, τον Ιωάννη. Αλλά πάμε μία να ακούσουμε με φυσικό ήχο, χωρίς μετάφραση, τον τρόπο, γιατί έχει σημασία να ακούμε και τον τρόπο που μιλάει ένας προπονητής στα αποδυτήρια.
3: Biggest win that we ever made. I don't care about the result. How we play in the second half. You show your character, your personality. My hat off, you know, is something that I really appreciate. Guys, this is what Olympiacos is in the second half. From 28 points down, and we won the game. So congratulations, guys. My hat off. You have guts and you have personality.
4: Bravo!
1: Εγώ από όλα αυτά κατάλαβα το τελευταίο κομμάτι.
2: Έχετε κότσια, να το πούμε σε αυτό.
0: Το πιο σημαντικό. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο.
2: Θρυλικό έπος χθες στην Βαλένθια. Θρυλικό έπος, έτσι.
0: Βέβαια.
2: 28 πόντους διαφορά στο ημίχρονο.
0: Όχι μόνο διαφορά και με τρόπο που παίξανε.
2: Με συγχωρείτε, να το πούμε αυτό, ισοφαρίσαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Ευρωλίγκας, πρόκομ με...
0: Σιένα.
2: Με Σιένα, το θυμάμαι το Φράγκο.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι σε όλο. Το είπαμε πριν.
2: Απλά έκανα άλλη δουλειά στο γραφείο και απουσίαζα, οπότε δεν σας το
1: έκανα. Έκανε σημαντική δουλειά, ετοίμαζες τη δολτίο τύπου για τη συνέντευξη τύπου για το φιλικό παιχνίδι με του Καναλιώνα με τους βετεράνους του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Φάσε, σε περιμένουμε. Σε έχουμε δηλωμένο σε...
2: τερματοφύλακας.
1: Προπονητής. Ελάτε να μας δείτε. Και βέβαια, επειδή περισσότερο από εσάς μας φαίνεται, εμένα με ξέρεις πως φίλοι μου λένε, είναι ο Φράγκο εδώ, λένε πού θα τον δούμε. Λέω κάποια στιγμή θα τον δείτε. Ελάτε, Δευτέρα στο γήπεδο του Μασκάτου μαζί με τους θρύλους του ποδοσφαίρου. Θα είναι και ένας θρύλος του μπάσκετ. Θα σε δούμε με κανένα μάτς. Παίζουν και οι βετεράνοι. Δεν κατεβαίνεις. Προσπαθείς και εσύ
0: να μην τραυματιστούμε χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει.
1: Να μην τραυματιστούμε.
0: Γυμναζόμαστε και κάνουμε, αλλά.
2: Να πούμε σε αυτό το σημείο. Για το
1: να μας πεις καταρχάς για όλους όσοι δεν άκουσαν, γιατί.
2: Βεβαίως.
1: Τι ακριβώς είπε ο coach, τι τους είπε στο αποδυτήριο. Βάλτο Δημήτρη, να τα ακούμε, αλλά χαμηλά από κάτω για να ακούγεται τώρα η μετάφραση από τον Ιωάννη.
2: Η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε ποτέ. Δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα. Έτσι όπως παίξατε στο δεύτερο ημίχρονο, δείξατε χαρακτήρα και προσωπικότητα. Το εκτιμώ πολύ. Αυτό είναι ο Ολυμπιακός. 28 πόντι διαφορά και νικήσαμε. Συγχαρητήρια, έχετε κότσια και προσωπικότητα.
1: Και χαμός τώρα.
2: Ήθελα να πω κάτι πάνω στο φιλανθρωπικό αγώνα που θα δώσει το κανάλι ένα με...
1: Ας το για πιο μετά, γιατί τώρα έχω να ρωτήσω κάτι και να πω. Και δήλωση. Φανταστείτε τώρα... Είμαστε εδώ πέρα τέσσερις άνθρωποι και μας ακούνε, ξέρω εγώ, 15, 20, 30, 50, 60 χιλιάδες ακροατές σε όλο τον κόσμο. Από αυτούς πάρα πολλοί είναι φίλοι του Ολυμπιακού. Πόσοι την ώρα που ο Ολυμπιακός έχανε με 28 πόντους ή ακόμα και με 10-15, άρχισαν και έλεγαν πω τέτοιο και δεν έχουμε ομάδα και δεν. Και πολλοί από αυτούς μπορεί να αλλάξαν και κανάλι και να πήγαν να δουν ή άλλο αγώνα μπάσκετ ή να δουν Champions League. Και μετά... Ξαφνικά να κοίταξα στο αποτέλεσμα και να κάνω. Λες.
0: Μπορεί. Εγώ έβλεπα.
1: Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους φίλους του Ολυμπιακού, συμβαίνει και με τους φίλους οποιασδήποτε ομάδα, οποιοδήποτε άθλημα.
2: Υπάρχει παράδειγμα σε αυτό που λες, Λουκά.
1: Ποιο?
2: Να το μαρτυρήσω.
1: Ναι.
2: Το βλέπα χθες τον αγώνα με τον αδερφό μου και του λέω γίνατο. Στα ημίχρονα δεν είναι καλά.
1: Συναχωρήθηκες.
0: Όχι, εγώ επέμενα. Το έβλεπα.
2: Το αδελφός μου επέμενε, ο αδελφός μου επέμενε και μου είπε: όχι, θα το δω. Και
0: αλλά είχα τάμπλετ δίπλα μου και έβλεπα τα υπόλοιπα μάτς. Και κάποια στιγμή άφησα τα άλλα και βλέπαμε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ειδικά όταν άρχισε και ροκάνιζε τη διαφορά, είχα στο κινητό και έβλεπα. Είχα το λεπτό προς λεπτό στο

0: Champions League. Εκεί πέρα, παιδιά, το λέω, άμα θέλετε το πιστεύετε, όταν έφτασε η διαφορά στους 18, λέω το γυρίσει ο Ολυμπιακός.
1: Το πίστεψα
0: κυρίως από τα κοντινά του σκηνοθέτη, βλέποντας τα μάτια των παιχτών του Ολυμπιακού και βλέποντας λίγο την απόγνωση των παιχτών της Βαλένθια.
1: Μπλοκαρίστηκαν οι παίκτες της Βαλένθια.
2: Όχι, τα χάσανε. Ναι, καμία αντίδραση. Και δεν είναι. Δεν έχουν κάποιους τώρα έμπειρους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός που σίγουρα έχει ζήσει, ας πούμε, με το Φουρνιέβε, Ζένκοβι, δεν ξέρω.
0: Είναι αυτό. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπες πρώτη και όταν μπλόκαραν τον Σόρτς, που είναι από τους πιο έμπειρους και τους πιο παραδοκανισμένους και έχει παίξει και δεν ξέρω πόσα ντέρμπι και με τον Ολυμπιακό και ξέρει. Ναι. Και έχει παίξει ντέρμπι και με τον Παναθηναϊκό. Εκεί πέρα νομίζω ότι.
2: Στιγμή ξέρει. Ο μόνος ήταν ο Μίροτιτς. Ο Μίροτιτς όμως είναι σε μια ηλικία και σωματικά δεν αντέχει και ήταν. Ψάξει. Στο πρώτο μήχρονο ξέρει, ήταν φρέσκο, τα έβαλε γρήγορου πόντου, ας πούμε. Και στο δεύτερο αυτό έβαλε ένα-δύο τρίποντα. Αλλά εγώ προσωπικά ήξερα, ήταν θέμα χρόνου. Θα γυρίσει το παιχνίδι.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Ολυμπιακού μάσαγαν σίδερα και εμένα, παιδιά, μου έκανε πολύ εντύπωση. Το comeback του Φουρνιέ στο πρώτο ημίχρονο άποντος. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μαζί με το Μοντέρο.
2: Ναι, είναι αυτό που
1: οι δύο πυλώνες που κάνουν την ανατροπή.
0: Είναι μωρέ και.
1: Οι δύο πόλοι, ας πούμε.
0: Τώρα, πάλι έτσι μέσα από την εμπειρία μου, έχοντας δει χιλιάδες παιχνίδια όλων των αθλημάτων, θεωρώ ότι ο μεγάλος παίκτης και γι' αυτό πολλές φορές έχω πιάσει και τον εαυτό μου, παιδιά, να κάνω μετάδοση σε αγώνα ποδοσφαίρου. Και να είναι παραδείγματος από ένα παιδί το οποίο είμαστε και φίλοι και δεν θα παρεξηγηθεί. Έχω δει, ας πούμε, τον Φορτούνι να σέρνεται στο πρώτο μέρος. Και λέω, εγώ αν ήμουν, ξέρω εγώ, με τη Λίμπα, θα βγάζα το Φορτούνι.
2: Ναι.
0: Και πριν τελειώσω τη φράση, έχει κάνει το απρόβλεπτο γιατί είναι προσωπικότητα και γυρίζει στο παιχνίδι.
2: Και όχι μόνο αυτό, αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, θυμάμαι παλιά που παίξαμε εμείς, να μπω μέσα και να είμαι 0 στα 3 σουτ, ναι. Τελείωσα. Ναι. Βγαίνω έξω, δεν ξαναπαίζω και μπορεί και στο επόμενο μάτς να μην με ξαναβάλει. Τώρα ο Φουρνιέ έχει μια τέτοια ψυχολογία και μπράβο στους προπονητές, γιατί ίσως ξέρουν ακριβώς ανά πάσα στιγμή ότι αυτός μπορεί να αντιδράσει και να βάλει σε 3 λεπτά 20 πόντους. Κάπως και έτσι και έγινε.
0: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, και με αυτό κλείνουμε την Νότια Ολυμπιακού. Πάμε σε διαφημίσεις για να έρθουμε για Παναθηναϊκό και τα υπόλοιπα. Για τον Φουρνιέ. Περισσότερο μου θυμίζει βορειοευρωπαίο παίχτη παρά Γάλλο, παρά μεσογειακό ταπεραμέντο. Έχει μια απίστευτη ηρεμία, ρε Φράνκο. Δηλαδή, το βλέπεις και τα μάτια του, σαν να είναι αυτοσυγκεντρωμένος. Δηλαδή, σαν να κλείνεται στον κόσμο του και οτιδήποτε και να γίνει, αυτός ακολουθήσει το.
2: Κοίτα, ο Φουρνιέ είναι μια φοβερή περίπτωση και σπάνια, γιατί μη ξεχνάς, μικρός έφυγε στο NBA και έκατσε, νομίζω, 10 χρόνια, 12 στο NBA και τα έχει δει όλα. Και σε μικρές ομάδες και στους New York Knicks έπαιξε. Δεν είναι τυχαίος παίκτης, παιδιά, και με την Εθνική Γαλλίας και είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα που δείχνει και στο γήπεδο και εκτός ότι ξέρεις, είναι ένας φοβερός παίκτης. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και είναι τίμιος μέσα στο γήπεδο. Παίζει μπρος, παίζει πίσω, παλεύει, τα δίνει όλα. Αλλά αυτό που λες, ξέρεις, εγώ πιστεύω έχει αυτό το τεπεραμέντο γιατί είναι από, νομίζω, από Μέση Ανατολή. Κάπου εκεί είναι καταγωγή του, ξέρεις. Έχει, νομίζω, μέσα του πολύ τεμπεραμέντο.
1: Μπράβο σε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά να δώσουμε ειδική μνήμα και στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
2: Αυτό, ναι.
1: Ο οποίος έβγαλε μια φοβερή άμυνα στο τρίποντο. Έκανε μπλοκ στο τρίποντο.
2: Ήταν στην προσπάθεια για τρίποντο.
1: Και έβαλε και καθοριστικούς πόντους, Κώστα Παπα-Νικολάου. Και μπράβο του, γιατί παρότι έχει φτάσει σε μια μεγάλη ηλικία αντικειμενικά. Τα δίνει όλα.
2: Ναι,
1: τα δίνει όλα στο γήπεδο ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ο λόγος σε σένα, γιατί αν δεν μας κλείσει τώρα τα μικρόφωνα, θα πάμε σε ρί μέχρι το τέλος της εκπομπής.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.

0: Un italiano vero.
1: Λοιπόν, τα ραδιόφωνα σας εδώ σωστά συντονισμένα στο 90,4 MHz. Μην ξεχνάτε, όπου και αν είστε, μας ακούτε. Και όταν λέω όπου και αν είστε, δηλαδή πάτε στην Γερμανία, πάτε στις Μαλδίβες, πάτε στην Αυστραλία.
2: Εδώ ο αγαπητός Κώστας μας ακούει από το
3: Σέφιλντ.
1: Αυτό, κανάλι1.gr, στο σελίδα μας. Μας ακούτε επίσης από το live24.gr. Μας βρίσκεται στα social media. Παρακολουθείτε και τηλεοπτικά ρεπορτάζ, μάλλον τη ρεπορτάζ τα οποία τα έχουμε και για τη Web TV. Μας βρίσκεται στο YouTube ως κανάλι 1. Μάλιστα έχουμε ανεβάσει ένα ρεπορτάζ πολύ σημαντικό για τον Πειραιά, την αυτοψία που έγινε σήμερα τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτσι, στο Πέτρος Καπαγέροφ, το κλειστό του μπάσκετ βόλεϊ, το οποίο, όπως αυτή είναι η είδηση, Ιούλιο θα είναι έτοιμο, τη σεζόν 27-28 θα μπουν οι ομάδες του Πειραιά να παίξουν και βεβαίως ανακοινώθηκε και η ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου. Το Παπαστράτιο, το κλειστό του μπάσκετ, ιστορικό γήπεδο, από εκεί πήρε ο Γιάννης Ιωαννίδης την ομάδα του Ολυμπιακού και πήγε στο ΣΕΦ, τον Φράγκο και τα άλλα παιδιά, και δημιουργήθηκε αυτή η αυτοκρατορία, την οποία τη βλέπουμε μέχρι και χθες να σαρώνει. Μεγάλη διάρκεια ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία μιας ομάδας.
4: Τεράστια. Τεράστια, γιατί μη ξεχνάς τότε, τότε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ δεν ήταν. Ήταν εκεί, έπεσε στο Παπαστράτιο με 1500 άτομα.
1: 1000 άτομα, ξέρεις, να βλέπεις τον Σκάρι, αυτά, έρχονταν το Στίβ Γιατζόγλου, όλα αυτά. Να βλέπουμε, δηλαδή, να βλέπει ο κόσμος με μονωμένα κομμάτια.
4: Ναι.
1: Όχι αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργήσατε. Μεγάλο αντίπαλο, βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια, του Παναθηναϊκού, και παραμένει ο Παναθηναϊκός το alter ego του Ολυμπιακού όσον αφορά τη διεκδίκηση. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος, τώρα θα πάψω να λέω και να λέμε, περιμένουμε να δούμε το επόμενο παιχνίδι για το τι έχει φτιάξει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος δείχνει ότι πολύ σύντομα κατάφερε και πέρασε μέσα στον Παναθηναϊκό στοιχεία τα οποία δεν είχε πέρσι. Και δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα στοιχεία, Φράνκο.
4: Μα φαίνονται τα στοιχεία, δηλαδή είναι αυτό που είπες. Όπως το έχω πει, και το Παναθηναϊκό το βοήθησε λίγο στην αρχή το πρόγραμμα, ξέρεις, Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι, που δεν είναι από το πάνω ράφι ομάδες, οπότε η ομάδα φορμαρίστηκε με σωστό τρόπο, χωρίς πάρα πολύ πίεση, και κάθε μάτς έδειχνε καλύτερη και καλύτερη. Mm-hmm. Βέβαια, το πρώτο στοιχείο του είναι αυτή η ασφιστική άμυνα, πιεστική άμυνα, αλλά έχει ένα τρόπο που παίζει ο Μπράντοβιτς, που παίζει μια έξυπνη άμυνα, δηλαδή πολλές παγίδες, πολλά heads out στο pick and roll, αυτά λίγα τεχνικά πράγματα, οπότε δεν αφήνει εύκολα τους αντιπάλους για να αντιδράσουν ή να ξεφύγουν από το score, time out, λεπτομέρεια, ξέρεις τώρα πώς είναι, δηλαδή το έχουμε δει ο Μπράντοβιτς, το έργο του 13 χρόνια ήταν στο Παναθηναϊκό, και βέβαια ήταν τεράστια νίκη εκτές, όχι μόνο από την άποψη ότι κέρδισε με μεγάλη διαφορά, ότι κράτησε το Παρτίζαν στους 55 πόντους. Με ασφιστική άμυνα που έκανε μόνο 17 φάουλ. Ξέρεις, όταν μια ομάδα κάνει μόνο 17 φάουλ και τρώει 55 πόντους, ξέρεις, δεν είναι τυχαίο αυτό. Mm-hmm. Πρέπει έτσι να το πούμε.
3: Εγώ απορώ να δω ο Παναθηναϊκός από ποιον θα χάσει. Τον βλέπω, είναι και πιεστική άμυνα, όπως λέτε, ναι, και επιθετικά παράγει πόντους.
4: Ναι.
3: Απορώ να δω ποιον θα χάσει.
4: Κοίτα, τα συμβεί.
3: Ναι, καμιά ομάδα να είτε πότε, καμιά ομάδα να είτε.
4: Αλλά αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή είναι φοβερή εικόνα. Γι' αυτό φαίνεται ότι έχουν πάρα πολύ σιγουριά, έχουν ενθουσιασμό. Όλοι οι παίκτες παίζουν ένας για τον άλλον. Δεν υπάρχει, όπως ήταν πέρσι στο Παναθηναϊκό, ο Χέις και ο Ναν, εμείς και οι υπόλοιποι από εδώ.
3: Και εκτιμώ το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Οπότε να κάνω, συγγνώμη, μια ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι στη δημοσιογραφία δεν υπάρχει κακή ερώτηση. Και τι κάνω, γιατί έτσι ακριβώς βγαίνει από το μυαλό μου. Μήπως τον Παναθηναϊκό και γενικότερα στον Μπράντοβιτς ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τουλάχιστον στο ξεκίνημα της περίοδου και μέχρι να περάσει τα στοιχεία τα οποία θέλει, είναι τραυματίας ο Ναν?
4: Μπορεί να είναι και αυτό, γιατί...
1: Σαν άποψα προσωπικότητα του Νάνα και το πόσα ταιριάζει τα κουτάκια του και τα χνότα του αγωνιστικά με τον Μπράντοβιτς.
4: Κοίτα, είναι μόνο αυτός που λείπει, γιατί εντάξει και ο Σλούκας λείπει, αλλά ο Σλούκας, ξέρεις, πια στη ηλικία του θα είναι πιο πολύ βοηθητικός, θα είχε ένα πληρωματικό ρόλο, δεν θα είναι νομίζω βασικός. Μπορεί να παίζει αυτό, αλλά ξέρεις με τον Μπράντοβιτς δεν παίζουν που λες βεντέτες και τέτοια μεγάλοι παίκτες και φίρμες που λέμε. Ο Μπράντοβιτς, αυτό στο έχω πει, όποιος του κάνει την δουλειά, όποιος κάνει τη σωστή προπόνηση και να κάνει αυτά που του ζητάει, τα παίξουν. Και πάλι ξεκινήσανε πάλι εκτές με τρεις Έλληνες, έτσι. Που ήταν για μένα μεγάλη έκπληξη για ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Για πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και επιμένει ο Μπράντοβιτς σε αυτό. Και μετά κάνει τρεις αλλαγές. Πόσοι προπονητές της Εύρος Λίγας κάνουν τρεις αλλαγές? Δεν βλέπω κανένα. Είναι σαν το χόκκι, ξέρεις.
1: Σωστό. Σωστό. Ο Παναθηναϊκός δεν χαμπαριάζει ούτε από έδρα, γιατί το γήπεδο, η έδρα μάλλον της Παρτιζάν είναι από τις πιο σκληρές. Τώρα το ζητούμενο στον Παναθηναϊκό έχει να κάνει, Φράνκο, σε αυτό που είπε εν μέρει ο Ιωάννης, ότι όταν έρθει η προσγείωση, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει, πώς θα αντιδράσουν και κυρίως πόσο θα μείνει μακριά. Για μένα, αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση, τοποθέτηση, πόσο θα μείνει μακριά από την ομάδα. Γιατί το τελευταίο διάστημα δεν τον πολύ βλέπουμε, ο ιδιοκτήτης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι one man show, είναι ο Μπράντοβιτς. Αυτός ελέγχει τα πάντα. Αυτός είναι που μιλάει, αυτός είναι που κάνει. Ο κ. Γιαννακόπουλος ασχολείται με τα διοικητικά, με την Ευρωλίγκα. Δεν τον βλέπουμε τόσο πολύ.
4: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι και σωστό. Γιατί εντάξει, πέρσι δεν ήταν έτσι. Γιατί η ομάδα δεν πήγαινε καλά και ήθελε αυτός ίσως με το δικό του τρόπο που πιστεύει ότι είναι αυτός ο σωστός ο τρόπος, για κάποιον μπορεί να μην είναι, ότι με αυτό το τρόπο να ξυπνήσω την ομάδα, να καταλάβουν που παίζουν και αυτά που παίρνουν να τα δικαιολογήσουν στο γήπεδο. Ο Μπράδες είχε φοβερά άλλη προσέγγιση. Κοίτα, κουμάντος στο τερέν, στο γήπεδο κάνω εγώ, εσύ κάνε κουμάντος στο γραφείο. Και νομίζω έτσι τα έχουν σε χωρίσει τα θέματα.
1: Λοιπόν, τώρα ξέρετε τι κάνω. Θα ανοίξω την ιστοσελίδα του Ολυμπιακού, κυρίως να πάω εδώ πέρα στο πρόγραμμα της Ευρωλίγκας, να δω γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον πλέον. Το πότε ανταμώνουν οι δυο τους σε επίπεδο Ευρωλίγκας.
3: 11 Δεκεμβρίου.
1: 11 Δεκεμβρίου, δηλαδή, να, παιδιά, ακριβώς σε δύο μήνες από.
3: Για τη 16η αγωνιστική τη EuroLeague.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι το πρώτο μάτς. Αυτό το ματσάκι το κυκλώνουμε.
3: Προβλέπω τιτανομαχία προβλέπω.
4: Κοίτα, έχει δρόμο μέχρι τότε.
1: Ναι. Απλώς ανεξαρτήτως αν θα έχει χάσει ο Παναθηναϊκός,
4: ναι,
1: αν θα έχει κάνει σερί.
4: Πάντα τα ντέρμπι είναι ντέρμπι.
1: Τώρα, έτσι όπως είναι φέτος οι ομάδες και κυρίως όπως είναι και ο νέος Παναθηναϊκός. Έχεις ένα επιπλέον ερωτηματικό και περιέργεια να δεις το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων. Που δεν θα κρίνει τίποτα. Ναι. Απλά θα είναι ένα πρώτο έτσι τεστ.
4: Γιατί πέρσι ήταν πολύ πιο νωρίς τα ντέρμπι. Ναι. Θυμάσαι, νομίζω ήταν από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είχαν ξεκινήσει.
3: Και να σημειώσουμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός διατηρεί ένα μεγάλο σερί ένα του Παναθηναϊκού στα ματς Ευρωλίγκας. Αν το θυμάστε.
4: Ναι.
3: Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ο Παναθηναϊκός είναι πλέον.
4: Κοίτα,
3: άλλη ομάδα.
4: Κάθε χρόνο πάμε από την αρχή, έτσι.
1: Μηδενίζει το κοντέ.
4: Η προϊστορία είναι.
3: Απλά έχουμε ένα 20-0, 18-0. Θα μου πει ο Λουκάς τώρα.
1: Δεν το θυμάμαι. Τώρα με όχι, δεν.
3: Στα μάτς Ευρωλίγκας. Τα Ολυμπιακός
1: Παναθηναϊκός. Δεν το θυμάμαι. Τους αριθμούς πρέπει να τους σημειώνω. Αν δεν έχω κάτι σημειωμένο, δεν μπαίνω. Σαν τον Φράνκο. Φράνκο, ο οποίος, παιδιά, έρχεται.
3: Με βιβλίο.
1: Με βιβλίο ολόκληρο.
3: Εγώ με τετράδιο. Ο Φράνκο με βιβλίο.
1: Και εγώ με μια σελίδα.
3: Ωραία.
4: Κοίτα, βλέπω πολλά τα μάτς και κάθε πρέπει δημιουργία. Να σημειώσεις κάποια πράγματα. Δηλαδή.
1: Εγώ γι' αυτό σε ρωτάω γιατί δεν έχει γίνει προπονητή.
3: Μελετημένος ο Φράνκο, πολύ μελετημένος.
1: Θα μπορούσα να είσαι αναλυτής. Δεν πειράζει.
4: Μου αρέσει αυτό που κάνω.
1: Εννοείται.
3: Και εδώ καλά είμαστε.
1: Πάμε, αποτελέσματα. Φενέρ Ζαλγκίρις 99-80.
4: Νομίζω αναμενόμενο. Άσος, εντάξει, Φενέρ κρατάει τη τροχιά του, ναι, τετράδας.
1: Και αντέδρασε μετά από την δικιά της 24 από τον Παναθηναϊκό.
4: Βέβαια.
1: Έβγαλε,
4: ναι,
1: αντίδραση. Έτσι, ναι.
4: Νομίζω, ναι.
1: Βιλερμπάν, Ερυθρός Αστέρας.
3: Οριακή νίκη.
4: Το είχα πει για διπλό, ναι, γιατί η Ερυθρός Αστέρας έχει φοβερό momentum. Μην το ξεχνάς αυτό. Ναι. Είναι σημαντικό στο μπάσκετ momentum.
1: Το μάτς το οποίο κρίθηκε κυριολεκτικά σε μια κατοχή. Το οποίο. Στο 0,7 νομίζω έφυγε η μπάλα από το. Αλλά ήταν και οι κατοχές, δηλαδή πώς άλλαζε στο τέλος η μπάλα, χέρια και ματσάρα. Στο Μπαρσελόνα Μακάμπι έγινε.
4: Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Δέρμπι.
4: Μπάζερ μπίτερ. Τρίποντο. Μπήκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Δερμπάρα. Αρμάνι Ρεάλ 89-98, η Ρεάλ η οποία αρχίζει σιγά σιγά.
4: Αρχίσει, αλλά πάλι η Αρμάνι δεν βλεπότανε, δεν υπάρχει. Εκεί νομίζω θα έχουμε αλλαγές.
1: Η Ντουμπάι και αυτή πέρασε σχετικά εύκολα από την Βασκονία, 93-79 επί της Βασκόνια. Αυτά είναι τα χθεσινά αποτελέσματα μαζί με το 102-97 του Ολυμπιακού χθες στην Ρότζα Αρένα της Βαλένθια. Και απόψε το πρώτο ματσάκι νωρίς-νωρίς, Χάπουελ Τελαβίβ Μπεσίκτας στο ουδέτερο γήπεδο της Σόφιας.
4: Ναι, βλέπω Χάπουελ που λέμε one way or another, πρέπει να κερδίσει αν θέλει να κρατήσει το να είναι κοντά στην οκτάδα. Δεν παίζουνε, δεν με πείτουν, αλλά ό,τι και να είναι έχουνε ποιότητα σε ατομικό επίπεδο ότι αυτό το μάτς πρέπει να κερδίσουνε.
1: Λοιπόν, Ανατολού Μπάγκερν Μονάχου.
4: Και αυτό το ίδιο πράγμα, γιατί Ανατολού μετά με το Κάζο, με το Ολυμπιακό που δεν έχει σκοράρει τίποτα, έχει βάλει πόσο 55-60 πόντους. Νομίζω και αυτοί πρέπει να κερδίσουν. Θα δούμε περισσότερο το Κάμερον Πέιν.
1: Και έχουμε και το Παρί Βίρτους Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο στην Αντίντα Σαρίνα.
4: Εκεί του... βλέπω το μεγάλο διπλό.
3: Μεγάλο διπλό.
4: Γιατί Βίρτους παίζει. Από στιγμή που κέρδισε το Ολυμπιακό, έχει κάνει ένα φοβερό σερί. Κέρδισε και το ντέρμπι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο της Ιταλίας. Κέρδισε μέσα στη Βενετία. Και πολύ δύσκολα, αλλά έδειξε ότι έχει χαρακτήρα αυτή η ομάδα. Μου αρέσει πολύ αυτή η ομάδα.
1: Ωραία. Και μια τελευταία. Επειδή είχαμε και τα άλλα αποτελέσματα χθες, εγώ θα πω το εξής. Επειδή είναι και κοινός μας φίλος, Σταύρος Ελληνιάδης, Κολοσσός Ρόδου, 2-2 στα.
4: Στη, πού ήταν, στην Πάκου.
1: Ναι,
4: στον Πάκου, Αζερμπαιτζάν.
1: Νομίζω ναι,
4: ναι.
1: Αυτή η πόλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
4: Μύκονος.
1: Μύκονος,
4: παντού.
1: Ναι. Λοιπόν, Φράγκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
1: Θα πούμε αύριο. Αύριο να πούμε, επειδή έχουμε το μάτς του Ολυμπιακού, το Μαρσίγκο Ολυμπιακός, η Μπασκετική Ενότητα, 3 και 25, ξεκινάμε την ανάλυση του, πάντα με τη βοήθεια του Φράγκο Νάκη. Τη λέω τις ώρες, γιατί υπάρχει κοινό, να ξέρεις, που περιμένει πώς και πώς να σε ακούσει να κάνεις την ανάλυση.
4: Ευχαριστώ.
1: Πάμε λίγο μουσικούλα και ερχόμαστε με Μασαλία. Θα πάμε μία βόλτα στη Μασαλία να συναντήσουμε Φώτη Ρουμελιώτη, να μας πει τι γίνεται εκεί και τι καιρό βρήκε ο Ολυμπιακός και γενικότερα τι γράφουν οι Γάλλοι για όλες αυτές τις παλινοδίες, πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω, των γαλλικών αρχών εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης που θα ξεκινήσει στις 10 στο Βελοντρόμ.

0: Λοιπόν, δικαιολογημένα, σήμερα αφαιρώσαμε περισσότερη ώρα στο μπάσκετ. Ήταν καταπληκτική η χθεσινή βραδιά και για τις δύο ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα και όχι μόνο. Έχουμε ακόμα 35 λεπτά που θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 4 παρά 5. Σε πολύ λίγο, όπως είπα, θα πάμε στη Μασσαλία. Πιάσαμε το Φώτη Βαγγέλη την ώρα που κάνει check-in στο ξενοδοχείο μας, μεταφέρει λίγο κλίμα και τι έγινε στην...
1: Έχει γίνει ένας χαμός. Δηλαδή χθες εγώ μέχρι το μεσημέρι ήξερα ότι τελικά φίλοι του Ολυμπιακού δεν θα πάνε. Ξαφνικά το βράδυ μαθαίνω ότι σύμφωνα με τα μέσα εκεί στη Γαλλία ότι έκανε πίσω η αστυνομία. Και τελικά ο Ολυμπιακός έβγαλε σήμερα μια ανακοίνωση που λέει
0: χθες
1: το βράδυ. Χθες το βράδυ, μπράβο, έχεις δίκιο που είδα την ανέβαση. Ότι λοιπόν, καλό θα είναι η φίλη του Ολυμπιακού.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός είδε ότι από τη
1: σαν
0: στιγμή
1: επίσημη
0: που
1: τοποθέτηση.
0: Πέρα είναι μία μπρος, μία πίσω.
1: Βέβαια, δεν έξω του
0: γίνεται. Θα ρισκάρει την ασφάλεια των φιλάθλων του, του αγώνα. Γιατί ξέρει, γκυμονική κίνδυνο και τιμωρία, αλλά κυρίω την ασφάλεια των εκδρομέων. Και γι' αυτό είπε, και όσοι είστε εκεί, γυρίστε πίσω.
1: Βέβαια.
0: Τώρα το ζήτημα είναι γιατί έγιναν όλα αυτά. Γιατί. Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, και δεν μιλάμε τώρα για μια χώρα. Υπάρχει πολύ οργάνωση σε αυτό το κομμάτι στην Γαλλία.
0: Εάν δεν θες, και επειδή φαντάζομαι ότι δεν μάθανε χθες και προχθές για όλα αυτά, για τις αδερφοποιήσεις των συλλόγων, για τις έξτρες, για όλα τα υπόλοιπα, αυτά είναι γνωστό. Από τη στιγμή που πρώτο έγινε η πρώτη σύσκεψη, αμέσως μετά την κλήρωση, γίνει τον Σεπτέμβριο και είμαστε στα μέσα του Οκτώβρη. Ναι. Αυτά θα πρέπει να έχουν λυθεί. Θα πρέπει να έχει πει η Μαρσέικ ή θα πρέπει να έχουν πει οι αστυνομικές αρχές της Μασσαλίας ή η νομαρχία της Μασσαλίας, δεν ξέρω εγώ ποιος τι. Παιδιά, ξέρω κάτι. Δεν αναλαμβάνουμε αυτό το μάτς να υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Θα έχει τελειώσει μια και καλή. Αλλά τώρα προπαραμονές του αγώνα να ενημερώνεις αυτό και μετά άτε πάλι από την αρχή. Τώρα δικαιολογημένα.
1: Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η δυσαρέσκεια των ανθρώπων του Ολυμπιακού, έτσι, γιατί υπήρχε όλος αυτός ο χρόνος, έχουν γίνει συσκέψεις, έχουν γίνει 1000 πράγματα πριν τελικά γίνει αυτό το μπάχαλο. Ότι στο παραπέντε έγινε όλη αυτή η διαδικασία.
0: Έχουν γίνει και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Θα σου πω ακριβώς τον αριθμό. Τρεις συσκέψεις επί γαλλικού εδάφους. Έχουν πάει τρεις φορές άνθρωποι του Ολυμπιακού και είχαν πάει στη Μασσαλία. Το θέμα δεν είναι με τι είναι Μαρσέικ. Μαρσέικ είναι η
1: όχι, τι σχέση έχει η ομάδα, είναι...
0: Τώρα απλώς έχει. Εν τω μεταξύ, τώρα ξέρεις, έχουν και τις απεργίες με τα εκπαιδευτικά τους και όλα τα υπόλοιπα, τα συλληπιτήρια. Και όταν μιλάμε, η αλήθεια ποια είναι, για Νότια Γαλλία, ειδικά Μασσαλία, συλλαλητήριο ή απεργίες είναι εκεί πέρα, σαν να λέμε εδώ πέρα εξάρχεια, κάπως έτσι. Πάμε όμως στο Φώτη, ο οποίος ήδη είναι εδώ και αρκετή ώρα. Δεν ξέρω τι ώρα φτάσανε στην Γαλλία. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Φωτάρα μου.
2: Καλησπέρα, Φώτη.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. 2:10 φτάσα.
0: 2:10 η ώρα είναι, ναι. Οπότε λογικό είναι τώρα μόλις κάνατε check-in.
3: Κάνουμε check-in τώρα.
0: Για πες,
3: και είμαστε ακριβώς, βλέπω βελοντρόμο στο Αμουστάδιο.
0: Βλέπεις ο βελοντρόμο.
3: Καταρχάς πες μας
0: λίγο κλίμα, πώς είναι τα πράγματα στην ομάδα, γιατί...
3: Καταρχήν το κλίμα στην ομάδα είναι υπέροχο, αλλά θέλω να πω ότι επειδή βρισκόμαστε το 2026...
0: Είναι και ο Δήμαρχος μαζί, δεν είναι, και ο Γιάννης Μόρας.
3: Ναι, μαζί μας, ο Γιάννης Μποράλη, τα λέγαμε και σε όλη τη διαδρομή. Και επειδή είχαμε κάνει ένα ταξίδι παρόμοιο το 94-95, τότε το 3-0, άλλες εποχές φυσικά, εδώ, πραγματικά αυτό που συναντήσαμε τώρα το 26. Είναι τραγικό. Εγώ ξεκινάω με αυτό και είχα αγωνιστικά, διότι αν σας στείλω βίντεο που θα σας το στείλω σε λίγο, και αν μπορείτε να το ανεβάσετε, η ομάδα βγήκε, και εμείς όλοι, δηλαδή όχι η ομάδα μόνο, από ένα στενάκι περιμετρικά του διαδρόμου. Δεν περάσαμε δηλαδή ούτε αίθουσα αύξησης, ναι, ούτε έλεγχο διαβατηρίων, ούτε τίποτα.
0: Γιατί για λόγους ασφαλείας.
3: Περίμενε. Λογικά, ναι, δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ, δηλαδή μου ξανασυμβεί τόσα χρόνια. Είτε με προσωπικά ταξίδια ή με ταξίδια με την ομάδα, τέτοιο πράγμα δεν έχω συναντήσει ποτέ και πουθενά. Δηλαδή ουσιαστικά φτάσαμε στο αεροδρόμιο, μας περίμενε η αστυνομία και μας οδήγησε από ένα διαδρομάκο μέσα δίπλα από την πίστα του αεροδρομίου στο πάρκινγκ, ένα ειδικό πάρκινγκ που περιμέναν τα πούλμα να πάρει την αποστολή. Φαντάζομαι δηλαδή δεν δείξαμε ούτε καν διαβατήριο, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό δεν, και καλά, το δεν αργήσατε.
3: Εντάξει, δεν ξέρω για ποιους λόγους το κάνανε. Λοιπόν, η πρώτη εντύπωση που είδαμε στον δρόμο είναι ότι φυσικά πολλή αστυνομία γενικά σαν περιοχή. Ήρεμα τα πράγματα, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει έτσι από εκεί που περάσαμε. Λοιπόν, το κλίμα είναι πολύ καλό στην ομάδα. Έτσι, ευχάριστο, γιατί νομίζω έχει συντελέσει πολύ το καλό κλίμα και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και η ψυχολογία είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Έτσι, και μάλιστα συζητώντας έτσι με τον Κώστα τον Φορτούνη και με τον Νίκο Τσάλια, με τον Σάλιακα που ήταν μαζί ένα πηγαδάκι, φαινόταν εξής στον τρόπο ομιλίας, στα πρόσωπά τους, ότι πρώτον δεν έχουν έρθει εκδρομή και δεύτερον ότι έχουν μια πολύ καλή ψυχολογία να διεκδικήσουν αυτό το παιχνίδι και υπάρχει, να το πω έτσι χωρίς να το έχουν πει, για να μην παρεξηγηθώ, ένα θυμό και είναι λίγο πεισμωμένοι όλο ο οργανισμό.
2: Λοιπόν, για πες μας, γιατί τα πάμε αυτά τα οποία γνωρίζουμε, επειδή είναι και άνθρωποι τη διοίκηση του Ολυμπιακού και δεν ξέρω αν έχει μιλήσει με τον Κώστα τον Καραγαπαπά και γενικότερα.
3: Μίλησε
2: και
3: με τον Κώστα.
2: Τι ακριβώ θα γίνει, υπάρχει και κάποια σκέψη ή μάλλον όσοι είχαν πάρει εισιτήρια, τι θα γίνει με αυτού του ανθρώπου.
3: Κοίτα, καταρχήν θα αποζημιωθούν σίγουρα όσοι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν παρέλαβε επίσημα εισιτήρια.
2: Ναι.
3: Λοιπόν,
2: τα εισιτήρια που έχουν γίνει σε Μαρσέγ, ναι. Αυτό είναι εδώ.
3: Ναι, ναι. Ναι, χωρίς όμως να διατεθούν. Εδώ είναι το ότι υπάρχει δέσμευση από ό,τι έμαθα, ότι αυτά τα εισιτήρια δεν μπορούν να διατεθούν από τους Γάλλους.
2: Το ζήτησε επισήμως ο Ολυμπιακός ότι το κομμάτι αυτό που αντιστοιχούσε σε 3.500 εισιτήρια θα μείνει κενό.
3: Να μείνει κενό. Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει φυσικά ένα ερώτημα μεγάλο από πλευράς του Ολυμπιακού που τέθηκε και στην UEFA, ότι από τη στιγμή που κάποιοι ανακάλυψαν συντεχνίες και πράγματα που φοβούνται με τους Σέρβους, με τους οπαδούς της ΑΕΚ, όλα αυτά ξέρεις που αναπτύσσεται στο σκεπτικό της απόφασης, γιατί έχουν συνυπογράψει, πρέπει να σου πω, 12 άνθρωποι.
2: Ναι.
3: Ο τοπικός νομάρχης, ο βοηθός νομάρχη, ο αρχηγός της αστυνομίας, θα μπορούσαν να είχαν τεθεί στην αρχή.
2: Ότι αυτό έλεγα την ώρα που σε έπαιρνε ο Δημήτρης Ομορφές, ο τεχνικός μας τηλέφωνο, έλεγα ότι τρεις φορές από το Σεπτέμβριο μέχρι και πριν από λίγες ημέρες ανέβηκαν άνθρωποι του Ολυμπιακού σε συγκεκριμένες σκέψεις. Τρεις φορές. Σε καμία από αυτές τις τρεις σκέψεις δεν εκφράστηκε οποιοδήποτε προβληματισμός. Εδώ οι άνθρωποι θυμήθηκαν και είπαν για επεισόδια στο Arsenal Ολυμπιακός, δεν ξέρω εγώ πόσο καιρό χρόνια πίσω, που δεν είχε γίνει τίποτα.
3: Ναι, ουσιαστικά δεν έχουν καταγραφεί επεισόδια.
2: Δεν έχουν καταγραφεί. Εδώ πέρα, πέρσι στο Άγιαξ Ολυμπιακός δεν είχε αναφερθεί, δεν είχε καταγραφεί ούτε από πουθενά. Και το έχουν οι Γάλλοι.
3: Είναι ένα σκεπτικό το οποίο ήθελαν να πατήσουν πάνω σε αυτό. Φυσικά μπορεί να είναι γελίο το σκεπτικό αυτό, αλλά ξέρεις τώρα, είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία η οποία φυσικά δεν θα μείνει αναπάντητη. Πρέπει να σου πω ότι ο Ολυμπιακός, αρχικά αυτό που έμαθα και μας το λέει και ο Κώστας Καραπαπάς, είναι ότι για όσους θεωρήσουν ότι πρέπει να κινηθούν νομικά, γιατί ακόμα και αν υπήρχε σήμερα επίσημη ανακοίνωση ότι επιτρέπουμε τον κόσμο του Ολυμπιακού να πάει, οι άνθρωποι από την ώρα που βγήκε αυτή η ανακοίνωση ακύρωσαν εισιτήρια και καταλήματα. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο. Μετά να τους λες ή ξαφίξεις μία μέρα από τον αγώνα.
2: Έλεγαν στην Γαλλία και διάβαζα επίσης ότι εντάξει, λέει, ανακοινωθήκαν να κρατήσουμε χώρο για 1.000 οπαδούς του Ολυμπιακού. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Δεν είναι ότι έκαναν
3: εργαστήριο. Όχι, είναι να σου πω κάτι. Ήταν μια σκέψη που ακούστηκε αυτή, ότι μπορεί να έγινε αυτός ο θόρυβος για να μειωθεί ο αριθμός.
2: Ναι, είναι επικίνδυνοι.
3: Αλλά και αυτό είναι ηλίθιο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ποιος σκέφτεται, ποιος μπορεί να φανταστεί ότι πρέπει να γίνει τόσο θόρυβος και γιατί όπου θέλανε να μειώσουν αριθμό δεν λέγανε στην αρχή ότι παιδιά ή καθόλου ή 1.500 ξέρω εγώ.
2: Και προσέξτε όλα αυτά όχι από τη Μαρσέιγ, αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την και βέβαια εκεί πέρα δεν έχει να κάνει, δεν είναι όπως εδώ η αστυνομία Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εκεί έχουν λόγο οι νομάρχες,
3: είναι
2: τοπικές κοινωνίες, είναι τελείως διαφορετικός.
3: Ναι, και φυσικά καμία σχέση με αυτό που λέγαμε σήμερα και αύριο και απεργίες και τα υπόλοιπα και τα λοιπά, δηλαδή χτες κυκλοφόρησε η φήμη, γιατί τίποτα ξέρεις επίσημο δεν έχει καταγραφεί, ότι δεν υπήρχε θέμα με την αστυνομική διεύθυνση, ας πούμε, εδώ, ότι δεν
2: υπήρχε. Όχι. Να... Μάλιστα, ρωτήθηκε χθες που το έμαθαν αυτό στην αστυνομική διεύθυνση, γιατί είπαν παιδιά, εμείς μπορούμε. Και γι' αυτό μετά το γύρισαν τούμπα από την εκείνη νομαρχία της Μασσαλίας. Δηλαδή, έχουν γίνει απίστευτα πράγματα, παροδία. Να πω ότι στις 4 παρτέρα, σε λίγο. Στο Βελοντρόμ μιλάει ο προπονητής της Μαρσέιγ. 6 ώρα Ελλάδας θα είναι στο Louis de Fruy, το προφέρω σωστά, δεν ξέρω γαλλικά, Ιωάννη, το προπονητικό κέντρο. Η προπόνηση της Μαρσέιγ, στις 7 θα πάτε εσείς στο Βελοντρόμ για να ακούσετε η Μανουέλ Αργουαφίλ και Τσικίνη, και 8 η ώρα θα δείτε και λίγο προπόνηση στο Βελοντρόμ.
3: Το μόνο εντυπωσιακό είναι ότι πραγματικά τώρα σας μιλάω έξω από το ξενοδοχείο και βλέπω Βελοντρόμ, δηλαδή το ξενοδοχείο ακριβώς.
2: Το πόσο έχει αλλάξει το Βελοντρόμ τελευταία φορά που ήσουν εκεί.
3: Καλά, καμία σχέση, εντάξει.
2: Σαν το Καραϊσκάκι, όσοι το θυμούνται τώρα.
3: Δεν το θυμάμαι. Ποιο Καραϊσκάκι, ούτε θυμάμαι. Δηλαδή αυτό που βλέπω τώρα δεν είχε καμία σχέση με αυτό που θυμόμουν τότε, που ήταν μια τρομερή έδρα. Έχει ανακαινιστεί νομίζω και το παγκόσμιο και εκείνη τότε. Δεν ήταν πολλά πράγματα. Αλλά το θέμα είναι, Χριστή Λουκά, ότι είναι κρίμα και άδικο για τον κόσμο που στερήθηκε αυτή την.
2: Καλά. Αυτό δεν το συζητάω.
3: Όχι που τη στερήθηκε ηθικά.
2: Βρέθηκα να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους. Δύο-τρεις από αυτούς είναι φίλοι εδώ του Γιώργου του Σαραντάκου. Από χθες το πρωί. Όχι. Είναι στη Μασσαλία. Οι άνθρωποι πήγαν.
3: Ναι, εμένα δεν πρόλαβε να πάγεται να φύγει σήμερα το πρωί. Αλλά σκέψου όμως ότι ακυρωτικά δεν μπορούν να πάρουν επιστροφές.
4: Oh. Μεγάλη ταλαιπωρία, τεράστια ταλαιπωρία.
2: Ο παδός δεν κοιτάει ούτε το έξοδο ούτε ταλαιπωρία. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος περίμενε πώς και πώς να είναι στο πλευρό της ομάδας. Αυτό βλέπει ο κόσμος. Το τελευταίο που τον νοιάζει είναι το αν θα αποζημιωθεί και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ότι δεν θα είναι εκεί, δεν θα δει το μάτς.
4: Του κόβει τη χαρά, Λούκα. Του κόβει τη χαρά.
2: Ακριβώς.
3: Α, και να πω και κάτι. Όπως πηγαίναμε και στο διάδρομο λοιπόν, που διαφυγείς, να το πω έτσι που φεύγαμε, είχαν έρθει και 10-15 άτομα με καλές διαθέσεις, όχι άσχημες διαθέσεις, με κάποιες σημαίες ελληνικές και κάποιες άλλες σημαίες που δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί περάσαμε γρήγορα, και χειροκρότησαν τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καμιά ομάδα εδώ τοπική.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί. Έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο και η Μασσαλία και όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα υπάρχουν και φίλοι του Ολυμπιακού που είναι Γάλλοι και Γάλλοι που είναι φίλοι του Ολυμπιακού. Έγινε φώτη, άντε καλό μεσημέρι. Θα πούμε και αύριο μαζί σε μερικά.
3: Βεβαίως, παιδιά, καλή συνέχεια.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Με το καλό και με την νίκη.
2: Τον ακούτε από φέτος ξανά έχει επιστρέψει στις μεταδόσεις μπάσκετ του Μπασκετικού Ολυμπιακού τα εντός έδρας παιχνίδια. Απλά αγωνιστικά να αναφέρω ότι όπως λέγαμε, όπως είχα πει και το πρωί, ότι περίμενα την λίστα, την αποστολή και δικαιώθηκα, δεν είναι ο Μπέιλι. Ενοχλήσεις, αποφάσισε να, ο Ιμανών να τον αφήσουν να δουλέψει, να κάνει αποθεραπεία στο Ρέντι. Τώρα πώς θα παίξει αύριο ο Ολυμπιακός.
4: Ήθανε ενδεκάδα έχουμε ή θα την πούμε αύριο.
2: Δεν μπορώ να.
4: Δεν θες να πέσει.
2: Δεν θα δώσω, θα πέσουμε έξω. Θα πέσουμε έξω.
4: Είναι τελείως απρόβλεπτο.
2: Θεωρώ ότι θα κάνει rotation. Δεν είμαι βέβαια τόσο σίγουρος αν θα κάνει τόσο μεγάλο rotation όσο έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί δεν είναι Κυριακή Τετάρτη. Που είναι το Champions League, Κυριακή Πέμπτη, μία μέρα παραπάνω.
4: Μου αλλάξει τα πάντα.
2: Αλλάζει τα πάντα όσον αφορά την αποθεραπεία του ποδοσφαιριστή. Οπότε.
4: Δώσουμε απίθανε δεκάδα.
2: Ναι, οπότε δεν μπορώ να είμαι τόσο σίγουρος ότι παραδείγματος χάρη δεν θα δώσει ακόμα ένα σερί παιχνίδι στο Φρόιλερ. Δεν τον βγάζει τον Φρόιλερ. Και έχει.
4: Τον Μάριους.
2: Ο Μάριους είναι εκτός αποστολής.
4: Μάριους,
2: Ρόκα, Κλέιτον και Σιπιόν είναι εκτός
4: αποστολής. Οπότε κορυφή Γιάρεμτζουκ και Γιαρμάντο.
2: Θεωρώ ότι θα είναι ο Γιάρεμτζουκ.
4: Μη το δάνεις κορδόνι.
2: Δεν το δένω κορδόνι. Σε καμία περίπτωση το.
4: Γιατί ο Αρμάντο Γκονσάλε.
2: Έχουμε ρίξει σήμα στις 3.30 Δημήτρη. Όχι. Πάμε για να καλησπέρασουμε και τον Βαγγέλη. Ο οποίος Βαγγέλης ακούει ποδόσφαιρο και πάει το μυαλό του στα οργανωτικά. Τι μάνατζερ.
4: Φεσβατζίδη.
2: Γενικό αρχηγό, όλα τα υπόλοιπα. Για την ομάδα βρε του.
4: Φεσβατζίδη.
2: Στη δικιά μα ομάδα, του Καναλιά.
1: Άλλο λέει. Εντάξει, δεν έχει άδικο και ο Ιωάννης, γιατί έχουμε διάφορου τεχνικού στον εθνικό. Έχουμε τεχνικό διευθυντή, τεχνικό σύμβουλο.
4: Για τον εθνικό.
1: Τεχνικό σύμβουλο.
4: Ο Λουκάς, να μιλάει για τον εθνικό. Ναι,
1: εντάξει, οκ, οκ.
2: Δεν μιλάω για τον εθνικό.
4: Γιατί έχουμε το ρεπόρτερ του εθνικού εδώ πέρα, τον αγαπητό ρεπόρτερ του εθνικού.
2: Και όχι μόνο. Πάμε σήμα.
5: Κανάλι 1 90,4.

0: Λοιπόν, Κώστα, ξέχασα να μεταφέρω τα χαιρετισματά σου στον Φώτη. Όχι, δεν έχουμε εμείς μετάδοση του αγώνα, τα εκτός έδρας, μόνο τα εντός έχουμε. 14 του Οκτώβρη, 6951904904, ο αριθμός Viber, στον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι Τετάρτη, παιδιά, σήμερα, είστε σίγουροι?
1: Τετάρτη.
0: Εντάξει, Τετάρτη, 14 του Οκτώβρη.
2: Γιατί έχεις...
0: Γιατί ξεκίνησαμε λάθος μέρα, όπως πάντα. Πάντα στο ξεκίνημα, η ημερομηνία...
1: Το στάνταρ λάθος.
0: Είναι το στανταράκι. Σίγουρα.
2: Ναι, Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα λοιπόν.
0: Στανταράκι.
2: Είπαμε ότι είναι μια. Δεν ξέρω αν το πάτε βέβαια, είπαμε. Μια ευρωπαϊκή εβδομάδα βέβαια. Αυτά και για τον Ολυμπιακό είναι. Και για την ΑΕΚ.
0: Από όσο παίζει
2: σήμερα.
0: Η
2: και, η... και ο Όφη, ο Παναθηναϊκός αύριο.
1: Η ΑΕΚ άρα.
0: Στην Ευρώπη, έτσι λέμε τις ελληνικές.
2: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό βέβαια, όπως είναι λογικό, οι άνθρωποι της ομάδας έχουν στρέψει προσοχή τους στην αυριανή αναμέτρηση, στην πρεμιέρα βέβαια του Παναθηναϊκού, στη League Phase του Conference League με την Μπόρετα Σμπάνια Λούκα, έτσι την ομάδα από την Βοσνία.
1: Πρωταθλήτρια Βοσνία η Μπόρετα.
2: Ακριβώς. Μια ομάδα βέβαια που, okay, μπορεί να μην γεμίσει το μάτι σε κάποιους, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είναι πάρα, πάρα πολύ προσεκτικός ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να πει ότι θα πάρει το τριποντάκι στην έδρα του στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κόντρα σε μια ομάδα, την Μπόρατ, που δεν είναι άπειρη ομάδα, έχει μια εμπειρία από την Ευρώπη. Και είναι λογικό ο Παναθηναϊκός να βάλει και αντίδραση.

0: Πρώτα μια αντίδραση ο Παναθηναϊκός, να αφήσει πίσω την ήττα από τον Ολυμπιακό και να δείξει ότι ήταν μια κακή παρένθεση στην πολύ καλή κατά τα άλλα αγωνιστική του εικόνα την φετινή σεζόν. Και κατά τα ψέματα, αν δεν κερδίσει και την Μπόρατς στην έδρα του, τότε σίγουρα θα αρχίσουν κάποιες και πάλι γκρίνιες, μουρμούρες στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του βέβαια μια ευρωπαϊκή πρόκληση. Η Μπόρατς δεν είναι αντίπαλος που μπορεί να την υποτιμήσει. Είναι μια ομάδα που μπορεί να απειλήσει και αν της δώσεις χώρους σίγουρα θα το πληρώσεις. Είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που λέμε στις αντεπιθέσεις. Εκεί λοιπόν θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει για μένα την κατοχή, να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα, να βρει λύσεις απέναντι στην άμυνα. Γιατί σε τέτοια μάτς θα πρέπει να εκμεταλλευτείς και τις στιγμές σου, να εκμεταλλευτείς ευκαιρίες που θα κάνεις στην αντίπαλη περιοχή, να τις αξιοποιήσεις. Τώρα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επιλογές του Νίστρουμ. Θεωρώ ότι δεν θα κάνει πολλές αλλαγές σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι ο Ντέστερς είναι τα πρόσωπα που μπορεί και να πάρει φανέλα βασικού στην μεσαία γραμμή. Να δούμε και μια άλλη αλλαγή, δηλαδή ο Κάγκουα να πάρει τη θέση του Καμαρά στον άξονα. Βέβαια, μέχρι να έχουμε τελική εικόνα, κρατάμε και εδώ, όπως και νωρίτερα και ο Λουκάς, μια επιφύλαξη για την ενδεκάδα. Αλλά οι εκτιμήσεις θα γίνουν καλύτερα αύριο, μετά και την τελευταία σημερινή προπόνηση. Να θυμίσω ότι και οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και το 2024. Είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1 στην Βοσνία. Επομένως υπάρχει και ένα πρόσφατο, πώς να το πω, ευρωπαϊκό προηγούμενο, που δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να αντιμετωπίσει με πολύ, παραλαμβάνω, σοβαρότητα το μάτς αυτό. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι μία. Ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη και για να μπει με το δεξί στην Ευρώπη, αλλά να φτιάξει και λίγο την ψυχολογία του, την αυτοπεποίθησή του μετά την ήττα στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και θα πω κάτι τελευταίο. Σε παιχνίδια δεν αρκεί μόνο να πεις ότι okay, είμαι το φαβορί τουλάχιστον στα χαρτιά. Ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον στα χαρτιά είναι το φαβορί για το παιχνίδι αυτό. Χρειάζεται και συγκέντρωση, χρειάζεται και υπομονή, χρειάζεται και αποτελεσματικότητα, χρειάζεται και σωστές αποφάσεις, χρειάζεται και καθαρό μυαλό, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να καταφέρει να πάρει αυτήν την πάρα πολύ, για πολλούς λόγους, σημαντική νίκη. Να πούμε ότι η σύνδεξη τύπου θα πραγματοποιηθεί σε λίγα λεπτά, έτσι, του Jacob Nystrom. Στις 4 η ώρα θα μιλήσει ο Nystrom με έναν ποδοσφαιριστή, ενώ στην σύνδεξη τύπου της Μπόρατς στο Ολυμπιακό Στάδιο θα γίνει σε 7:30. Αυτά.
1: Να πούμε σε αυτό σημείο ότι έχουμε σε εξέλιξη δύο αναμετρήσεις. Για το Youth League έχουμε τον αγώνα Σαχτάρα ΑΕΚ. Το μάτς τελειώνει στο 86ο λεπτό. 2-1 το σκόρ υπέρ της ΑΕΚ. Στο ημίχρονο η ΑΕΚ προηγήθηκε με 0-1. Σοφάρισε στο 66 η Σαχτάρ σε 1-1. Και η ΑΕΚ έκανε το 1-2 στο... Θα σας πω αμέσως. Δεν έχω ακριβώς τον αγώνα μπροστά μου, θα σας πω αμέσως.
0: Λοιπόν, να σου δώσουμε χρόνο.
1: Δώσαμε λίγο χρόνο, με συγχωρείτε.
0: Γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον Μιχάλη Κατσαφάδο, προκειμένου έτσι να μας βάλει σε κλίμα για το τι περιμένουμε να δούμε και για τις άλλες ελληνικές ομάδες και για την ΑΕΚ σήμερα που παίζει με την Σαχτάρ στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το βρήκες?
1: Το βρήκα το μάτς, στη ροή του αγώνα. 0-1 η ΑΕΚ στο 19 με τον Φιλιππιάδη, 0-2 η ΑΕΚ με τον Αργυρίου στο 52 και στο 66 μείωσε η Σαχτάρ Ντόνετσκ με τον Τβερντογκλίπ.
0: Ωραία, λοιπόν, καλά πάνε τα πράγματα.
1: Και έχουμε και έναν άλλον αγώνα σε εξέλιξη, Ολυμπιακός Β με Καλυθέα για την εξαναβολής τέταρτη αγωνιστική τη Super League 2 στο ημίχρονο 0-0 οι δύο ομάδες.
0: Κουλουράκια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Μιχάλη Κατσαφάδο. Μιχαλιό, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Εντάξει, τώρα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Να τα πούμε πιο αναλυτικά αύριο. Να πούμε για την ΑΕΚ που έχει ένα πολύ σημαντικό μάτς. Θυμίζω πήρε το τρίποδο στην πρεμιέρα το 1-0 τη ΛΑΣΚ. Η Σαχτάρα αναδύθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ευχόφεν. Η Σαχτάρ που ήταν στο Conference League την περασμένη σεζόν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά και ιτήθηκε από τη μετέπειτα κάτοχο την Crystal Palace. Πριν δύο χρόνια ήταν στο Champions League, στη League Phase, ήρθε 27η σε 36 ομάδες. Μία πολύ εμπειρή ομάδα, έχει δώσει συνολικά 167 αγώνες στο Champions League, οπότε καταλαβαίνει κανείς τον υψηλό βαθμό δυσκολίας που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, που εδώ που τα λέμε χάνει πολύ και από τη δυναμική της εκτός έδρας, σαν και το Stamford Bridge. Μόνο εκτός έδρας δεν θα είναι σήμερα, θα είναι κατά κίτρινο, περίπου 10.000 οπαδοί της θα βρεθούν στις εξέδρες του σταδίου του Λονδίνου. Η ατμόσφαιρα όμως πλέον δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία όπως παλιότερα, οι ποδοσφαιριστές παίζουν συνέχεια, είναι εξοικειωμένοι με όλες τις καταστάσεις. Θα πω το τετριμένο ότι τα λάθη σε αυτό το επίπεδο σε οδηγούν σε απώλειες και για την ΑΕΚ το σημερινό μάτς είναι κομβικό με την έννοια ότι το τρίποντο θα πρέπει να είναι ο μεγάλος στόχος για να έχει ελπίδες για μια θέση στην 24άδα, γιατί στη συνέχεια ακολουθούν πολύ δύσκολα μάτς, είτε εκτός, Ρεάλ εντός, η Κόμο εκτός. Οπότε η Ένωση κινδυνεύει αν ιτηθεί απόψε να έχουμε φτάσει στην πέμπτη αγωνιστική και να υπάρχει πιθανότητα να έχει μόνο 3 βαθμούς από την πρεμιέρα.
0: Βέβαια, κοίταξε του... να δεις, η αλήθεια είναι ότι η Σαχτάρ έχει πάρα πάρα πολύ έντονο το στοιχείο από την Βραζιλία, έχει πάρα πολλούς παίκτες από την Βραζιλία.
2: Και νομίζω ιστορικά και από τις εποχές του Λουτσέσκου δηλαδή.
0: Ναι, δείχνει και καλά και τι ομάδα είναι και τι ομάδα θα αντιμετωπίσει σήμερα η ΑΕΚ.
2: Ακριβώς. Προέρχεται και από 3 συνεχόμενες νίκες, συμπεριλαμβανομένες και της επικράτησης με 3-0 από τις Βέρες Ρίβνε για το Ουκρανικό Πρωτάθλημα την Παρασκευή. Είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 21 βαθμούς στα πρώτα 8 παιχνίδια της σεζόν. Ενώ η Σαχτάρ είναι αίτητη στις 5 αναμετρήσεις με ελληνικούς συλλόγους, έχει μία νίκη και 4 ισοπαλίες. Θα βρίσκεται στο βασικό σχήμα ο Κάο Ελίας στην αιχμή της επίθεσης. Ο Βραζιλιάνος μετράει 3 γκολ φέτος. Θα απουσιάσουν ο Αζαρόβι, ο Μάρλον και ο Εγκινάλντο λόγω τραυματισμού. Πολύ σημαντικό για την έκβαση ενός τέτοιου αγώνα είναι το ποια ομάδα θα προηγηθεί. Η ΑΕΚ τα έχει καταφέρει, έχει πάρει κεφάλι στο σκορ και στα 10 τελευταία παιχνίδια της. Μακάρι να το κάνει και σήμερα. Με έναν έμπειρο διαιτητή, Άγγλο, τον Κρις Κάβανα. Μπορεί να μην έχει σφυρίξει πολλές φορές σε επίπεδο Champions League, αλλά είναι ένας γενικά καλός διαιτητής. Η Σαχτάρ που θα παίξει με 4-1-4-1 με το Ρίζνικ κάτω τα δοκάρια, τον Μπίας, Ενρίκε, Ματριέγκο και Μπόνταρ στην άμυνα. Ο Τσερέγκο θα είναι ο καθαρόιμος αμυντικός χαφ, έχοντας τετράδα μπροστά του τον Άλισον, τον Μάρλον Γκόμες, τον Ναζαρίνα και τον Μεντόσα και μπροστά ο νεαρός ο Ελίας σε αυτό το 4-1-4-1 όπως είπαμε που θα παρατάξει ο Αρντά Τουράν. Τώρα χθες, έτσι για να πούμε μερικά ενδιαφέροντα έτσι, στατιστικά που έρχονται από την χθεσινή πρώτη βραδιά της δεύτερης αγωνιστικής, είχαμε καταρχάς τη μεγάλη έκπληξη της Viking. Ποιος το περίμενε ότι θα κόψει βαθμούς από την Bayern με τον γκολ του Χάουκε που πέτυχε στο 90 λεπτό. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η Βαβαρία έπαιζε με 10 παίκτες από το 1974, είχε αποβληθεί ο Λίσε. Τη νίκη της βραδιάς ασφαλώς την έκανε η Club Breeze. Ο Νικολό Τρεζόλτη μάλιστα έγινε ο νεαρότερος Γερμανός που πετυχαίνει hat-trick στο Champions League, ξεπέρασε τον Καρίμ Αντεγέμι, πολύ σπουδαία νίκη των Βέλγων στο Μιλάνο απέναντι στην Ίντερ. Η Arsenal εύκολο 3-0 επί της Λίλ. Η Arsenal που το εντυπωσιακό στοιχείο πρέπει να πούμε είναι ότι έχει πετύχει τα 20 από τα 21 γκολ φέτος σε κανονική ροή αγώνα. Πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το στατιστικό στοιχείο για την αγγλική ομάδα. Λειψία Ειτχόφεν 1-0, τα λέγαμε και χτες ότι η Λειψία φέτος εκμεταλλεύεται την έδρα της. Γενικώς κερδίζει το ένατο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι της, ισοφάρισε το ρεκόρ συλλόγου και μάλιστα φέτος έχει 4 νίκες χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Είναι και αποτελεί και αυτό ένα νέο ρεκόρ για την ομάδα της Λειψίας. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν καλύτερη, κέρδισε 2-0 την United, η οποία πλέον έχει κερδίσει μόνο ένα από τα 9 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια στο Champions League. Έδωσε μεγάλη όθηση στην Ατλέτικο, το γρήγορο γκολ μόλις 47 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα του Παύλο Μπάριος, το πιο, δεύτερο πιο γρήγορο της Ατλέτικο στο Champions League. Η Μπαρσελόνα επίσης ήταν και πάλι ασταμάτητη, έφτασε τα 80 γκολ σε 27 αγώνες του Champions League από τότε που ανέλαβε ο Hansi Flick, δηλαδή περίπου 3 γκολ ανά παιχνίδι. Επίσης ο Hansi Flick με τη νίκη του έχει πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό νικών στην ιστορία των Blaugrana, ξεπέρασε το 77% και ξεπέρασε το Luis Enrique που ήταν μέχρι χτες ο πρώτος στην κατάταξη. Και επίσης σημαντική νίκη της Villarreal, το 3-1 επί της Νάπολη, αφού σταμάτησε το σερί 12 αγώνων χωρίς νίκη στο Champions League. Σήμερα έχουμε επίσης ενδιαφέροντα παιχνίδια με δύο μάτσα να εξάγονται νωρίς. Λάσκ Λίβερπουλ, η Λίβερπουλ απέναντι στην αδύναμη Λάσκ έχει την ευκαιρία να επιστρέψει νίκης μετά τη συντριβή της 3-0 από την City. Φέγενορντ Κόμο. Στην πρεμιέρα η Κόμου ήταν καταιγιστική, νίκησε εντός έδρας στη Λειψία με 4-1. Να δούμε πώς θα τα καταφέρει στο Ρότερνταμ σε μια δύσκολη έδρα. Βασικός θα είναι βέβαια και απόψε ο Δουβίκας. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, η Άστον Βίλα έχει το πάνω χέρι, νομίζω εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει, άλλωστε μετρά 10 διαδοχικές νίκες εντός έδρας στην Ευρώπη. Manchester City Paris Saint-Germain, αυτό είναι το μάτς της βραδιάς, ένατη αναμέτρηση μεταξύ City και Paris Saint-Germain. Οι πολίτες είναι αίτητοι στα 4 εντός έδρας παιχνίδια απέναντι στους Γάλλους. Από την άλλη πλευρά βέβαια η Paris Saint-Germain είναι αίτητη συνολικά στα 11 τελευταία παιχνίδια στην διοργάνωση στο Champions League. Betis Porto, η Betis που είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής χρονιάς, καθώς τα πάει περίφημα και στη La Liga και στο Champions League, έχει μόλις μία ήττα στα 11 τελευταία παιχνίδια σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θυμίζω η Εθνική 3-2 στην πρεμιέρα τη Lille. Η Porto δεν είχε αναλογική κίνηση, ιτήθηκε στο Bragao τη City με 2-0. Μπότο Κλίντ Μπορούσια Ντόρτμουντ, περίεργο μάτς. Η Πόρτο Κλίντ γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή στην έδρα της, η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, εδώ κεντρικό πρόσωπο θα είναι σίγουρα ο Ζωζέ Μουρίνια, επιστρέφει σε ένα γήπεδο που λατρεύτηκε και σίγουρα θα αποθεωθεί. Μην ξεχνάμε ότι με τους Γιαλορώσοι κέρδισε τον Conference League το 2022 αλλά και το κύπελο Ιταλίας την ίδια χρονιά. Να κρατήσουμε ότι οι Μαδριλένοι δεν έχουν φέρει ισοπαλία στα 32 τελευταία ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Συνήθως κερδίζουν και χάνουν, ποτέ δεν φέρνουν ισόπαλο αποτέλεσμα. Και το τελευταίο παιχνίδι το Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη. Πολύ περισσότερα θα πούμε αύριο βέβαια και για τις ελληνικές ομάδες και να ευχηθούμε.

0: στην πρώτη θέση. Από την άλλη, ο Εθνικός έχει απολογισμό μία ήττα, μία ισοπαλία και μία νίκη. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα match που ο Εθνικός πρέπει να το κερδίσει, από τα παιχνίδια.
1: Must win, όπως είπες.
0: Ακριβώς. Είναι από τα παιχνίδια που μπορεί να ακόμα πάρα, πάρα πολύ νωρίς. Αλλά αν ο Εθνικός δεν καταφέρει να κερδίσει το match αυτό, θα μείνει από πολύ νωρίς πολύ πίσω στην διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Μάλιστα, σήμερα ο Εθνικός εξέδωσε και μία ανακοίνωση, καλώντας τον κόσμο να δώσει πρωτερό παρόν και να στηρίξει την ομάδα, όπως κάνει βέβαια σε όλα τα παιχνίδια ο κόσμος του Εθνικού, πόσο μάλλον σε αυτό το μάτς που είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό για την ομάδα του Πειραιά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όσοι δεν καταφέρουν να έρθουν στο μάτς θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν και μέσω live streaming από το www.esp.gr, από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, η οποία καλύπτει διαδικτυακά κάποια παιχνίδια. Το Εθνικός με την Δόξα Βίρωνα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του 8ου ομίλου του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής. Θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια και τις επόμενες μέρες για το μάτς αυτό. Σε ό,τι αφορά την γυναική ομάδα βόλεϊ του Εθνικού, έχει μια πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή σήμερα. Η ομάδα του Εθνικού αντιμετωπίζει εκτός έδρας το αθλητικό σωματείο Ηλιούπολης στο κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης στις 9 και μισή. Ένα πολύ, θα λέγαμε, είναι μια διαβολευδομάδα, όπως λέμε και στο μπάσκετ, για την γυναικεία ομάδα του Εθνικού, καθώς σήμερα αντιμετωπίζει την Ηλιούπολη, ενώ την Κυριακή θα παίξει για την πρόκριση τετράδα του κυπέλου Δυτικής Αττικής με τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, θα λέγαμε, σε ένα πειραϊκό ντέρμπι εδώ στο κλειστό Παναγιώτης Αλπέας, σε 9.30. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύο μάτς πολύ σημαντικά για την ομάδα του προπονητικού διδύμου Φιλιππάτου Νικούλη. Λοιπόν, μάκα να πάω όλα καλά και τα τμήματα να πάρουν τις νίκες. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο, γιατί πριν από λίγο, δεν ξέρω αν θες να πεις αυτό, δεν έχουμε συνοηθεί κιόλας, για τον Στέφανο Τσιπά.
1: Όχι, δεν θέλω να πω Τσιπά. Θέλω να πω κάτι για το τένις όμως. Για τον Γκάιλ Μονφίς, ο οποίος αποσύρθηκε στα 40 του έτη. Πριν από λίγο βγήκε τελευταία είδηση. Κατέκτησε 13 τίτλους ATP Tour στο απλό τένις, με τον πρώτο του τίτλο να έρχεται στην Πολωνία το 2005 και το τελευταίο στο Όκλαντ τον Ιανουάριο του 2025. Η σπουδαία καριέρα του 40χρονου Μονφίς ολοκληρώθηκε στο φετινό US Open, όπου τήθηκε από τον Αμερικανό Λέρνερ TN στον δεύτερο γύρο.
0: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Στέφανος Τσιπάς να πάρει την πρόκριση στα πρώην τελικά του Shanghai Masters. Έχασε πριν από λίγο από τον Ρώσο, τον Ντανίλ Μετβέτεφ, με 2-0 σετ. Το πάλεψε ο Τσιτσιπάς, η αλήθεια είναι, 6-4-7-5. Ωστόσο, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.
1: Έχουμε και μια τελευταία ειδησούλα από ποδόσφαιρο, από την Super League, στοίχημα Super League. Η Καλαμάτα με ανακοίνωση της υπενθυμίζει πως δεν θα επιτραπεί η είσοδος οπαδούς του Όφη στο γήπεδο της Νεάπολης, λόγω της σύμβασης που έχει υπογράψει με τον Δήμο. Μάλιστα, η ανακοίνωση της Καλαμάτας λέει δεν επιτρέπονται φιλοξενούμενοι οπαδοί στην Νίκαια. Έχουμε τελικό σκορ στο Σαχτάρ ΑΕΚ. Τα πιτσιρίκια της Ένωσης νίκησαν τη Σαχτάρ, επικράτησαν με 2-1. Τελικό σκορ. Πρώτο τρίποντο της ΑΕΚ στο Youth League. Πρώτο τρίποντο.
0: Μακάρι
1: είχε κάνει ισοπαλία 0-0 με τη ΛΑΣΚ, υπενθυμίζουμε, στις 8 Σεπτεμβρίου. ΑΕΚ ΛΑΣΚ, είχε έρθει το σκορ 0-0.
0: Ευχιόλων και το βράδυ η αντρική ομάδα να πάρει και αυτή ένα πολύ πολύ σημαντικό διπλό κοντρα στην Σαχτάρ.
1: Θα έχει τον κόσμο της δίπλα της Ένωση.
0: Βέβαια, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα είναι ο 12ος παίκτης στο Stamford Bridge, στο γήπεδο του Λονδίνου. Λοιπόν, δεν έχουμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε κάτι άλλο.
1: Δεν έχουμε.
0: Κάνει μια αποφώνηση.
1: Αγαπητοί ακροατές, άλλη μια εκπομπή πενεγές στα σπορ φτάνει στο τέλος της. Ο Γιώργος Καρίδης στη γραμματική υποστήριξη. Ο Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου. Βαγγέλη Χατζης Κωνσταντής, Λουκάς Στεφανόπουλος, Ιωάννης Πράγκο στα μικρόφωνα. Από όλους εμάς σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

μεγάλο αυθεντικό παραδοσιακό υπηρώτικο και ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ένωση Πυρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής στο Κούγκι σας καλεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Είσοδος 7 ευρώ. Σας περιμένουν για ένα γλέντι μοναδικό.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 5221 860.
1: Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα. Στο θέατρο απομηχανής. Μια καυστική σάτιρα για όσα δεν μπορούμε να πούμε. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Κανάλι 1. 90,4.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Συγγνώμη κιόλας για την καθυστέρηση, αλλά είχαμε εδώ κάτι θέματα να εξηγήσουμε. Θα σας τα εξηγήσουμε και εσάς σε λίγο, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, ευτυχώς γλιτώσαμε το 3 και 13, στο μεταξύ μας εννοώ. Και νομίζω ότι όλα θα κυλήσουν πάρα πολύ όμορφα και ευχάριστα. Είμαι η Εύα Παραδίση, που θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Μαζί μας τον ήχο σήμερα είναι ο Δημήτρης Μορφέσης. Γεια σου Δημήτρη, από Δημήτρη σε Δημήτρη, δεν γλιτώνουμε. Και πάει και γόρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα τηλέφωνο, το Viber μας θα σας δώσω τώρα, που είναι το 6951-904-904. Για την επόμενη μία ώρα μας λέτε ό,τι θέλετε, εννοείται, και μας εξηγείτε αν υπάρχουν και προβλήματα. Εδώ είμαστε για να τα διευθετήσουμε και για να ακούσουμε αφιερώσεις, σας το είπα αυτό. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με αφιέρωση, την οποία θα κάνω την πρωτότυπο σαν μαμά κουκουβάγια, στη μικρή μου Ευελίνα, που σήμερα είναι η πρώτη μέρα του κολεγίου και νιώθω όχι απλά υπερήφανη μαμά και κάτι ακόμα, για όλα τα παιδιά που έχουν πάει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ανοίγεται μια νέα ζωή μπροστά τους, ένας δρόμος που ευχόμαστε να είναι στρωμένος με αγάπη, δημιουργία, υγεία και ό,τι άλλο επιθυμούν.

Πολύ ωραίο είναι το τραγούδι της Δρίας Ελληνίδου, αλλά όταν ακούω για λογαριασμούς, πάντα κάτι με πιάνει και κάνεις περίεργους συνειρμούς με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα τι έχουμε. Παιδιά, είναι σοβαρά τα θέματα, γιατί πέρα από τα μουσικά μας νέα και τις εξελίξεις όλες αυτές με τα δικαστικά σύριελ που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, αλλά προς τα εκεί οδεύουν, έχουμε Δύση Καρβέλα, όπως είναι, πώς το λένε, όπως είναι σοβαρό να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε τα νέα με τον Βασίλη Παϊτέρη, που δυστυχώς έγινε μια σύλληψη για τα χρέη που είχε προς το δημόσιο σχετικά με ένα σπίτι και οδηγήθηκε στη φυλακή ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν. Έχουμε το θέμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση του γιατρού από το Περιστέρι που τον δηλητηρίαζε η γυναίκα του. Παιδιά, πρώην γυναίκα αποκαλύφθηκε ότι είναι αυτή τελικά. Αλλά εκεί που θα σταθούμε για να ξεκινήσουμε είναι αυτό που δεν μπορώ, με έχει συγκλονίσει από προχθές. Είναι η Κίμπερλι. Αν είναι δυνατόν. Μια πρέσβυρα είχαμε κι εμείς εδώ που ήταν εξωστρεφής, ήταν μέσα στη showbiz, θα παίρνανε, πώς το λένε, και τα μαγαζιά φόρα, όπου την καλούσες ερχόταν. Αφού είχα σκοπό να την καλέσω κι εγώ και τώρα μου το χάλασε. Δηλαδή, πολύ κρίμα. Η Κίμπερλι Γκυλφόιλ, τέλος πάντων, μας άφησε γεια. Μας άφησε γεια με πόνο ψυχής. Ο Τραμπ είπε δεν ήταν σόι μου, σιγά τώρα δηλαδή, επειδή την είχε φιλενάδα ο γιος μου κάποια εποχή. Ήταν καλή, ευχαριστούμε και γεια σας. Εδώ τώρα είναι. Δύο οι σκέψεις μου οι σοβαρές. Πρώτον, η μία είναι πραγματικά σοβαρή για το κοινωνικοπολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Προσέξτε στην Αμερική. Με μια υπόθεση, με κάτι που απλά πλανάται στον αέρα. Η πρέσβυρα έπρεπε να παραιτηθεί και να απομακρυνθεί. Για ενδεχόμενα σκάνδαλα που δεν έχουν εξεταστεί ακόμα, για κάτι που απλά δημοσιεύτηκε. Πείτε μου εδώ στην Ελλάδα σε κάτι αντίστοιχο, πώς θα αντιδρούσαν οι δικοί μας οι πολιτικοί. Θα έπρεπε να γίνουν εξεταστικές επιτροπές, να πάμε στη Βούλη, που θα δίκαζαν οι ίδιοι βεβαίως, έτσι, κοράκας κοράκου. Όχι, όμοιος ομοίο καλύτερα, άστο, τι φταίνε τα κοράκια τα καημένα. Τέλος πάντων, ναι, αυτό, και για να μείνουμε λίγο στην Κίμπερλι, να πω και το άλλο. Κωνσταντίνος Αργυρός, λέτε να μείνει χωρίς κουμπάρα. Δεν θα βάφτιζε το παιδί του το... Θα μείνει χωρίς κουμπάρα. Τέλος. Τι να πω. Πάμε για κάτι άλλο που νομίζω πάει.

Ο κόσμος το έχει τούμπαν, ο και εμείς κρυφό καμάρι. Τι ωραίες αυτές οι παροιμίες, μου αρέσουν. Πού να δείτε και κάτι άλλες που ταιριάζουν εδώ στη σημερινή μας εποχή, αλλά δεν είναι ώρα. Ώρα είναι να δώσουμε πολλά φιλιά στη φίλη μας τη Γιώτα. Φίλη μου, πολύ φίλη μου, μας έκανε την πρώτη αφιέρωση. Εντάξει, τώρα τι να το πω, αυτό ντροπή. Στην καλύτερη εκφωνήτρια λέει το σταθμό, είμαστε στο κανάλι 1 του Πειραιά 90,4. Δεν θα σας κοροϊδέψω. Φίλοι προσωπικοί μου και αγαπημένοι, τη στέλνω πολλά φιλιά. Υπενθυμίζω το Viber του σταθμού μας 6951-904-904. Λέγαμε λοιπόν και για το γιατρό, για να φύγουμε λίγο από τα κοινωνικά, να τα τελειώσουμε μάλλον, λέγαμε για το γιατρό στο Περιστέρι, ο οποίος ο άνθρωπος κινδύνευσε με δηλητηριαζόταν μάλλον από τη σύζυγό του. Βγήκανε στη φόρα και εδώ άπλητα, δεν μας αρέσουν τα κουτσομπολιά, αλλά τι να κάνουμε αφού αυτή είναι η επικαιρότητα. Η γυναίκα λοιπόν, ο απότερος σκοπός της ήταν να τον απομακρύνει από το παιδί τους, είναι χωρισμένη. Και προσέξτε τώρα, τα είπε ο ερευνητής που είχε βάλει, το είδαμε σε πρωινή εκπομπή νομίζω στον Αντένα, που βγήκε και μίλησε, ο γιατρός μετά από κάποια φαγητά που βρισκόταν με τη σύζυγό του, προφανώς για να μιλήσουν για τα οικογενειακά τους, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, άρχισε να αισθάνεται περίεργα πράγματα, έναν περίεργο εκνευρισμό, ένιωθε ότι χάνει το μυαλό του. Όντας γιατρός ο άνθρωπος, προφανώς αντιλήφθηκε ότι κάτι του συμβαίνει. Ή οδηγόταν στην τρέλα ή κάποιος προσπαθούσε να του κάνει κάτι. Πήρε λοιπόν έναν ιδιωτικό ερευνητή, τοποθέτησαν κάμερες, λέει, στο μέγεθος του κεφαλιού της καρφίτσας. Υπάρχουν και τέτοιες κάμερες, παιδιά. Δηλαδή, μαχ, ο Big Brother ζει και ζει παντού. Big Brother, που το θυμήθηκα τώρα κι αυτό. Τέλος πάντων. Και από εκεί ανακαλύφθηκε ότι του έβαζε στο μέλι, του έβαζε στο. Και οκ, okay, όλα αυτά εγώ τα, όχι δεν τα κατανοώ, μάλλον το δέχομαι, έτσι ήθελε να λειτουργήσει η σύζυγος. Πείτε μου όμως, μέσα σε αυτό το σπίτι υπήρχε και το παιδί. Αν το παιδί άνοιγε το βάζο και έπαιρνε λίγο μέλι ή αν έτρωγε από κάτι που ήδη είχε ποτίσει. Πες βρε Δημήτρη και εσύ με κοιτάς έτσι, εγώ έχω πάθει σοκ. Δεν είναι σοκαριστικό? Δημήτρης Μορφέσης μαζί μας, παιδιά, που φροντίζει για τον ήχο και μας έχει και καταπληκτικά τραγούδια σήμερα, νομίζω. Τι έχουμε τώρα? Α, ναι, γιατί έξω βρέχει και εμείς θα πάμε Μύκονο.

0: Και μια Μύκονο τώρα δεν θα ήταν άσχημη. Δηλαδή, είναι μόνο το καλοκαίρι η Μύκονος. Τώρα που έχει φύγει ο πολύς ο κόσμος, σας πληροφορώ ότι είναι ακόμα πιο ωραία. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη κιόλας που σας χαλάμε έτσι τη διάθεση κόβοντας τα τραγούδια, αλλά να πούμε και κάτι. Νομίζω ότι έχω κάτι πολύ σοβαρό να σας πω. Εχθές μου είπαν ένα ένιγμα το οποίο με προβλημάτισε ιδιαιτέρως και η απάντησή του ήταν την όχι σεξιστική, κάτι παραπάνω από αηδία. Λοιπόν, σας βάζω τώρα δίλημα. Πείτε μου γιατί οι γυναίκες, Δημήτρη ρωτάω και σένα, γιατί οι γυναίκες έχουν πολλά ζευγάρια παπούτσια. Στο Viber περιμένω την απάντηση 6951 904 904. Δεν ξέρεις, ε. Γιατί οι γυναίκες έχουν πολλά ζευγάρια παπούτσια, ποιος μπορεί να μου απαντήσει. Σίγουρα και η Βύση θα μπορούσε να βρει πολλά ζευγάρια. Ακούω για διαμερίσματα στην Αμερική. Ακούω για βίλες εδώ εγχώριες. Ακούω για ταξίδια με γιότ. Α, παρεπιπτόντως, αν έχετε μεγάλη ανησυχία, να ξέρετε είναι στο Παρίσι αυτή τη στιγμή μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, γιατί είναι η συναυλία μάλλον τη Σελίν Ντιόν, η οποία έχει επανέλθει. Respect και εμείς τη Σελίν Ντιόν. Αλλά είχα μια ανησυχία για το που βρίσκεται, να σας πω. Σε λίγο μετά. Τώρα δεν ξέρω και τι θα παίξουμε. Ο γιατί.
1: Αυτό,
0: πες μου τι σου χρωστάω και θα σας πω μετά όλα όσα σας χρωστάω. Πες μου.

Μάλιστα, λοιπόν, αυτή ήταν η Έλλη Κοκκίνου και πες μου τι σου χρωστάω. Θα έκανα τώρα μια σύνδεση με το προηγούμενο τραγούδι, αλλά δεν το κάνω γιατί είμαι καλή, γιατί αυτό θα είναι κουτσομπολιό. Πόσοι θυμόσαστε από τα 90s, κοίτα τώρα, σε τι πειράζουμε, μπαίνω, τη σχέση που είχε η Έλλη Κοκκίνου με το Διονύση Σχοινά. Τη θυμόσαστε? Αν δεν τη θυμόσαστε, εμείς δεν λέμε τίποτα. Για εσάς που τη θυμάστε, καλά κάνετε, έχετε πολύ καλή μνήμη, έχω να πω. Θυμίζω το ένιγμα, ή να το πούμε τώρα. Να το πούμε. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλα μετά. Λοιπόν, ρωτήσαμε γιατί οι γυναίκες έχουν πολλά ζευγάρια παπούτσια. Και η απάντηση, ακούστε ποια είναι. Δημήτρη, σκέφτηκες κάτι? Κανείς από εσάς δεν σκέφτηκε κάτι? 6-9-51-904-904. Και η απάντηση λέει, άκουσον, γιατί ο διάολος λέει έχει πολλά πόδια. Τι ουάου, έσχος. Λοιπόν, και αφού μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις διαβολικές, όχι πλάκα κάνω, πάμε να σας πω τη νέα απόφαση του Νίκου, μάλλον απόφαση που αφορά 7 καλλιτέχνες και σχετίζονται με τον Νίκο Καρβέλα. Επειδή ο Νίκος Καρβέλας αποφάσισε τελικά να πάρει τα δικαιώματα από τη διαχείριση, δεν θέλει ούτε να λαμβάνει, να εισπράττει λεφτά η εταιρεία των πνευματικών δικαιωμάτων, θέλει να έχει την αποκλειστική διαχείριση των τραγουδιών, των πνευματικών των δικαιωμάτων. Αυτό πράγμα που σημαίνει τι? Ότι ο κάθε καλλιτέχνης που θέλει να ερμηνεύσει τραγούδι του, πλην της αναβίση, εννοείται και η αναβίση, αλλά πέρα από την αναβίση, ο κάθε καλλιτέχνης που θα θελήσει να ερμηνεύσει ένα τραγούδι θα πρέπει πρώτα να παίρνει την προσωπική του άδεια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, για πολλούς θεωρήθηκε δεν ξέρω τι. Πάντως κάποιοι δυσκολεύτηκαν σε αυτή τη συνθήκη, οπότε ήδη 7 είναι οι καλλιτέχνες που αποφάσισαν να μην τραγουδούν τραγούδια του Νίκου Καρβέλα στις δημόσιες εμφανίσεις του κτλ. Και δεν ξέρω να του αφιερώσω κάτι του Νίκου Καρβέλα, τον οποίο αγαπώ ιδιαιτέρως πρέπει να πω. Ηλίας Βρετός, όχι Νίκος Καρβέλας. Α, Νικηφόρος. Δεν πειράζει, και ο Νικηφόρος ωραίος είναι. Φτάνω στο Θεό. Αυτό είναι.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ο μικρός πρίγκιπας του Εξιπερί με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
2: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
1: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια, με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
2: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο κανάλι 1. Συγγνώμη κιόλας για τη διακοπή του τραγουδιού. Θυμίζει καλοκαίρι, Κωνσταντίνος Αργυρός, οι καμπάνες. Έπαιξε σε πολλά πανηγύρια το συγκεκριμένο άσμα, μαζί με το άλλο το ωραίο τώρα που δεν το θυμάμαι, που έπαιζε παντού. Αχ, τι έχω πάθει Αλσχάιμερ, τρίτη ηλικία. Τα πάμε αυτά την προηγούμενη εβδομάδα για την τρίτη ηλικία, που αρνούμαστε, εντάξει. Είναι μέχρι 40 ο κόσμος μεγαλώνει. Από εκεί και μετά δεν υπάρχουν ηλικίες. Όλα πάνε, δεν ξέρω, επί 2, επί 3, κάπως. Αλλά δεν μετράμε μετά τα 40. Λοιπόν, μεγάλο θέμα προέκυψε και νομίζω θα είναι στις επόμενες μέρες τα top, διότι αυτό δεν ήταν δήλωση που έκανε η πιθερά του κυρίου Κωνσταντίνου Αργυρού, η Μιράντα Πατέρα. Ναι. Είπε λοιπόν, γιατί τη ρώτησαν πως είναι σαν γιαγιά, χαίρεται πολύ τα εγγονάκια της, μας το πει και η ίδια, η κόρη της είναι πολύ καλή μητέρα, η σύζυγος λέει, του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά η ίδια, αν την ρωτούσαν, δεν θα τον επέλεγε για γαμπρό της τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μέχρι εκεί και κόπηκε. Νομίζω ότι κόπηκαν και όλοι όσοι συνεντευξιαζόντουσαν εκείνη την ώρα μαζί της. Τέτοιες δηλώσεις δεν είναι και ότι καλύτερο να τις ακούς, και μάλιστα τι τώρα στην τηλεόραση, δημοσίως και αυτά. Θα το σφραγίσουμε το θέμα, δεν πιστεύω να δοθεί συνέχεια. Εμένα θα μου άρεσε όμως, γιατί αυτό το κουσκουσάκι είναι κάπως καλό. Για πάμε τώρα για αναβίση. Και εδώ υπάρχει προβληματισμός. Σαντρέ, πείτε μου το χρώμα των μαλλιών που σας αρέσει.

μακάρι να συνέβαινε έτσι, αλλά τελικά όπως βλέπετε και όπως έχουμε διαπιστώσει όλοι, και το ξεβαματάκι τους έρχεται και τα συναισθήματα χάνονται και το χρήμα είναι πολύ μεγάλη κινητήριος δύναμη τελικά. Πάμε λοιπόν να πούμε τώρα τα σχετικά με την Άννα Βύση. Αυτό που έχει κάνει εντύπωση ιδιαίτερη, φαντάζομαι σε όλους, είναι ότι ένα τέτοιο θέμα είναι στην επικαιρότητα τόσο στα δελτία ειδήσεων, όσο και σε απλές εκπομπές, σαν τη δική μας, και σε κουτσομπολίστικες, πιο αναλυτικές. Μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ η τοποθέτηση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου και η ιστορία που είπε. Είπε βέβαια ο άνθρωπος ότι ο μόνος που μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το σύριαλ, το μεγάλο σύριαλ και δυσάρεστο σύριαλ που έχει ξεκινήσει με Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα, είναι ο κύριος Κούστας, ο οποίος αντιλαμβάνεστε προφανώς θα πρέπει να πληρώσει, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος για να λυθεί το θέμα. Είναι καθαρά χρηματικό, τουλάχιστον αυτό αφήνουν να εννοηθεί. Έλεγε λοιπόν για ένα περιστατικό, χαρακτηρίζοντας τον Νίκο Καρβέλα, ότι ενώ είναι πάρα πολύ καλό παιδί, έχει κάτι έτσι απρόβλεπτες εξάρσεις που τον κάνουν να χαρακτηρίζεται ως δίστροπος. Θυμήθηκε λοιπόν τη συνεργασία τους στα τότε Αστέρια της Γλυφάδας, όπου μια μέρα πριν τη μεγάλη έναρξη του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση, ξημερώματα πια, πήγε και τον βρήκε και του λέει: «Εγώ φεύγω τώρα», του είπα, λέει, «να πας στο καλό να ξεκουραστείς». Λέει: «Όχι, δεν θα πάω στο καλό να ξεκουραστώ, θα πάω», του λέει, «στην Αγγλία». «Τι εννοείς», του λέει, «θα πας στην Αγγλία»? «Το ξέρει», λέει, «η Άννα αυτό». Λόγια του κυρίου Παπαργυρόπουλου σας μεταφέρω τώρα. Δεν το ήξερε η Άννα Βύση, πήγαν και οι δυο μαζί στο καμαρίνι, της ανακοίνωσε ότι θα πάει στην Αγγλία. Του λέει ο Παπαργυρόπουλος, για να μην δείξει ότι εν πάση περιπτώσει ενοχλήθηκε ή ότι τον αφήνει ξεκρέμαστο κτλ., «να πας», του λέει, «αγόρι μου, στο καλό να πας, δεν θα πληρώνω κιόλας, θα κάνω οικονομία στα έξοδα». «Δεν κατάλαβες», του λέει ο Νίκος Καρβέλας, «ασφαλώς και θα με πληρώνεις». Δεν ξέρω πώς το λύσαν αυτό μεταξύ τους. Κάτι θα ξέρει ο κ. Παπαργυρόπουλος που είπε στον κ. Κούστα: «Δώσε λεφτά», γιατί παρόλο το σκηνικό, ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση την επόμενη μέρα έκαναν την έναρξη στα Αστέρια.

Ωραία η έμπνευση αυτού του στίχου. Σ' αγαπώ από εδώ στο Άπειρο. Εύχομαι να το ακούσετε, να σας το λένε και να το εννοούνε. Αυτός τώρα ήταν ο Ηλίας Βρετός που λέγαμε πριν ότι θα τον ακούσουμε. Τον ακούσαμε τώρα. Πάμε λοιπόν τώρα για κάτι ακόμα. Να επιστρέψουμε και στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη που όπως είπαμε από την αρχή της εκπομπής σας είπαμε ότι θα πούμε. Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο να δοθεί το όνομα του Γιώργου Μαζονάκη σε δρόμο της Νίκαιας. Αυτό ανακοινώθηκε από το δήμαρχο της Νίκαιας Ρέντι. Μάλιστα πολύ κοντά στο σπίτι του, στο πρώτο του σπίτι για κάποιο δρόμο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς για να μην σας λέω και ανακρίβειες. Όλα αυτά όμως θα αποφασιστούν σε ένα δημοτικό συμβούλιο που θα γίνει αμέσως μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του εκλειπώντος καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, για τον οποίο ακόμα δεν έχουμε σαφείς απαντήσεις για το τι συνέβη, ποιο ήταν το πραγματικό γεγονός που προκάλεσε το θάνατό του. Παρ' όλα αυτά, οι θέσεις που παίρνουν οι διάφοροι συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για πολύ καιρό ακόμα. Με την πιο πρόσφατη της κυρίας Έλενα Μακρύ Λιμπέρη, η οποία δήλωσε. Δεν ήταν συνδεδεμένη με την οικογένειά του. Δεν ήταν ο ίδιος μάλλον, η οικογένειά του δεν ήταν συνδεδεμένη με τον Γιώργο και το αντίστροφο. Και αυτό το είπε θέλοντας να δώσει ελαφρυντικά στην οικογένεια για όλους αυτούς που την κατακρίνουν όταν πολύ ατυχής η κίνησή τους να υπογράψουν για να πάει να νοσηλευτεί στο δρομοκαίτιο ο Γιώργος Μαζονάκης τον Αύγουστο του 2025. Αυτό εγώ δεν το βρίσκω και τόσο ελαφρυντικό. Δηλαδή, αν δεν είχαν σύνδεση, τότε ποιο το πραγματικό ενδιαφέρον, για να μην τρελαθούμε τελείως. Με αυτόν που θα συμφωνήσω και τον παραδέχομαι στην τοποθέτησή του είναι με τον Βασίλειο Κοστέτσο, ο οποίος είπε αφήστε τον Γιώργο Μαζονάκη και σταματήσει όλη αυτή η κίνηση γύρω από το όνομά του. Ούτε να επικαλούνται τις ουσίες τις οποίες μπορεί και να χρησιμοποιούσε, κανείς μας δεν το ξέρει και δεν ενδιαφέρει. Δεν είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι πολλοί οι καλλιτέχνες που έχουν φύγει από κατάχρηση ουσιών. Είναι πολλοί οι άνθρωποι καθημερινά που φεύγουν γύρω μας. Αλλά το να προβάλλουμε ένα τέτοιο θέμα πραγματικά δεν αποτελεί πρότυπο προς αποφυγή. Είναι σπήλωση της μνήμης ενός ανθρώπου που ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι η επαφή που είχε με το κοινό του, η επαφή που είχε με τον κόσμο και η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του είναι απλά τεράστια.

κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει κι εσείς, σε πόσα πολλά τραγούδια αναφερόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Θεό. Πόσα τραγούδια του δηλαδή στους στίχους είχαν το Θεό. Και με αφορμή αυτό, για να το κλείσουμε το θέμα εδώ, είδα και δήλωση Νίκου Αναδιώτη, ευρωβουλευτή μας, όσοι δεν το ξέρετε, πέρα από παίχτης παιχνιδιών, επιβίωσης και τα σχετικά, είναι και στην Ευρωβουλή ο Νίκος Αναδιώτης. Καλό παιδί κατά τα άλλα όμως. Λοιπόν, τον ρώτησαν για το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη, τι είχε να πει. Και είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος, γιατί ο Γιώργος βρέθηκε δίπλα στον Κύριο. Ναι, είναι μια άλλη... Δεν ξέρω, είναι μια άλλη στάση ζωής που απαλύνει τον πόνο. Δεν ξέρω αν τον απαλύνει. Μου ακούστηκε περίεργο. Προφανώς έτσι θα έπρεπε να νιώθουμε. Αλλά δεν είναι εύκολο. Θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, κλείνοντας εδώ τώρα, όχι κλείνοντας ακόμα, κλείνοντας το θέμα Γιώργος Μαζωνάκης, πάμε στο Βασίλη Παϊτέρη, ο οποίος από πέρσι γνωρίζαμε ότι είχε μια διαμάχη με την πολεοδομία, με το κράτος, με φόρους που χρωστούσε για ένα σπίτι το οποίο ήταν αυθαίρετο, ήταν σε δασική περιοχή, ήταν τα πάντα όλα, ήταν εν πάση περιπτώσει. Του είχαν βγάλει του ανθρώπου του είχαν κάνει ένα διακανονισμό. Και αυτά με προβληματίζουν. Δασικές περιοχές, αλλά άμα είναι να κάνουμε διακανονισμό, δεν βαριέσαι να τον κάνουμε και άστο δάσος, ναι, θα ξαναφυτρώσει. Λοιπόν, του έκαναν έναν διακανονισμό χρηματικό, όμως ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, γιατί είναι και άρρωστος, αυτό να σημειωθεί. Και ένας καλλιτέχνης πραγματικά από τη γενιά των Ρωμά, που προσπάθησε πάρα πολύ και για τη φυλή του. Είναι και καταπληκτικός καλλιτέχνης, θεωρώ εγώ, πάρα πολύ, πάρα πολύ σπουδαίος. Δεν ξέρω αυτά αν λαμβάνονται υπόψη, η ηλικία προφανώς, τα θέματα της υγείας όπως είπαμε. Παρ' όλα αυτά, αφού ο άνθρωπος δεν κατάφερε να αποπληρώσει, συνελήφθη, οδηγήθηκε στις φυλακές της Λάρισας και βρίσκεται πλέον εκεί. Θα ήθελα, αν μπορεί το κράτος κάποιες φορές να είναι όχι πιο διαλλακτικό, να είναι πιο ανθρώπινο. Αυτό ελπίζω και εύχομαι.

0: Αυτή ήταν η Μελίνα Ακλανίδου, το λάθος. Και λάθος μας, γιατί ξεκινήσαμε την εκπομπή και ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Μου πέφτει λοιπόν στην αντίληψή μου, λέμε τώρα, το πρωί καθώς εκεί σκρολάριζα και εγώ τα social, ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική γιορτή που γιορτάζουν καταπληκτικά και σπάνια και πολύ ωραία ονόματα. Λέω και εγώ, α, πολύ ωραία ονόματα, να πούμε χρόνια πολλά στα σπάνια. Αυτά δεν είναι σπάνια ακριβώς και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι και πολύ ωραία. Συγγνώμη κιόλας για εσάς που τα έχετε. Χρόνια πολλά στο Ναζάριο. Το έχεις ξανακούσει, βρε Δημήτρη? Ναζάριος. Ούτε εγώ. Στον Γαβράσιο. Γερβάσιος. Α, ναι, Γερβάσιος, συγγνώμη, τόσο πολύ γνωστό. Αυτό το έχεις ακούσει, για να το ξέρεις. Γερβάσιος, ε. Και το χαϊδευτικό του πώς είναι?
1: Δεν υπάρχει.
0: Γερβάσιος. Και στον Ιγνάτιο, αυτό το ήξερα. Ιγνάτιος, Ιγνατία και τα λοιπά. Πολύχρονοι να είστε όλοι εσείς που γιορτάζετε σήμερα. Συγγνώμη κιόλας που σας ξεχάσαμε. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Από την Εύα Παραδίση που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Δημήτρη Μορφέση που ήταν στον ήχο σήμερα και από όλους εμάς εδώ στο κανάλι 1 σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο και δημιουργικό υπόλοιπο ημέρας. Φιλιά μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε στις 4. Γεια σας.
2: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα. Στο θέατρο απομηχανής. Μια καυστική σάτιρα για όσα δεν μπορούμε να πούμε πια. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Άλλο ένα από τα καινούργια τραγούδια των Fontaines DC. Άνοιξαν με αυτό την απόψινη ροκζόνη. Εχθές δυστυχώς δεν καταφέραμε λόγω των καιρικών συνθήκων να φτάσουμε εδώ μέχρι το στούντιο. Συζήταγα χθες το βράδυ με τη γυναίκα μου. Λέγαμε ότι όσο περνάει ο καιρός, τα χρόνια, όποτε ακούμε ότι θα βρέξει, πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να κάνει ένα μικρό κατακλυσμό. Ανακραία τα φαινόμενα και όλο και πιο σπάνια να είναι έτσι μια απλή ωραία ποτιστική βροχή. Σε σημείο που να δυσκολεύεσαι ακόμα και να μετακινηθείς μέσα στην πόλη, είναι λίγο αρκετά επικίνδυνο. Ευτυχώς στην Αθήνα δεν είχαμε τόσα πολλά προβλήματα όσο στην Εύβοια, ας πούμε, που ακούω ότι έχουν γίνει καταστροφές εκεί, ξεχύλισαν ποτάμια. Σημεία των καιρών. Απόψε κανονικά μαζί, Fontaines DC, ο Brian Chatten εδώ, ντουέτο με την Ροζαλία, σε ένα από τα καινούργια κομμάτια που όπως τρίτο στη σειρά και όπως ξεδιπλώνονται τα κομμάτια, μάλλον μιλάμε για το άλμπουμ της χρονιάς. Σε δύο μέρες κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Fontaines DC. It's just a style. Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο, κανάλι 1 στους 90,4, Rock Zone. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 7, όπως συμβαίνει Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα εδώ στο δεύτερο μέρος, 7 με 9, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αφήνουμε εδώ, να δώσω και τους τρόπους επικοινωνίας βέβαια. 6951-904-904 τα μηνύματα σας στο Viber και 210-4224-4416 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Αφήνουμε τους Fontaines DC εδώ με τη Ροζαλία στο Where Is Gone, το καινούριο σίγκλ των Fontaines DC, και πάμε σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1977, ένα από τα άλμπουμ της σπουδαίας περίοδου του David Bowie στο Βερολίνο τη δεκαετία του 70. Του χρόνου θα συμπληρώσει 50 χρόνια, 49 φέτος, το σπουδαίο Heroes του David Bowie. Θα ακούσουμε 2 ή 3 τραγούδια μέσα στο 2ωρο. Ξεκινάμε με το άλμπουμ που ανοίγει αυτή τη δουλειά της δεκαετίας του 70, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας, Beauty and the Beast, David Bowie. Επόμενο κομμάτι για σήμερα. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

1985 είναι Excess με το 5ο στούντιο άλμπουμ τους, Listen Like Thieves. Κυκλοφορήσαν σήμερα 14 Οκτώβρη του 1985. What You Need, ένα από τα single έγινε το άλμπουμ. Δύο από τη δεκαετία του 80 στη σειρά. Ο επόμενος είναι ο Prince, που σαν σήμερα το 1981, 45 ολόκληρα χρόνια πριν, κυκλοφορούσε το 4ο στούντιο άλμπουμ του, Controversy. Και πάμε να ακούσουμε, να θυμηθούμε το ομώνυμο κομμάτι. Πάντα Ροκ Ζόνη, κανάλι 1, 90,4, 15 λεπτά μετά τις 5.

τραγούδια από τρία άλμπουμ της δεκαετίας του 80 που σαν σήμερα κυκλοφόρησαν διαφορετικές χρονιές. Ακούσαμε τους Συναξές από το 1985, στο What You Need από το Listen Like Thieves, το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους. Αμέσως μετά ήταν ο Prince με το Controversy από το ομώνυμο άλμπουμ του το 1981, τέταρτο για εκείνον. Και το πιο επιτυχημένο απ' όλα, 1983, το See So Unusual, debut άλμπουμ της Cyndi Lauper, η οποία κάτι καταφέρει κάτι σπάνιο για γυναίκα καλλιτέχνη. Με το debut άλμπουμ της έκανε 4 top 5 επιτυχίες εκείνη τη χρονιά. Μία από αυτές, το Girls Just Wanna To Have Fun. Και από τη δεκαετία του 80 στο απόλυτο σήμερα, ποιο σήμερα δεν γίνεται, νούμερο 1 άλμπουμ στην Βρετανία αυτή την εβδομάδα, οι Βρετανοί Blossoms με το Songs from the Wedding Cake. Είχαμε παίξει κάτι την Δευτέρα, να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι τους από το νέο τους άλμπουμ που είναι νούμερο 1 στο νησί. Meet Me in Love για τη συνέχεια.

Meet Me In Love, ένα από τα singles των Blossoms από το νέο τους άλμπουμ νούμερο 1 στη Βρετανία την εβδομάδα που διανύουμε. Το άλμπουμ τους με τίτλο Songs From The Wedding Cake. Και οι Blossoms μας φέρνουν πολύ κοντά στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Πάμε να κλείσουμε το φετινό άλμπουμ των Kasabian, το Act 3, που ήρθε νωρίτερα, πριν κάνα μήνα περίπου. Να κλείσουμε το Silver Up Lies από τα νέα τους τραγούδια και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο με ένα πολύ πολύ παλιό κομμάτι του Michael Jackson. Πρώτος στο δεύτερο ημίωρο. Μείνετε εδώ σε 90,4 στη Ροξόνη. Επιστρέφω σε λίγο.

πολύ νεαρός τότε, το 1972, Michael Jackson πήγαινε στην κορυφή σαν σήμερα στο νούμερο 1 στην Αμερική για πρώτη φορά με αυτό εδώ το τραγούδι, το Ben, από την ομώνυμη ταινία. Ένα τραγούδι των Don Black και Walter Scarf, οι οποίοι αρχικά είχαν σκεφτεί τον Donny Osmond να το πει, αλλά εκείνος έλειπε σε τουρνέ, οπότε το έδωσαν στον νεαρό τότε Michael Jackson και έκανε νούμερο 1 στην Αμερική με αυτό εδώ το κομμάτι. Πήρε χρυσή σφαίρα, μιας και πρόκειτο για τραγούδι ταινίας, για το καλύτερο τραγούδι, και ήταν υποψήφιο και στα βραβεία Όσκαρ και έχασε βέβαια το 1973 από το The Morning After της Maureen McGovern από την ταινία The Poseidon Adventure. Επίσης να πούμε ότι το Ben έφτασε και στα 10 καλύτερα στην Βρετανία, τεράστια επιτυχία, σαν σήμερα το 1972, 14 Οκτώβρη, για το Michael Jackson. Δεύτερο ημίωρο, κανάλι 1 στους 90,4. Θα μείνουμε σε αυτές τις δεκαετίες για λίγο ακόμα, 70, 60 κτλ. Πάμε στις υπέροχες Supremes για τη συνέχεια. Σαν σήμερα το 1969 κυκλοφόρησαν το τελευταίο single ως Diana Ross και Supremes για τη Motown, το Someday We'll Be Together, το οποίο μάλιστα ήταν και το τελευταίο από τα 12 νούμερο 1 pop singles στην Αμερική για τις θρυλικές Supremes.

Ξεκινήσαμε το ημίωρο με τον Michael Jackson και τη δεκαετία του 70. Πήγαμε στο 60 με τη Supremes, εδώ στο 50 με τον Cliff Richard. Τα χρόνια πριν τους Beatles. Ο Harry Webb, που δεν μας λέει τίποτα αυτό το όνομα, αλλά το καλλιτεχνικό του Cliff Richard λέει πάρα πολλά. Βρετανός τραγουδιστής και ηθοποιός. Προωθήθηκε ως επαναστατικός νέος του rock and roll στα πρότυπα του Elvis Presley και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην πρώτον Beatles περίοδο με τους Shadows, μόνος του, πολλά και σπουδαία πράγματα δεκαετίες του 50 αλλά και του 60, αρχές του 60. Τον ακούσαμε εδώ στο The Young Ones. 20 λεπτά πριν τις 6, Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4 εδώ από το κέντρο του Πειραιά. Και πάμε στο 1957 για τη συνέχεια, παρόλο που το κομμάτι που θα ακούσουμε απαγορεύτηκε από αρκετούς σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς θεωρήθηκε ότι η στίχη του ήταν υπονοούμενα βέβαια για την εποχή, φανταστείτε το 1957. Οι Everly Brothers έχουν το πρώτο τους νούμερο 1 σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου του 1957 στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Wake Up Little Susie. Και φυσικά είχε υπονοούμενο.

Οι Everly Brothers, σαν σήμερα νούμερο 1 στην Αμερική, το μακρινό 1957, με αυτό εδώ το Wake Up Little Susie, παρόλη την απαγόρευση από μερικά ραδιόφωνα λόγω των υπονοούμενων που έκρυβαν οι στίχοι. Όλα αυτά βέβαια που ακούμε εδώ τα τελευταία τρία τραγούδια, πριν την εποχή των Beatles, η οποία άλλαξε τα πάντα, ο καθοριστικός τους ήχους, και λέγαμε και τη Δευτέρα ότι το Rubber Soul φιγουράρει αυτή την εβδομάδα νούμερο 2 στην Βρετανία. Η επανακυκλοφορία του βέβαια, αυτή η Special Edition που ήρθε στα ράφια των δισκοπολίων την προηγούμενη Παρασκευή, την προπροηγούμενη. Και νούμερο 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ήχος των Beatles που είναι εδώ ακόμη και το 2026.

0: Think for Yourself, οι Beatles, ένα από τα κομμάτια του Rubber Soul που φιγουράρει νούμερο 2 στη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα και νούμερο 4 στην Αμερική με αφορμή την επανακυκλοφορία του σε μια special edition. Πάμε τώρα σε ένα πολύ special film, το Pulp Fiction. Το Μάη του 1994 είχε πάρει στις Κάνες ήδη το πρώτο βραβείο, αλλά σαν σήμερα 14 Οκτώβρη του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες αυτή η φανταστική ταινία, η οποία ξεκίνησε ένα cult film, αλλά εξελίχθηκε κάτι πολύ πιο σπουδαίο. Ήδη έχει εγγραφεί στο National Film Registry της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου ως ιστορική και μεγάλη αισθητική σημασίας για τον αμερικανικό πολιτισμό. Το Pulp Fiction του Ταραντίνο, με ένα φανταστικό soundtrack. Λέω να παίξω δύο κομμάτια από εδώ, ένα soundtrack που μου αρέσει πάρα πολύ και επιστρέφω στη δισκοθήκη μου και το βρίσκω και το ακούω πάρα πολύ συχνά. Να θυμηθούμε, υπό τους ήχους του Chuck Berry και το You Never Can Tell, ένα από τα πιο cool χορευτικά ντουέτα του John Travolta και της Uma Thurman στο You Never Can Tell.
1: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
2: Mrs. Mia Wallace.
1: And how about your fella here?
3: Vincent Vega.
1: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: We Never Can Tell, ο Chuck Berry. They had a teenage wedding and και το χορευτικό των Travolta και Uma Thurman στην ταινία Pulp Fiction. You could see that Pierre did true. Εκεί στο διαγωνισμό του Jack Rabbit Slims, διαγωνισμό Twist. Από το Pulp Fiction λοιπόν, που σαν σήμερα έβγαινε σε κινηματογραφικές αίθουσες στην Αμερική, 14 Οκτωβρίου ήταν του 1994. Ταινία θρύλος. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία δεκάλεπτα να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, όπως σας υποσχέθηκα, από αυτήν την σπουδαία ταινία. Με σπουδαίο soundtrack, να πούμε εδώ ότι ο Ταραντίνο και ο ίδιος συλλέκτης δίσκων και με πολύ καλό γούστο και αισθητική στα τραγούδια, έχει κάνει φοβερά soundtrack στις ταινίες του. Και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω, αν και δεν είμαι και τόσο ειδικός στον κινηματογράφο, ότι είναι δικές του, αν όχι όλες, οι περισσότερες επιλογές. Πάμε και σε... Είχε και πολλά στοιχεία σερφ μουσικής αυτό το soundtrack. Ένα από αυτά, οι Centurions, στο Bullwinkle Part 2.
1: Whose motorcycle is this?
2: It's a chopper, baby.
1: Whose chopper is this?
2: Zed's.
1: Who's Zed?
2: Zed's dead, baby. Zed's dead.

που κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Φτάνουμε πολύ κοντά στο τέλος τη ώρα. Αυτή ήταν Easy Beach, εδώ ήμασταν Αυστραλία, Friday on my mind, σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου 1966. Αυτό το σπουδαίο κομμάτι που έφτασε μέχρι το νούμερο 16 στην Αμερική. Και πάμε να κλείσουμε με ένα άλμπουμ που το συζητήσαμε αρκετά τις τελευταίες εβδομάδες με αφορμή την επανακυκλοφορία του, όχι στα 50, στα 49 του χρόνια. Το My Aim Is True του Elvis Costello με πολύ έξτρα υλικό. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή μας πέρασε, την προηγούμενη. Αυτή η 49η Anniversary Edition με ένα CD box set των πέντε μέρη, πέντε δισκάκια. Αλλά σαν σήμερα είχε κυκλοφορήσει ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια μέσα από εκεί, το Watching the Detectives, ένα κομμάτι που παίζουμε και αρκετά συχνά εδώ στη Rock Zone. 14 Οκτώβριου του 1977 από το σπουδαίο πρώτο άλμπουμ του Elvis Costello, My Aim Is True. Πάμε να κλείσουμε με αυτό. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στην δεύτερη ώρα με David Bowie.

Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: μεγάλο αυθεντικό παραδοσιακό υπηρώτικο και ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ένωση Πυρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής στο Κούγκι σας καλεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Είσοδος 7 ευρώ. Σας περιμένουν για ένα γλέντι μοναδικό.
1: Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε λόλα. Στο θέατρο απομηχανής. Μια καυστική σάτιρα για όσα δεν μπορούμε να πούμε. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε λόλα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

με ένα κομμάτι γεμάτο από στοιχεία jazz. Παρουσίαζε σαν σήμερα το 2014 για πρώτη φορά το ραδιόφωνο του BBC Radio 6 ο David Bowie. Κάνε ντεμπούτο ένα καινούριο single σαν σήμερα το 2014. Αυτό εδώ το κομμάτι, το Sue, or in a Season of Crime, για την προώθηση της συλλογής του εκείνη τη χρονιά, Nothing Has Changed. Ένα κομμάτι που μπήκε στη μισή του διάρκεια και στο τελευταίο άλμπουμ του David Bowie. Με αυτό ανοίξαμε την δεύτερη ώρα. Rock Zone, κανάλι 1, στους 90,4, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο, δεύτερη ώρα, 6951-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7, 7 με 9, Νίκος Ξανθάκος εδώ στο δεύτερο μέρος, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Όλα αυτά λοιπόν το 2014 που ο David Bowie παρουσίαζε στο BBC Radio 6 αυτό το καινούριο του τραγούδι τότε. Και πάμε σε ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ εκεί έξω, τον Water Boys, το Hall of the Moon, ένα από τα πιο γνωστά τους. Για πολλούς που δεν έχουν εντρυφήσει στους Water Boys, ίσως και το τραγούδι Σήμα κατά δεθέντους, που παρόλο ότι δεν έκανε επιτυχία όταν κυκλοφόρησε, θεωρείται ένα από τα κλασικά τραγούδια στο ρεπερτόριο του συγκροτήματος, ανελιπώς στις ζωντανές εμφανίσεις ακούγεται, αυτό ζητάει ο κόσμος, ενώ στην επανακυκλοφορία του το 1991 πήγε σαφώς πολύ καλύτερα, μέχρι το νούμερο 3 στην Βρετανία. Μια κλασική ηχογράφηση, The Hall of the Moon, οι Water Boys για τη συνέχεια. Ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1985, 14 Οκτώβρη, από το σπουδαίο άλμπουμ Water Boys, This is the Sea.

The Hall of the Moon, το πιο γνωστό κομμάτι αναμφίβολα των Waterboys, ένα σίγκλ που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου του 1985. Η εβδομάδα συναυλιακά ξεκίνησε δυνατά με τους Deep Purple, το Σάββατο οι Charlatans από τα σχήματα που καθόρισαν την σκηνή του Manchester ή Madchester αν θέλετε, εκεί στη δεκαετία του... Με τους Stone Roses δηλαδή, εννοώ τους Happy Mondays, Spiral Carpets, ένα από τα σημαντικά ονόματα, και αργότερα βέβαια με την Britpop συνέχισαν να πρωταγωνιστούν πλάι σε ονόματα όπως η Oasis, η Blur και η Pulp. 35 χρόνια πορείας οι Charlatans αυτό το Σάββατο στο Floyd εδώ στην Αθήνα. My Beautiful Friend, για τη συνέχεια.

Αυτή ήταν η Kings of Leon. Ήμασταν ακριβώς 10 χρόνια πριν, 14 Οκτώβριου του 2016. Οι Kings of Leon κυκλοφορούσαν σαν σήμερα το 7ο studio album τους, Walls, και ακούσαμε το πρώτο single Waste a Moment και μάλιστα και πρώτο κομμάτι εκείνης της δουλειάς τους εκείνη τη χρονιά. Πάμε σε ένα album που χαρακτηρίζεται από πολλούς, ένα από τα καλύτερα των Zeros. Ήρθε στην αναζωπήρωση της βρετανικής indie εναλλακτικής σκηνής εκεί στις αρχές των Zeros, το 2002 συγκεκριμένα, 24 χρόνια πριν τον debut του άλμπουμ των Libertines, το Up the Bracket. Βέβαια, οι προσδοκίες ψηλοδιαψεύστηκαν, όχι ότι αυτό δεν είναι ένα καλό άλμπουμ, αλλά οι Libertines περισσότερο απασχόλησαν τα βρετανικά tabloids αργότερα παρά για την μουσική τους. Από αυτό όμως το πολύ καλό πρώτο άλμπουμ, πάμε να θυμηθούμε, το Time for Heroes, ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει, debut το άλμπουμ, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2002.

Time for Heroes, οι Libertines, από το ντεμπούτο του Sub The Bracket, το οποίο έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2002. Και πάμε, και είχε κάνει αίσθηση βέβαια εκείνη τη χρονιά, και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα άλμπουμ από τη δεκαετία του 90, Green Day, σαν σήμερα κυκλοφορούσαν το Nimrod, πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα ωραία τους τραγούδια από εκείνο το άλμπουμ και γενικότερα βέβαια στη δισκογραφία τους. Το Good Riddance θα κλείσει το ημίωρο. Επιστρέφουμε στο τελευταίο μισό. Θα ξεκινήσουμε με τους Moody Blues.

90,4. Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο με το υπέροχο Nights in White Satin, τον Moody Blues. Όχι τυχαία, σαν σήμερα γεννηθεί ο Justin Hayward το 1946, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθάρα, στο σπουδαίο σχήμα των Moody Blues. Ακούσαμε από τις μεγάλες τους επιτυχίες των Nights in White Satin, παρέα με τα Question, Go Now, σπουδαία πράγματα εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60.
1: Breathe deep, the gathering gloom. Watch lights fade from the...
0: Justin Hayward, που γίνεται σήμερα 80 ετών. Τελευταίο ημίωρο, Ροκζόνη, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, 7 με 9, στο δεύτερο μέρος της Ροκζόνης. Θα είμαστε περίπου 25 λεπτά ακόμη μαζί, 69-51-904-904. Τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Σε ένα από τα κομμάτια που έπαιξαν οι Deep Purple εδώ στην Αθήνα. Perfect Strangers για τη συνέχεια.

Ένα πολύ καλό σήμα, η Black Every Smoke, Waiting for the Thunder. Έχουμε γυρίσει πίσω μια δεκαετία. Σε κλασικές rock φόρμες, πέμπτο στούντιο άλμπουμ της αμερικάνικης αυτής rock μπάντας, το Like an Arrow, από όπου και ακούσαμε το single Waiting for the Thunder. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στα τελευταία δεκαλεπτά. Πάμε για τη συνέχεια με hard rock ρυθμούς. Θα γυρίσουμε σε 1989. Η Motley Crue ξεκίνησε ένα σερί στο νούμερο 1 της Αμερικής με το άλμπουμ τους Dr. Feelgood. Πάμε να θυμηθούμε το ομώνυμο κομμάτι.

Motley Crue, Dr. Feelgood, σαν σήμερα νούμερο 1 το 1989 στην Αμερική και μάλιστα έμειναν στην κορυφή με αυτό το άλμπουμ για 2 ολόκληρες εβδομάδες. Τεράστια επιτυχία για το σχήμα αυτό από το Los Angeles. Πάμε να συνεχίσουμε με hard rock και κάτι σπάνιο που πετύχαιναν το 1988, μία χρονιά νωρίτερα δηλαδή, οι Def Leppard. Γινόταν το πρώτο συγκρότημα στην ιστορία των chart που πετύχαινε να κάνει πωλήσεις πάνω από 7 εκατομμύρια κόπιες σε 2 συνεχόμενα του άλμπουμ. Το Pyromania και το, που έχει κυκλοφορήσει το 1983 και το Hysteria του 1988. Με το τελευταίο να φτάνει βέβαια πάνω από 20 εκατομμύρια πωλήσεις και να κάνει 6 hit single μέσα από εκεί, ένα από αυτά και το Woman.

με τους Def Leppard και το Women φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε όπως ανοίξαμε την απόψινη Rock Zone, την απόψινη εκπομπή. Με το Heroes του David Bowie που συμπληρώνει σήμερα 49 χρόνια. Του χρόνου σίγουρα θα έχουμε επαιτειακές εκδόσεις και εορτασμούς. Ένα από τα εμβληματικά άλμπουμ, το 12ο στούντιο άλμπουμ του David Bowie, δεύτερο στο Βερολίνο. Μπορεί να θεωρούν οι κριτικοί και το κοινό και οι φίλοι του πιο καινοτόμο το Low. Αλλά αναμφίβολα το Heroes είναι από τα καλύτερα άλμπουμ του David Bowie στην καριέρα του. Παρόλο τον Ιβισκόντη, σπουδαίη μουσική μέσα. Τα λέγαμε και στην αρχή, ακούσαμε το Beauty and the Beast, θα κλείσουμε φυσικά με το Heroes, το οποίο μπορεί να μην έκανε επιτυχία όταν κυκλοφόρησε ο single, αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι ένα από τα εμβληματικά κομμάτια γενικότερα, όχι μόνο στην καριέρα του David Bowie. Δίνουμε σκητάλη στον Νίκο Ξανθάκο, αύριο για συνδικαλιστικούς λόγους θα λείψω. Οπότε ραντεβού την Παρασκευή, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. 90.

New Religion ξεκινήσαμε. 6951-904-904, Μονίκος Ξανθάκος εδώ στους 90,4. Στο κανάλι 1.gr εκεί διαβάζετε και τα τελευταία νέα. Μπορείτε και να μας ακούτε και από το site του σταθμού, αλλά και από το live24 ή το e-pavlaradio.gr. Bebe Rexha στο κλασικό θέμα των Faithless, αυτή τη φορά με τίτλο New Religion. Ξεφεύγουμε λίγο από το πλάνο που έχουμε κάθε Τετάρτη και ανακατεύουμε τραγούδια από το παρελθόν με τραγούδια του σήμερα. Για αυτή τη μία ώρα ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο και ο Άρμαν Βαν Χέλντεν στο επόμενο. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Κάπως έτσι έκλεισε η σεζόν. Στην Ίμπιζα υπάρχει αυτό το βιντεάκι που γίνεται χαμός πραγματικά. Στο κλείσιμο του Amnesia. Για τους λάτρεις της χορευτικής μουσικής, Armand Van Helden με αυτό το κομμάτι έκλεισε η σεζόν. I Want Your Soul. Και έτσι θυμήθηκα λίγο και την ιστορία του τραγουδιού. Ο Armand Van Helden το κυκλοφόρησε το 2007, όμως το τραγούδι είναι παλαιότερο. Από την δεκαετία του 80 ξεκινά η ιστορία του και μάλιστα ακουγόταν στην ταινία του 85 Fast Forward από αυτήν εδώ, τη Syda Garrett. Αργότερα το είπε και η Taylor Dane στο album Tell It To My Heart και γνώρισε και λίγο επιτυχία από τους Degrees of Motion στις αρχές δεκαετίας του 90.

2 από την Σάιντα Γκάρετ, Do You Want It Right Now, του 1985, και εδώ ένα πιο γνωστό, ένα πιο κλασικό, μαζί με τον Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Τετάρτη 14, είμαστε περίπου στα μισά του μήνα, αρκετά πιασμένοι, γιατί έχουμε ίσως, όπως έχετε διαβάσει και από το site του σταθμού και από τα social, είμαστε στις προπονήσεις, γιατί έχουμε ένα μάτσα απέναντί μας με σκοπό ένα φιλανθρωπικό αγώνα, πραγματικά, για τη στήριξη του έργου του Ομίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζου, που θα γίνει την Δευτέρα που έρχεται, και είστε καλεσμένοι στο Δημοτικό Στάδιο του Μοσχάτου την ερχόμενη Δευτέρα 19 το απόγευμα στις, και ελπίζω χωρίς βροντές και αστραπές, στις 6 το απόγευμα. Άλλο ένα all time classic από το παρελθόν, Weather Girls, It's Raining Men.

Είναι πάντα το κανάλι 1, ο Νίκος Κανθάκος στο μικρόφωνο. Έτσι λίγο πιο χορευτική να ξεπιαστούμε και εμείς και εσείς. Ελπίζω η κίνηση να είναι υποφερτή στους δρόμους και του Πειραιά και της Αθήνας, γενικότερα της Αττικής. Τώρα στα μουσικά βγήκε η λίστα με τα καλύτερα τραγούδια του 2026 μέχρι τώρα, αλλά έτσι πιστεύω θα πάει και μέχρι το τέλος της χρονιάς όσο αφορά την Βρετανία, και η Ολίβια Ντίν είναι στις δύο πρώτες θέσεις. Μάλιστα στην πρώτη θέση με το όλο δικό της Man I Need που ακούμε εδώ, και βέβαια το δεύτερο μαζί με το Sam Fender, το Rain Mina.

και η περσινή χρονιά και η φετινή, Olivia Dean. Και σκεφτείτε, αυτά είναι τα 10 που θα σας διαβάσω. Πολλά έχουν κυκλοφορήσει από την περσινή χρονιά. Taylor Swift στο 10, The Fate of Ophelia. Golden από την K-pop ταινία. Η Ζάνα Ράσον στο 8 με το Last Life. Η Μπέλα Κέι με το I Love It, I Love It, I Love It. So Easy to Fall in Love, πάλι Olivia Dean. Rain Dance, Dave και Thames. Η Ray με το Where Is My Husband, και αυτό περσινό, όπως και πολύ παλαιότερο, το Ordinary του Alex Warren. Rain Me In και Olivia Dean που μόλις ταινίωσε με το κομμάτι Man I Need. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις και μισή. Από τις 7 και μισή. Calvin Harris, Jazzy. Satisfied.

Έχουν περάσει 60 χρόνια και ό,τι άλμπουμ ξαναβγεί σε καινούργια έκδοση γνωρίζει τεράστια επιτυχία στην χώρα τους νούμερο 2, στην Αμερική μέσα στα 5 πρώτα. Το Rubber Soul, ένα από τα καλύτερά τους, Drive My Car. Και από την άλλη, ενώ κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους πριν από 3 μήνες, το καινούριο τους άλμπουμ, For Eight Tongues, και 25ο στην καριέρα τους, τώρα έρχονται με καινούργια τραγούδια. Ο Courtney Pine, ο γνωστός Βρετανός σαξοφωνίστας, δήλωσε ότι καλέστηκε στο στούντιο για να παίξει στα καινούρια τραγούδια των Rolling Stones. Ενώ ήδη κυκλοφόρησε single, το Mr. Charm. Stones χωρίς σταματημό. Αυτό θα πει κυλιόμενες πέτρες.

σαν κομμάτι ταινίας, τελευταίας ταινίας του James Bond. Baby, θα μπορούσε να είναι άνετα η συνεργασία αυτή δύο διαφορετικών κόσμων, μουσικών κόσμων. Fontaine's DC, Rosalia, Ιρλανδία με Ισπανία. Where is Gone από το άλμπουμ που έχουμε ακούσει και που επίσημα κυκλοφορεί την Παρασκευή αυτή και έχει δει πάρει εξαιρετικές κριτικές, το καινούριο άλμπουμ των Fontaine's DC. Και μία συνεργασία που υπάρχει μέσα είναι αυτή με την Rosalia στο Where is Gone.

ήταν άνοιξη του 1978 και ήταν η Toto μαζί με την Sherry Lynn, την τραγουδίστρια του Got to Be Real, σε ένα κλασικό, ένα από τα κλασικά των Toto, Georgie Porgy. Είμαστε περίπου 12-11 τώρα, λεπτά πριν από τις 8, πριν η PM Dawn με το Set Adrift on a Memory Bliss. Είναι πάντα ο σταθμός του Πειραιά, το κανάλι 1, ο Νίκος Ξανθάκος στους 90,4 και κανάλι 1.gr για το διαδίκτυο. Αυτός είναι 29 και τραγουδάει Baby.

Ουαλός και με καριέρα στην Αμερική και φιναλίστ στο The Voice το Βρετανικό. Έχει ένα καινούριο hit μέσα στο 2026, έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ. Και αυτή είναι η πιο τελευταία του επιτυχία, ίσως το δούμε κάποια στιγμή, είναι νούμερο 1 στη Βρετανία. Έντονα ραδιοφωνικό, pop και χιτάκι. Baby Doll, Jamie Miller. Αντίστοιχα στα άλμπουμ για τη Βρετανία του 2026, το Essential του Michael Jackson, παρακαλώ. Ενώ από το κομμάτι του 2026, να πούμε, που δεν είναι 25, ουσιαστικά είναι το άλμπουμ της Olivia Dean, που είναι και στα τραγούδια, στην κορυφή ο Harry Styles, πιο κάτω η Fleetwood Mac με τα 50 χρόνια και η Olivia Rodrigo, ένα άλμπουμ όντως του 2026. Διαμάντι από το παρελθόν. Σακακάν, Ρούφους, Ain't Nobody.

Στον Νίκο σήμερα ήταν ο Δημήτρης Μολφέσης, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο την Παρασκευή. Θα τα πούμε τώρα στο καθημερωμένο ραντεβού μας. Φοβερές επιτυχίες, φοβερά τραγούδια για την επόμενη ώρα και στις 9. Ο κύριος Μπάμπης Καραλής ήταν εδώ με ό,τι καλύτερο υπάρχει. Από τις 9 και μέχρι τις 12. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τον επόμενο τόνο.
4: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς.
5: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.

9 λεπτά μετά τις 9, καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Βραδιά Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Σταμάτησε η βροχή, τουλάχιστον στον Πειραιά. Ξαστέρωσε που λέγανε παλιότερα. Ήρθε απότομα η ψυχρούλα. Ήρθε απότομα η μεγάλη ποσότητα βροχής. Τι να κάνουμε. Άγριο φθινοποράκι. Μέσα εβδομάδας λοιπόν, 90,4 στο κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά. Το ραντεβού μας, η συνάντησή μας. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τα του ήχου. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και μαζί θα πάμε για τις επόμενες ώρες. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Η βραδιά είναι μπροστά μας, το ταξίδι μας ξεκίνησε. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά.

Σήμερα είναι μια μέρα αφιερωμένη στο παλαιότερο παιχνίδι του κόσμου. Η ιστορία ξεκίνησε το 2000 από το Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ένα μουσείο εκεί ξεκίνησε την διεθνή πρωτοβουλία και υπάρχει μια άτυπη ημέρα της σβούρας. Για μας που τρέχουμε σαν σβούρες όλη την ημέρα, εννοώ όλους μας, αλλά και για να θυμηθούμε αυτό το παλιό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να βρεθεί στα χέρια σας. Είναι και μια εποχή που κάνουμε έτσι, ρίχνουμε κλεφτές ματιές σε περασμένες δεκαετίες. Έχουμε μια ροπή προς παλιότερα αντικείμενα. Υπάρχει, ας πούμε, μια ολόκληρη μερίδα, μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που επιστρέφει και πάλι σε κλασικά ηχητικά συστήματα κτλ. Κτλ. Τα pick-up επιστρέφουν, η λατρεία, η αγάπη για τα βινίλια γίνεται λατρεία. Έτσι λοιπόν, γιατί όχι, μπορεί κάποιοι να έχουν ψαχτεί, να έχει πέσει στα χέρια τους μια σβούρα. Αρχικά να αναρωτήθηκαν τι είναι αυτό και να μπήκαν στη διαδικασία να μάθουν περισσότερα πράγματα. Έτσι λοιπόν, εδώ και 26 χρόνια, άτυπη ημέρα της σβούρας, 14 Οκτωβρίου. Και η γη γυρίζει σαν σβούρα και εμείς τρέχουμε σαν σβούρες όλη την ημέρα. Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου Δημήτρη. Στο ζύγι της οικοδομής είχε μεταλλική ξύλινη σβούρα. Γεια σου Δημήτρη. Για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά λοιπόν, ξέρετε, αν μ' αρέσει αυτή η βόλτα στο παρελθόν και να, όπως τώρα μιλήσαμε για τις σβούρες, είναι γιατί τότε η φαντασία μας δημιουργούσε πράγματα, παιχνίδια από το τίποτα. Και όχι μόνο στο παιχνίδι, στις γεύσεις και σε όλα. Είναι αυτό που λέω ότι η δυνατότητα κάνει την ικανότητα να ατροφεί. Εκεί συνέβαινε το αντίθετο. Η ικανότητα ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Απουσία δυνατοτήτων. The space in between us. Είναι ο Πειραιάς, είναι το ραδιοφωνό του. Ευχαριστώ που είστε εδώ για τα μηνύματά σας. Καλησπέρα και πάλι Γιώργο, καλησπέρα Δημήτρη μου. 6-9-51-904-904 Viber

το παλιότερο παιχνίδι σβούρα έχει ιστορία τουλάχιστον 5.000 χρόνων. Σε τάφους στην αρχαία Αίγυπτο είχαν βρεθεί σβούρες. Στο σημερινό Ιράκ έχουν βρεθεί πύλινες σβούρες πριν από 5.000 χρόνια. Στην αρχαία Αθήνα υπάρχει στο Μουσείο Ακρόπολης ένα πύλινο αντικείμενο που πιθανολογείται ότι είναι σβούρα. Τώρα το ποιος την ανακάλυψε δεν το ξέρει κανείς. Είναι πολύ εύκολη η περιστροφή ενός κονικού αντικειμένου να γίνει σαν παιχνίδι, το οποίο τότε ψυχαγωγούσε.

Ναι, βέβαια, υπήρχε και η παραλλαγή του στο Παρταόλα. Είχε μείνει Παρταόλα, ξέρεις, με τη σβούρα. Βάλε ένα, βάλε δύο. Τι σας λέω τώρα, τι λέμε. Και τι μου θυμίζετε και τι σας θυμίζω. Σήμερα έχουμε εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Απίστευτα πιο εξελιγμένα. Είμαστε στην εποχή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, των υπολογιστών, των tablet, των smartphones. Τι να μας πει τώρα η σβουρίτσα. Εντάξει, εσύ το τερμάτισες τώρα με τους βόλους. Πάμε πιο πίσω. Τι να λέμε τώρα. Εδώ δεν έχουμε βουτήξει στο χθες. Έχουμε βουτήξει... σε τέτοια βάθη που χάνεται το φως του ήλιου. Ναι, και η μπουκάλα είναι μια παραλλαγή που την εφήβραν αργότερα για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. Τώρα στην μπουκάλα είχαμε και ευτράπελα πολλά. Είχαμε και ομορφιές αλλά και ευτράπελα. Στην μπουκάλα. Ωραία πράγματα. Τώρα εσείς ξέρετε αν σκεφτείτε και εσείς που έχετε ζήσει και τις δύο εποχές, αλλά και εσείς που μέσα από διηγήσεις ακούτε διηγήσεις άλλων και πώς ήταν τα πράγματα, αν αυτό ήταν καλό, αν αυτό άρεσε ή όχι. Dream το θέμα στο ραδιόφωνο του Πειραιά ζωντανά όπως κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή λίγο μετά τις 9. Ταξιδεύουμε παρέα με φίλους, ένα ταξίδι χωρισμένο στα δύο. Στο πρώτο μιλάμε, παίζουμε μουσικές, βόλους, σβούρα, μπουκάλα κτλ. Και μετά μουσικές. Και κάτι ετοιμάζουμε από την επόμενη εβδομάδα, μία νύχτα που θα έχει απίστευτες, όμορφες. Όμορφες μουσικές, μια night zone που ετοιμάζεται. Γι' αυτό να μένετε συντονισμένοι.

Εντάξει, αυτό είναι θεματάρα. Αυτό είναι πολύ όμορφο θέμα. 37 λεπτά μετά τις 9.

Ναι, είναι αλήθεια ότι οι Βόλοι έχουν επίσης πολύ μεγάλη ιστορία και πολύ μεγάλη διαδρομή στο χρόνο. Όπως επίσης και οι κούκλες. Όπως επίσης και τα τροχοφόρα, δηλαδή τα παιδιά παλιότερα. Σε αρχαίους πολιτισμούς είχαν δημιουργήσει έτσι τέτοιου είδους παιχνίδια.

είπαμε παιδιά, η φαντασία. Η φαντασία παλιότερα ήταν, ήταν σε άλλα επίπεδα. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. 18 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10 στο ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή εδώ. Ο Δημήτρης Μορφέσης είναι στην φροντίδα του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι την Παρασκευή. Δεν έχουμε κάποια μετάδοση που θα μας κάνει να μην είμαστε εδώ. Δεν ξέρω την προσεχή εβδομάδα. Λογικά ο Ολυμπιακός θα παίζει εντός έδρας, οπότε ίσως λείψουμε κάποιο βράδυ. Όταν έχουμε εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, και συμπίπτουν με την ώρα μετάδοσης εδώ του ταξιδιού μας, τότε δεν θα είμαστε μαζί. What you said? Έτσι λέγεται το θέμα.

Καλησπέρα στον Νικόλα. Καλησπέρα στο Δήμο στην Κόρινθο. Στο Βασίλη. Γεια σου Χριστό. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Δημήτρη και πάλι. Νικόλα, σε χάσαμε. Γεια σου Θεό. Γεια σου Στάθη. Γεια χαρά σε όλους τους καλούς φίλους. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Έτσι θα κάνουμε το διάλειμμά μας. Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και την ολοκληρώνουμε 5-6 λεπτά μετά τις 10. Θα παρακάνουμε λίγο. Θα κάνουμε. Είναι η πρώτη ώρα που μιλάμε και παίζουμε μουσικές. Τη δεύτερη λιγοστεύουν τα λόγια.
1: Iluminando el amor.
0: L'amor.
2: Λοιπόν,
1: dejar los compromisos de la
0: otra. Εδώ είμαστε, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
1: Solo unos minutos. Observemos lo bello de sentir.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

19 λεπτά μετά τις 10, δεύτερο μέρος της διαδρομής μας εδώ, που οι μουσικές θα μας πάνε μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν έχουμε καληνύχτες, οι μουσικές δεν σταματάνε ποτέ. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο λίγο μετά τις 9. 6 9 51 904 904. Για τα Viber μηνύματά σας είμαστε εδώ, όπως κάθε βράδυ, από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, στους 90,4 το ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Ο μικρός πρίγκιπας του Εξιπερί με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
4: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
3: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια, με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
4: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
6: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

κοιτάνε σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να πιέζει κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων κι όλο να δες τα θάμπη της νυχτός για ένα μεγιάδινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάη κι όλο να πνέει να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς έως ότου φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέρα η φαντεζή βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: moving finger writes, and having writ, moves on.
1: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Ο μικρός πρίγκιπας του Εξυπερί με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
2: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
1: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια, με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
2: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς